τη λέξη πρόσωπο έχουμε μια άλλη διάσταση όσον αφορά το θέμα της γνώσεως του Θεού. Για αυτή τη διάσταση θα μιλήσουμε παρακάτω. Σήμερα όμως να συνεχίσουμε την προσπάθεια να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Χριστού που εικονίζεται ως παντοκράτος στο κέντρο του ναού και εποπτεύει του λαού του. Είπαμε ότι αν ο Θεός δεν θέλει να γίνει γνωστός, τότε σημαίνει ότι δεν μπορώ ποτέ να γνωρίσω τον Θεό. Βέβαια, αυτό θα σήμαινε και κάτι άλλο. Και παρακαλώ να μην θεωρηθεί βλάσφημο αυτό που θα πω. Εάν ο Θεός δεν ήθελε να γίνει γνωστός, τότε δεν θα υπήρχε ο Θεός. Αλλά πριν φτάσουμε στο σημείο να διερωτηθούμε περί της θελήσεως του Θεού να γνωστεί από εμάς, έχουμε τη σχέση Πατέρα και Υιού. Ο Πατήρ θέλει και αγαπά τον Υιό. Ο Υιός θέλει και αγαπά τον Πατέρα. Υπάρχει λοιπόν μια γνώση εξ αγάπης και εν αγάπη. Γνώση με την έννοια της σχέσης πάντοτε, που είναι ελεύθερη, είναι σχέση εν ελευθερία. Επομένως, και ο Πατήρ προς τον κόσμο, προς την κτήση, θέλει και γνωρίζεται. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός, να θέλει να γίνεται γνωστός. Εάν απαντήσουμε κι εμείς με ένα «θέλω», τότε αρχίζει η οδός της γνώσεως ή αλλιώς της θεογνωσίας. Στην εικόνα που μας παραδίδει η διήγηση του βιβλίου της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη, περιγράφεται το λάθος του ανθρώπου. Ο Αδάμ δεν θέλησε να γνωρίσει τον Πατέρα, αλλά θέλησε στη θέση του Πατρός να βάλει ένα είδωλο θεότητας. Θέλησε να γίνει Θεός κατά έναν αφαίρετο δικό του τρόπο. Έκανε μια ανταρσία απέναντι σε αυτή τη σχέση που του πρότεινε ο Θεός. Και αυτό που εισέπραξε ως καρπό αυτής της ανταρσίας ήταν η διακοπή της σχέσης του με τον Θεό. Λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή πόσο ενδεικτική είναι στη διήγηση της πτώσεως η εικόνα όπου ο Αδάμ κρύβεται μόλις ακούει τα βήματα του Θεού γιατί τον φοβάται. Και αυτό είναι μια διεστραμμένη γνώση περί Θεού. Αντί η παρουσία του Θεού να είναι πηγή χαράς για αυτόν, γίνεται πηγή τρόμου. Κατά την παράδοσή μας λοιπόν, ο Άγιος ή αν θέλετε ο άνθρωπος, θέλει και γνωρίζει τον Πατέρα ή μάλλον θέλει και γνωρίζεται υπό του Πατρός, θέλει και αποδέχεται το άδειασμα του Πατέρα δια του Υιού σε αυτόν και απαντά σε αυτό το θέλω του Πατρός. Και έτσι ερχόμαστε στην έννοια του προσώπου που ανέφερα παραπάνω. Εάν θέλουμε στη δική μας παράδοση να μιλήσουμε περί γνώσεως του Θεού, όχι ψυχολογικής, όχι συναισθηματικής, όχι γνωσιολογικής, αλλά πραγματικής και κατά φύση, τότε πρέπει να μιλήσουμε για γνώση εν προσώπο. Μόνο πρόσωπα μπορούν να γνωστούν, γιατί μόνο πρόσωπα μπορούν και θέλουν να έχουν σχέση μεταξύ τους. Γι' αυτό η Εκκλησία επέμενε πάντοτε ότι πρέπει να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την ατομικότητά του και να υπάρξει ως πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό, για την παράδοσή μας, μόνο εν προσώπης γνωρίζεται ο Θεός. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα μόνο πρόσωπο. Για να χρησιμοποιήσω μια παραδοξολογία, εάν υπήρχε ένα πρόσωπο σε όλη την οικουμένη, τότε αυτό το πρόσωπο δεν θα υπήρχε. Είναι παραδοξολογία, αλλά το λέω για να φανεί ότι το πρόσωπο υπάρχει μόνο εν σχέση, εν αναφορά προς ένα άλλο πρόσωπο. Αυτό υπογραμμίζεται σε όλη τη βιβλική παράδοση, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως όμως στην Καινή Διαθήκη, και είναι αυτό που ονομάζουμε αγάπη. Δεν είναι ο αίρος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, ο οποίος ενέχει αναγκαιότητα, εφόσον για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία η φύση αναγκάζεται να αιράται
για μια άλλη αγάπη. Αγάπη εν ελευθερία.

Προχωρήσαμε λοιπόν για γνώση του Θεού δια του Υιού. Προχωρήσαμε και είπαμε για γνώση ως σχέση. Μιλήσαμε για γνώση εν προσώπης. Και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για τη γνώση εν αγάπη. Μόνο εν αγάπη μπορεί να υπάρξει η γνώση. Όχι μόνο του Θεού, αλλά γενικά η γνώση των κτιστών και του ακτίστου. Η γνώση των προσώπων. Η αγάπη βέβαια είναι μια παρουσία σχέσεως. Αλλά αυτή η αγάπη δεν είναι ούτε συναισθηματική, ούτε διανοητική, ούτε ηθική. Τόσο η συναισθηματική, όσο και η διανοητική αγάπη κινούνται στα όρια της φύσεως. Δεν προϋποθέτουν σχέση προσώπων. Μπορεί στο κέντρο μιας τέτοιας συναισθηματικής ή διανοητικής αγάπης να εξακολουθεί να υπάρχει το άτομο. Ή, για να το πω με άλλα λόγια, η συναισθηματική και η διανοητική αγάπη δεν είναι γνώση του άλλου. Είναι μια ψευδής, τολμώ να πω, ολοκλήρωση του ατομικού εγώ. Η αγάπη για την οποία μιλάμε, η αγάπη που είναι γνώση του άλλου, πρέπει να πραγματοποιείται εμπειρικά στην πράξη της ίδιας της σχέσης και όχι αφηρημένα στα συναισθήματά μου ή στα διανοήματά μου. Την άποψη αυτή, αγάπη σημαίνει έναν συνεχή προσδιορισμό της υπάρξεώς μου εν σχέση προς άλλους. Αυτό παραπέμπει στην ανάγκη παρουσίας κοινότητας, σώματος. Αλλιώς αυτή η αγάπη είναι αφηρημένη. Αυτή η κοινότητα, αυτό το σώμα, στην παράδοσή μας μπορεί να υπάρξει δεμένο μόνο με την παρουσία κάποιων ενεργειών, κάποιων δυνάμεων που το συνέχουν. Και το συνέχουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να το προφυλάσσουν από τις ανταρσίες της αυτονομημένης θελήσεως, της ατομικής θελήσεως, του φυσικού θελήματος. Οι πατέρες μας λένε ότι τέτοιες δυνάμεις μπορούν να εκπορευθούν μόνο από τον Πατέρα δια του Υιού και να τις διαμοιράσει στη δημιουργία του Άγιου Πνεύμα. Η μεγάλη διαμάχη του 14ου αιώνα μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλαάμ αφορούσε στη δυνατότητα υπάρξεως τέτοιων δυνάμεων που συνέχουν την κοινότητα, όχι τα άτομα. Ο Βαρλαάμ, ταυτίζοντας την ενέργεια με την ουσία του όντος, υποστήριζε ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να φύγει από τον εαυτό του και να έρθει σε μια σχέση με το κτίσμα του. Από την άλλη μεριά, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν είχαν την εμπειρία αυτής της παρουσίας. Δεν έκαναν διανοητικούς ακροβατισμούς για να απαντήσουν στον Βαρλαάμ, αλλά βασίζονταν στην εμπειρία παρουσίας του ακτίστου. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, ως εγκρατής της θύραθεν και της χριστιανικής παιδείας, βοήθησε να διευκρινιστεί τι είναι αυτή η εμπειρία, χρησιμοποιώντας γι' αυτό τη θεολογία των μεγάλων πατέρων περί διακρίσεως μεταξύ ουσίας και ενεργειών. Έτσι ο Άγιος Γρηγόριος μας έδειξε ότι ο Θεός, το άκτιστον, είναι πράγματι αμέθεκτος ως προς την ουσία Του, αλλά είναι μεθεκτός ως προς τις ενέργειές Του. Δηλαδή αποκτάμε σχέση με Αυτόν Τον άκτιστον. Μέσω των ενεργειών του. Υπάρχει λοιπόν η άκτιστη ενέργεια που πηγάζει από το άκτιστο, αλλά αυτή η άκτιστη ενέργεια είναι μεθεκτή. Μπορούμε να μετέχουμε αυτής της ενέργειας. Και υπάρχει τρόπος να γίνουμε κοινωνοί αυτής της ενέργειας ή, για να το πω με τη θεολογική ορολογία, να γίνουμε κοινωνοί των ακτίστων ενεργειών ή των θείων ενεργειών. Αυτές ακριβώς οι ενέργειες συνέχουν την ευχαριστιακή κοινότητα. Γι' αυτό η παράδοσή μας το βλέπει να πραγματοποιείται ως γεγονός απτό, ως γεγονός αισθητό μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Κατ' ουσίαν, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το μυστήριο της γνώσεως του Θεού. Γι' αυτό και ονομάζεται και μυστήριο της ελευθερίας. Σας ξαναθυμίζω τη φράση
που λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Χριστός. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας, διευκρινίζοντας μας ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Σε αυτό συνοψίζεται ίσως όλο το κεφάλαιο περί γνώσεως του Θεού και θα μπορούσα ακόμα να πω ότι όλη η παράδοσή μας, όλη η Ορθοδοξία είναι μια θεολογία της σχέσεως, πατρότητας και ιότητας. Δεν πιστεύουμε στον Θεό έτσι γενικώς. Δεν υπάρχουν τέτοιες διακηρύξεις στο δικό μας πιστεύω. Πιστεύουμε σε έναν Θεό Πατέρα και η αναφορά μας είναι πάντα στον Πατέρα, γιατί ο Πατήρ υπομνηματίζει τη σχέση αυτή ενός Θεού που θέλει και μπορεί να γνωστεί εν αγάπη. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξουμε ως υλοί του Πατρός. Και ο μόνος τρόπος να υπάρξουμε ως υλοί του Πατρός είναι να γίνουμε όμεμοι με τον Υιό Του, δηλαδή να ενωθούμε μαζί Του. Αυτό ακριβώς είναι η Θεία Κοινωνία, όπως άλλωστε το λέει και η λέξη Κοινωνία. Η ένταξή μας στο σώμα του Χριστού. Γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Γινόμαστε με αυτόν τον τρόπο υιοί του Πατρός. Όταν ο Χριστός διδάσκει στους μαθητές του τον τρόπο προσευχής, εισάγει μέσα στην ιστορία μια οδό γνώσεως που δεν υπάρχει πριν σε καμιά άλλη θρησκευτική παράδοση. Και αυτή η οδός γνώσεως συνίσταται στην έννοια του Πατρός. Η πρώτη λέξη της προσευχής που εισάγει ο Χριστός μέσα στην ιστορία ως πρότυπο αναφοράς του ανθρώπου είναι η λέξη πατήρ, αλλά ένας πατήρ που αποκαλύπτεται διά του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Ανοίγω μάλιστα μια μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό για να επισημάνω ότι στην Κυριακή προσευχή η αναφορά γίνεται σε Πατέρα ημών, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε στον Θεό ως Πατέρα αν δεν ανήκουμε σε λαό, αν δεν είμαστε μέλη λαού, αν δεν υπάρχουν ως αδελφοί μεταξύ μας. Μάλιστα, στο Ευαγγέλιο ο Χριστός ανατρέπει την τάξη των φυσικών

μπορέσουμε τώρα μέσα στην κοινότητα να γίνουμε όμοιμοι του Υιού, πρέπει να έχουμε εντός μας την παρουσία του Πνεύματος, τη δύναμη του Πνεύματος. Το Πνεύμα θα μας οδηγήσει στον Υιό και αν ενωθούμε με τον Υιό θα γίνουμε Υιοί του Πατρός. Επιμένω, και συγχωρήστε μου αυτή την επιμονή, ότι όλη η Ορθόδοξη Ολογία δεν είναι πίστη στον Θεό. Δεν έχουμε έναν αφηρημένο Θεό στον οποίο να χρειάζεται να πιστέψουμε. Είναι παράδοση, αποδοχή και παράδοση στον Πατέρα του Χριστού. Μια τέτοια αποδοχή του Πατρός και παράδοση σε Αυτόν επιτυγχάνεται μόνο δια της αποδοχής της Υιότητας. Να γίνουμε Υιοί Του, είτε αυτή την υιοθεσία την δεχθούμε ως χάρισμα, και τελικά μόνο ως χάρισμα υπάρχει, είτε αν θέλετε την δεχθούμε και ως επίτευγμα, μόνο ας βάλουμε στη λέξη επίτευγμα εισαγωγικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να επιτύχουμε, για να κερδίσουμε αυτή τη δωρεά, πρέπει να έχουμε γίνει δοχείων δωρεάς. Να είμαστε δηλαδή σε τέτοια κατάσταση που να μπορούμε να αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά. Αυτή την κατάσταση την ονομάζουμε κοινωνία θεώσεως, όπως την βλέπει και τη διατυπώνει ο Απόστολος Πέτρος. Τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δε δόρητε, ή να δια τούτων γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως. Ανοίγω εδώ μια παρένθεση για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα που νομίζω ότι μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν πολλές φορές σε κάποια πρακτικά πράγματα που αν τα δει κανείς από μόνα του μπορεί να φαίνονται σχολαστικά. Το 325 μετά Χριστόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας ασχολήθηκε με τη μεγάλη αίρεση του αριανισμού, γνωστό. Μαζί με τον όρο, τον δογματικό όρο για την αληθή πίστη, εξέδωσε και 20 κανόνες. Ο τελευταίος αναφέρεται στη γονικλησία της Κυριακής. Παρελάβομαι μη κλείνει γόνη κατά Κυριακήν ημέρα. Η παράδοσή μας δηλαδή μας λέει ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε την Κυριακή. Ο κανόνας επαναλαμβάνεται ξανά και από άλλες συνόδους, τοπικές ή οικουμενικές. Κι όμως, εμείς επιμένουμε να γονατίζουμε την Κυριακή. Και όταν λέμε Κυριακή, εννοούμε βέβαια τη Θεία Λειτουργία, κάθε Θεία Λειτουργία. Γιατί για την Εκκλησία Κυριακή ημέρα, δηλαδή η ημέρα του Κυρίου, δεν είναι μια ημερολογιακή ημέρα της εβδομάδας. Είναι η ημέρα της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί λοιπόν οι πατέρες επιμένουν στο ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε στη Θεία Λειτουργία? Διότι πίσω από αυτήν την επιμονή τους υπάρχει το ζήτημα της αποδοχής της υιοθεσίας. Εάν αποδεχόμαστε τη δωρεά της υιοθεσίας, τότε αποδεχόμαστε ότι είμαστε Άγιοι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι άνθρωποι δύσκολα το αποδέχονται κάτι τέτοιο. Θέλουμε να είμαστε ένοχοι, θέλουμε να είμαστε υπήκοοι, δεν την αντέχουμε αυτήν την ελευθερία που μας χαρίζει η δωρεά της υιοθεσίας από τον Πατέρα. Και όμως, όλο το μυστήριο είναι να δεχτείς αυτήν την αγιότητα, γιατί εκεί, στη Θεία Ευχαριστία, σου χαρίζεται η υιότητα ως προς τον Πατέρα. Σου χαρίζεται γιατί υπάρχει κάποιος άλλος που είναι Υιός του Πατρός, αλλά συγχρόνως αυτός ο άλλος είναι ένας από εμάς, ως εις εξ ημών, φίλος προς φίλον. Η Θεία Λειτουργία είναι η Δευτέρα Παρουσία, είναι η πραγματοποίηση της Βασιλείας του Θεού. Εκεί βρισκόμαστε για να υπάρχουμε ως ζώντες. Αυτό μας χαρίζεται. Γι' αυτό κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Επαναλαμβάνω ότι αυτό μας χαρίζεται. Είμαστε οι Άγιοι της Δευτέρας Παρουσίας. Συγχρόνως βέβαια δεν έχουμε νικήσει τον θάνατο. Τελειώνω
τελευταία λειτουργία βρισκόμαστε και πάλι στην πραγματικότητα της οδηπορίας. Όμως η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας με κεντρικό πυρήνα τη Θεία Ευχαριστία επενδύει, εμποτίζει και ανανοηματοδοτεί την πραγματικότητα αυτή της οδηπορίας. Έτσι, όλες οι ακολουθίες της Εκκλησίας, όλος ο εβδομαδιαίος κύκλος, όπως και ο ημερήσιος κύκλος του 24ωρου, όπως και ο ενιάυσιος, ο ετήσιος κύκλος, υπάρχουν σχέση προς τη Θεία Ευχαριστία. Και έτσι όλα αυτά μεταβάλλουν τη ζωή μας σε μια όδευση προς τη Θεία Ευχαριστία. Οδεύοντας προς τη Θεία Ευχαριστία για να αποδεχτούμε την αγιότητα, είμαστε εν μετανοία και γονατίζουμε και σταυροκοπιόμαστε και παρακαλούμε και κάνουμε όλα όσα προβλέπει η λειτουργική μας παράδοση, γιατί έχουμε επίγνωση της δικής μας αδυναμίας και της αναξιότητάς μας σε σχέση με αυτό που μας δορίζεται εκεί. Αλλά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας μόνο ευχαριστούμε και δοξολογούμε. Η Θεία Ευχαριστία έχει πάντα δοξολογικό χαρακτήρα. Κλείνω εδώ την παρένθεση για να επανέλθω στο κυρίως θέμα που είναι η δυνατότητα σχέσης με τον Θεό.

0: ξέρετε ίσως ότι η Ορθόδοξη θεολογία χαρακτηρίζεται από τον αποφατισμό της. Και θα έχετε ακούσει τον όρο αποφατική θεολογία, αποφατική οδός, αποφατικός τρόπος προσεγγίσεως κλπ. Μάλιστα, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μας, Ρώσοι θεολόγοι της Διασποράς έδωσαν μια πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτόν τον αποφατισμό. Θυμίζω κυρίως το σύγγραμμα «Η μυστική θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας», φτάνοντας και σε επικίνδυνες υπερβολές. Αυτή λοιπόν η αποφατική θεολογία είναι μια οδός για να αποδεχθούμε το χάρισμα της υιοθεσίας. Ο αποφατισμός της Ορθόδοξης θεολογίας βασίζεται στην αρχή ότι δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε τον Θεό και όχι ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουμε τον Θεό. Εάν κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση, τη διάκριση ανάμεσα στην κατανόηση ως νοητική προσέγγιση και στη γνώση ως σχέση, τότε ναι, είναι αποφατικός ο ορθόδοξος δρόμος, με την έννοια ότι εμείς ποτέ δεν καταφάσκουμε, δεν αποδεχόμαστε έναν φυσικό Θεό, μια ανώτερη δύναμη, η οποία μας αποκαλύπτεται ενδεχομένως με ιδιότητες, δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδιότητες. Εάν πάλι εκλαμβάνουμε αυτήν την αποφατική οδό ως οδό αδυνατότητας γνώσεως της ουσίας του Θεού, τότε ναι, και πάλι αυτή η οδός είναι δικαιωμένη, αλλά θα πρέπει να κάνουμε τη διευκρίνηση που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή η μεν ουσία του Θεού είναι όντως ακοινώνητη, δεν μπορεί να γίνει γνωστή από τους ανθρώπους, αλλά οι ενέργειες του Θεού κοινωνούνται, μπορούν να γίνουν γνωστές. Το λέω αυτό γιατί αλλιώς υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να οδηγηθούμε σε έναν αγνωστικισμό. Και ο κίνδυνος αυτός δεν είναι υποθετικός. Ο δυτικός πολιτισμός σε έναν τέτοιο αγνωστικισμό θεμελιώθηκε, ξεκινώντας από την αδυναμία της να διακρίνει ανάμεσα στην αμέθεκτη θεία ουσία και στις μεθεκτές θείες ενέργειες. Η δυτική θεολογία πότισε τον δυτικό άνθρωπο με την ιδέα ενός απρόσιτου, άγνωστου Θεού. Και αυτή είναι η βάση του αγνωστικισμού. Ο αγνωστικισμός είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο, γιατί τον περιορίζει, τον εγκλωβίζει μέσα στην ιστορία. Πολλοί στοχαστές οι θεολόγοι, για να απελευθερωθούν από αυτόν τον εγκλωβισμό μέσα στην ιστορία, αναγκάστηκαν να δώσουν ψυχολογικές, ηθικές ή θεωρητικές προεκτάσεις στη γνώση περί Θεού. Ο δυτικός πολιτισμός εδράζεται πάνω σε μια ψυχολογική αντίληψη των σχέσεων μεταξύ πατρός και Υιού και κατ' επέκταση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και συνανθρώπου.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή, θα εξετάσουμε αυτόν τον παντοκράτορα Υιό που συναντούμε στον Τρούλο ενός Ορθόδοξου Ναού δια μιας ανεστραμμένης οδού. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να προσεγγίσουμε τον Χριστό δια των αιρέσεων, να δούμε πώς αντιλαμβάνονταν τον Χριστό οι αιρέσεις και τι απαντούσαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν θα ασχοληθούμε βέβαια με όλες τις αιρέσεις που είναι πάρα πολλές. Θα εξετάσουμε τις πιο σημαντικές. Όμως εδώ θα μου επιτρέψετε να θυμίσω ότι η θεολογία της Εκκλησίας μας βασίζεται στην εμπειρία, στην ψηλάφιση των πραγματικοτήτων. Σας θυμίζω, το είχα πει και σε άλλη εκπομπή, όταν συλλάβανε τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη αμέσως μετά την Πεντηκοστή οι Ιουδαίοι και τους απείλησαν να μην ξαναμιλήσουν για τον Χριστό, απάντησαν οι δύο Απόστολοι ότι εμείς που δυνάμεθα μη λαλήν, α είδομεν και ακυκώαμεν. Και αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του θα το επεκτείνει λίγο αυτό. Εμείς μιλάμε για μία γνώση Θεού, για μία σχέση με το Θεό, μιλάμε για αυτά που είδαμε και ακυκώαμε και εχείρες ημών εψηλάφισα. Αυτή είναι μία γραμμή μέσα στη θεολογία της Εκκλησίας μας. Αν βέβαια οι πατέρες αναγκάστηκαν αυτή την εμπειρία της πραγματικότητας, αυτό που βλέπουν, αυτό που ακούν, αυτό που ψηλαφούν, να το διατυπώσουν σε προτάσεις, αυτό το κάνουν για να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις. Κατά μία έννοια δηλαδή, οι αιρέσεις είναι η γενεσιουργός αιτία της ανάπτυξης της θεολογίας των πατέρων. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικές από τις αιρέσεις. Η πρώτη σημαντική αίρεση είναι ο αριανισμός. Ο Άριος ήταν ένας ευσεβής, πανέξυπνος και ικανότατος ιερέας της Αλεξάνδρειας. Ήταν πρεσβύτερος. Ανέπτυξε μία διδασκαλία για το πρόσωπο του Χριστού, πιστεύοντας ότι αποκαθιστούσε την αλήθεια. Και μάλιστα αυτός είναι λίγο παράξενο που το λέει κανείς, αλλά όλες οι αιρέσεις ξεκινάνε από καλοπροαίρεθες διαθέσεις. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο Υιός δεν μπορεί να είναι αιώνιος. Η διατύπωσή του, η χαρακτηριστική ήταν «Ειν ποτέ χρόνος, ότε ουκ ειν ο Υιός». Κάποτε δηλαδή ο Υιός δεν υπήρχε. Επομένως, είναι κτίσμα του Πατρός. Ο Άριος βέβαια ήταν παιδί του πλατωνισμού και ήθελε καταρχήν να διαφυλάξει την ιδέα της επερβατικής απολυτότητας του Θεού, το επέκεινα του Θεού. Όντας βέβαια χριστιανός, δεν δεχόταν την πλατωνική ιδέα ενός Θεού απολύτως ξένου προς την ιστορία, ενός Θεού εντελώς επέκεινα της ιστορίας, και γι' αυτό φρόντισε να διορθώσει, θα λέγαμε, τον πλατωνισμό, εισάγοντας τον Θεό στην ιστορία, αλλά εισάγοντας τον δια ενός κτίσματος. Ο ίδιος ο Θεός του Άριου δεν έρχεται σε σχέση με τον κόσμο, αλλά δημιουργεί τον Υιό του για να σώσει τον κόσμο. Γιατί θέλει ο Θεός να σώσει τον κόσμο? Επειδή έχει απόλυτες αξίες και απόλυτες ιδιότητες, μια από τις οποίες είναι η αγάπη. Για τον Άριο η αγάπη δεν είναι τρόπος υπάρξεως του Θεού, αλλά είναι ιδιότητα και αξία. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός αγαπάει αυτό που δημιούργησε, και εδώ κατ' ουσίαν έχουμε μια ψυχολογική ερμηνεία πολύ συγγενική με αυτή του Αυγουστίνου, και δεν θέλει να αποτύχει η δημιουργία του. Έτσι, επειδή είναι και πανσόφος, αποφασίζει να δημιουργήσει τον Υιό του και δια του Υιού του να επαναφέρει το δημιούργημά του στην τελειότητα την οποία είχε συλλάβει από αρχής. Απέναντι σε αυτή τη στάση του Άριου, απέναντι λοιπόν στον αριανισμό, οι πατέρες υποστήριξαν ότι ο Υιός είναι αιώνιος και άναρχος και μας εξήγησαν ότι η γέννηση του Υιού δεν είναι μια έγχρονη ενέργεια του Πατρός, μια πράξη που έγινε άπαξ μέσα στη χρονική διάρκεια των αιώνων, αλλά είναι ο άχρονος τρόπος υπάρξεως του Υιού. Η γέννηση εκ του Πατρός είναι προαιώνια και είναι τρόπος υπάρξεως. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει, αχρόνος, πέρα από κάθε φυσική έννοια ιστορικού χρόνου, το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας. Ο Υιός υπάρχει με το να γεννάται εκ του Πατρός. Η υπόστασή του αναφέρεται στον Πατέρα. Το πρόβλημα ξανατέθηκε αργότερα με το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί που αποδέχθηκαν ότι ο Υιός, ο Χριστός, είναι άναρχος και αιώνιος, σώζει τον κόσμο. Διαθέτει κάποια δύναμη. Αυτή η δύναμη ονομάζεται πνεύμα. Και επειδή είναι δύναμη Αγίου όντως, ονομάζεται Άγιο Πνεύμα. Ο Μακεδόνιος, υποστηρικτής αυτής της άποψης, υποστήριξε με τη φράση «κτίσμα αυτό» την κτιστότητα του Αγίου Πνεύματος. Μιλούσε περί μιας κτιστής δυνάμεως. Οι πατέρες υποστήριξαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Οι αρνητές της θεότητας του Πνεύματος ναι μεν είχαν δεχθεί αυτά που είχε πει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ότι δηλαδή ο Χριστός είναι προαιώνιος και άναρχος Υιός του Πατρός, αλλά δεν μπορούσαν, όπως φαίνεται, να δεχθούν, θα έλεγα, δεν μπορούσαν να χωνέψουν την ταυτότητα της φύσεως του Υιού και του Πατρός. Έτσι ήταν το Άγιο Πνεύμα σαν ένα είδος αγίας δυνάμεως με την οποία ο Πατέρας είχε εξοπλίσει τον Υιό για να μπορέσει ο Δεύτερος να ενεργήσει μέσα στην ιστορία.

μεγάλη σημασία μάλιστα, γιατί είναι ο πρόδρομος της πιο σημαντικής αίρεσης, στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω, του μονοφυσιτισμού. Ο Νεστοριανισμός προσέβαλε την Παναγία ως Θεοτόκο. Θεοτόκον την Μαρίαν καλεί το μηδής. Μαρία γαρ άνθρωπος είναι και υπό ανθρώπου θεών τεχθήμε αδύνατον. Ο Νεστόριος δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι είναι δυνατόν άνθρωπος να κυοφορήσει τη θεότητα. Έτσι εισάγει το φαινομενικό της ανθρωπότητας στο Χριστό. Δηλαδή ο Χριστός είναι βέβαια ο Υιός του Πατρός, είναι Θεός, αλλά εμφανίζεται ως άνθρωπος κατ' οικονομία. Ο άνθρωπος όμως Χριστός διαφέρει από τον Θεό Χριστό, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό η Μαρία είναι Χριστοτόκος και όχι Θεοτόκος. Δεν θα μείνω σε αυτή την αίρεση, γιατί ό,τι χρειάζεται θα τα πούμε παρακάτω, εξετάζοντας την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Είπα ήδη ότι ο Νεστοριανισμός ουσιαστικά προετοίμασε τον μονοφυσιτισμό, ο οποίος μονοφυσιτισμός υποστήριξε την εκδίωφυσεων γεγενήστε των Κύριων πρώτης ενώσεως, μετά δε την ένωση μίαν φύσιν είναι. Ουσιαστικά υπάρχει εδώ μία διάκριση φύσεως και προσώπου. Ο μονοφυσιτισμός δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δικαιωθεί, ότι μπορεί η φύση του ανθρώπου να δικαιωθεί. Υποστήριξε λοιπόν ότι ναι μεν υπήρχαν δύο φύσεις στη γέννηση του Χριστού, ο Θεός και ο άνθρωπος, αλλά μετά την ένωση η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από τη Θεία. Υπάρχει μάλιστα και μια άλλη εκδοχή του μονοφυσιτισμού, ότι έχουμε φαινομενική ενανθρώπιση, ότι η ανθρώπινη φύση είναι φάντασμα, αναγκαίο για να διακονήσει ο Θεός εντός της ιστορίας. Είναι ένας μονοφυσιτισμός από την ανάποδη. Ο μονοφυσιτισμός ήταν η σημαντικότερη αίρεση σχετικά με τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστική γι' αυτό η φράση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που υποστήριξε ότι το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Δηλαδή, εάν η Θεία Φύση δεν προσέλαβε την ανθρώπινη πραγματικά, τότε η ανθρώπινη φύση δεν θεραπεύτηκε. Με τη φράση αυτή βρισκόμαστε σε χαοτική αντίθεση με την αντίληψη περί ηθικής σωτηρίας του ανθρώπου. Οι πατέρες μίλαγαν για υπαρξιακή σωτηρία, σωτηρία της υπάρξεως, όχι ηθική σωτηρία, σωτηρία της δικαιώσεως. Το ζητούμενο δηλαδή δεν είναι να δικαιωθεί απλώς ο άνθρωπος απέναντι στο Θεό, αλλά να υπάρξει ο άνθρωπος με έναν άλλον τρόπο, αυτόν που υποσημείωσα μιλώντας περί γνώσεως Θεού, να υπάρξει ως Υιός του Πατρός. Ο μονοφυσιτισμός συγκλώνησε την Εκκλησία και ήταν από τις μεγάλες αιρέσεις. Κράτησε αρκετούς αιώνες, λαμβάνοντας και άλλες μορφές, και κατέληξε στην οικονομαχία, η οποία είναι επίσης ένα είδος μονοφυσιτισμού. Ο μονοφυσιτισμός εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει με διάφορες μορφές. Επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να το διευκρινίσω τώρα, ότι όλος ο προτεσταντισμός και ο πολιτισμός που αυτός δημιούργησε είναι μονοφυσιτικής προελεύσεως ή μονοφυσιτικής. Στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, οι πατέρες διατύπωσαν τον περίφημο όρο «Ένα και τον αυτόν Θεόν Κύριον Ιησούν Χριστόν ομολογούμεν, τέλειον τον αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον αυτόν εν ανθρωπότητη». Ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και μετά τον θάνατό του και μετά την Ανάστασή του παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι δύο φύσεις συνυπάρχουν εις εν πρόσωπο. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση αν είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, η θέληση της ανθρώπινης φύσης και η ενέργεια της ανθρώπινης φύσης?
δεν έχει ελευθερία η ανθρώπινη φύση? Εφόσον είναι ελεύθερη, δεν μπορεί να πει όχι. Και αν πει όχι, δεν διαταράσσεται η ένωση θεότητας και ανθρωπότητας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Οι μονοθελίτες και οι μονοενεργήτες αιρέσεις που αντιμετωπίστηκαν από τις πέμπτη και έκτη οικουμενικές συνόδους δεν σκέφτονταν παράλογα θέτοντας αυτά τα ερωτήματα. Η έγνοια τους ήταν να αποφύγουν τον υποκρυπτόμενο, όπως φοβόντουσαν, κίνδυνο διχασμού της θέλησης ή της ενέργειας του Χριστού. Και δεν μπορούσαν να βρουν άλλη λύση από το να υποθέσουν πως εκφύσεως, δηλαδή αναγκαστικά, δεν υπάρχει παρά μόνο ένα θέλημα και μια ενέργεια του ενός Χριστού. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι στη σωτηρία, αυτό που λέμε υπαρξιακή σωτηρία, διασώζεται η ελευθερία, ακριβώς επειδή μόνο δια της ελευθερίας μπορείς να γίνεις Υιός του Πατρός. Και ως Υιού του Πατρός το θέλημά σου γίνεται βέβαια άτρεπτον στην άρνηση της πατρότητας, αλλά γίνεται η θελημένη

μας μένει τώρα να δούμε την οικονομαχία, που όπως είπα ήδη ήταν μια εξέλιξη του μονοφυσιτισμού. Ουσιαστικά οι οικονομάχοι ήταν συνεπείς στη λογική αντίληψη ότι ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζεται. Άλλωστε και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει πει «Θεόν ουδείς εώρα και όποτε». Και αν δεν μπορούμε να εικονίσουμε το Θεό, δεν μπορούμε να εικονίσουμε ούτε τον Χριστό, αφού δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε στο εικονιζόμενο πρόσωπο του Χριστού την ανθρώπινη από τη Θεία Φύση Του, τη Θεία Ουσία Του. Και πάλι εδώ, όπως και σε προηγούμενες αιρέσεις, το κρίσιμο λάθος των οικονομάχων είναι ότι δεν διέκριναν μεταξύ Θείας Φύσεως ή Θείας Ουσίας και της ενέργειας του Χριστού. Η απάντηση του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού ήταν ότι ναι μεν ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, με κανένα τρόπο δεν εικονιζόταν, τώρα όμως που φανερώθηκε ως άνθρωπος και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, εικονίζω αυτό που βλέπω από τον Θεό. Δεν προσκυνώ την ύλη, αλλά τον δημιουργό της υλικής κτήσης, αυτόν που για χάρη μου προσέλαβε την ύλη και καταδέχθηκε να ενσαρκωθεί και έτσι εργάστηκε τη σωτηρία μου. Κατά συνέπεια, μπορώ να εικονίζω και τους Αγίους, τους θεωμένους, τα μέλη του σώματος του Χριστού, γιατί και αυτοί οι Άγιοι είναι το ορόμενο του Θεού, αυτό που μπορώ να δω από το Θεό. Τι μπορώ να δω από το Θεό? Τη δόξα των Υιών Του, τους δοξασμένους Υιούς Του, τη δικαίωση ανθρώπων που έφτασαν στην Υιότητα και μπορούν να λένε «Αβά ο Πατήρ». Τελευταία χριστολογική αίρεση, όχι ανεξάρτητη από τις προηγούμενες, είναι ο αντιησυχασμός του 14ου αιώνα ή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, οι ησυχαστικές Έλληνες. Κύριος εκφραστής της άρνησης του ησυχασμού ήταν ο Βαρλάμ, ο οποίος υποστήριζε ότι μηδενίαν ενέργειαν φυσικήν έχει ο Θεός, αλλά μόνη ουσία είναι ο Θεός. Σε αυτόν απαντώντας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ανακεφαλαίωσε τη διδασκαλία των πατέρων, υπογραμμίζοντας όμως και αναπτύσσοντας ιδιαίτερα τη διάκριση ουσίας και ενεργειών στο Θεό. Κατ' ουσίαν, ο αντιησυχασμός προσέβαλε τη δυνατότητα σωτηρίας του ανθρώπου. Και όταν λέω σωτηρία, υπενθυμίζω ότι αναφέρομαι στην υπαρξιακή σωτηρία του ανθρώπου και όχι στην ηθική. Τη σωτηρία της φύσης του δηλαδή. Γιατί από πρακτικής πλευράς ο αντιησυχασμός αυτό ακριβώς προσπαθούσε να κάνει. Να στηρίξει τη δυνατότητα ηθικής σωτηρίας του ανθρώπου, αγνοώντας ή αρνούμενος ότι μπορεί να υπάρξει οντολογική σωτηρία. Για να το πω μάλιστα διαφορετικά, το ερώτημα της παραδόσεώς μας δεν ήταν ποτέ περί βελτιώσεως του χαρακτήρα του ανθρώπου ή περί ηθικής τελειότητας της ανθρώπινης κοινωνίας. Το ερώτημα ήταν περί απουσίας του θανάτου, περί αιωνίου ζωής. Πώς θα βρω έναν τρόπο να υπάρχω εσαΐ? Σε αυτό το ερώτημα οι πατέρες απαντούσαν πάντοτε ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχω εσαΐ είναι να γίνω μέλος του σώματος του Χριστού, δηλαδή Υιός του Πατρός. Σε αυτό το σημείο θέλω να υπογραμμίσω ακριβώς, αφού τα είπα όλα αυτά για τις αιρέσεις, ότι ο πόλεμος, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ο πόλεμος των πατέρων, των Αγίων εναντίον των αιρέσεων δεν προερχόταν από διανοητικούς ακροβατισμούς ή από εγωιστικές μονομανίες και τοποθετήσεις. Προερχόταν από την έννοια της σωτηρίας του ανθρώπου. Κάθε αίρεση, όπως αυτές που ανέφερα και άλλες που δεν ανέφερα, επίσης
επικίνδυνες, κάθε αίρεση ουσιαστικά διασαλεύει το θεμέλιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αν η σωτηρία του ανθρώπου είναι η σχέση του κτιστού με το άκτιστο και η παράδοσή μας επιμένει στη δυνατότητα τέτοιας σχέσης, τότε το πρόσωπο του Χριστού πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει σχέση με την ανθρωπότητα. Ο Χριστός ενανθρώπισε, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη φύση, με τις εμπειρίες της, με τις γνώσεις της, με τις θελήσεις της, με τις ενέργειές της, και αυτή τη φύση την θεράπευσε. Ήταν ασθενής η ανθρώπινη φύση. Τι είναι ασθενής η ανθρώπινη φύση? Την θεράπευσε και την θεραπεύει ο Χριστός, προσλαμβάνοντας αυτή τη φύση μέσα στην Θεία του. Στη Θεία του θεραπεύει ο Χριστός, προσλαμβάνοντας αυτή τη φύση μέσα στην Θεία του, στη Θεία του φύση,

της συνεχούς ασκήσεως για να μπορέσουμε να γίνουμε δοχεία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει στο Χριστό, να γίνουμε κοινωνία με το Χριστό, να αποκτήσουμε το ίδιο αίμα που έχει ο Χριστός, όμιμη, όπως συνηθίζουμε να λέμε,

ακούσατε στη σειρά των

χαίρεται στη σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5. Η Έμη Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Σε αυτό το σημείο της αγόρευσής του, ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς, που διάλεξε φανερά την αυστηρά ιστορική μέθοδο της ανάπτυξης του θέματος, που σε αυτήν αγαπούν πολλοί να προστρέχουν όλοι, οι νευρικοί ρήτορες που επιζητούν σταθερά πλαίσια για να συγκρατούν την προσωπική τους ανυπόμονη παραφορά. Ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς επεκτάθηκε ιδιαίτερα για τον προηγούμενο και αναμφισβήτητο και διαπίστωσε σε αυτό το θέμα μερικές σκέψεις ενδιαφέρουσες στο είδος τους. Ο Καραμαζόφ, που του ζήλευε όλους μέχρι λύσας, ξάφνου και μόνο μιας, σαν να πέφτει και να εξαφανίζεται μπροστά στον προηγούμενο και αναμφισβήτητο. Και αυτό είναι τόσο πιο παράδοξο, όσο πρώτα ούτε πρόσεχε αυτόν τον καινούριο για αυτόν κίνδυνο, που τον πλησίαζε στο πρόσωπο του απροσδόκητου αντίζηλου. Μα όλο φαντάζονταν πως αυτό είναι πολύ μακριά και ο Καραμαζόφ πάντα ζει με την παρούσα στιγμή. Πιθανό να τον θεωρούσε σαν πλάσμα της φαντασίας. Μα όταν κατάλαβε στη στιγμή με την αρρωστημένη καρδιά του πως ίσως γι' αυτό ακριβώς αυτή η γυναίκα τον έκρυβε αυτόν τον νέο αντίζηλο, γι' αυτό και τον ξεγελούσε προηγούμενα, επειδή αυτός ο καινουριοφερμένος αντίζηλος δεν ήταν καθόλου πλάσμα της φαντασίας της, μα το παν για αυτήν, όλα, η μόνη της απαντοχή στη ζωή. Μόλις το κατάλαβε αυτό, υποτάχθηκε. «Τι τα θέλετε, κύριοι ένορκοι, δεν μπορώ να αντιπαρέλθω αυτό το απροσδόκητο χαρακτηριστικό στην ψυχή του κατηγορουμένου, που θα νόμιζε κανείς πως δεν ήταν με κανέναν τρόπο ικανός να εκδηλώσει τέτοια αισθήματα». Παρουσιάστηκε ξάφνου η ανάγκη της αλήθειας, του σεβασμού προς τη γυναίκα, η παραδοχή των δικαιωμάτων της καρδιάς της. Και πότε? Τη στιγμή που έβαψε για αυτήν τα χέρια του στο αίμα του πατέρα του. Είναι αλήθεια κιόλας πως και το χυμένο αίμα άρχισε πια να φωνάζει εκείνη τη στιγμή για εκδίκηση. Γιατί αυτός, καταστρέφοντας την ψυχή του και όλη την επίγεια μοίρα του, θα έπρεπε να συναισθανθεί και να αναρωτηθεί εκείνη τη στιγμή αμέσως, δηλαδή, τι σημασία έχει αυτός και τι σημασία μπορεί να έχει τώρα για αυτή, για αυτό το πλάσμα που το αγαπούσε περισσότερο και από την ψυχή του, σε σύγκριση με τον προηγούμενο και αναμφισβήτητο, που μετάνιωσε και γύρισε σε αυτή τη γυναίκα που κάποτε είχε καταστρέψει. Με καινούργια αγάπη, με τίμιες προτάσεις και με την υπόσχεση μιας αναγεννημένης και ευτυχισμένης πια ζωής. Και αυτός ο δυστυχισμένος, τι θα της δώσει τώρα, τι θα της προτείνει? Ο Καραμαζόφ τα κατάλαβε όλα. Κατάλαβε πως το έγκλημά του του φράξε όλους τους δρόμους και πως είναι απλώς καταδικασμένος εγκληματίας και όχι άνθρωπος που πρόκειται να ζήσει. Αυτή η σκέψη τον τσάκισε, τον αφάνισε και να, που αποφασίζει αμέσως ένα παράφορο σχέδιο που με το χαρακτήρα του Καραμαζόφ δεν μπορούσε να μην του φανεί σαν μοναδική και μοιραία διέξοδος από την τρομερή του κατάσταση. Αυτή η διέξοδος ήταν η αυτοκτονία. Τρέχει να πάρει τα πιστόλια που υποθήκευσε. Ταυτόχρονα, την ώρα που τρέχει, βγάζει από την τσέπη όλα του τα λεφτά. Όλα τα λεφτά που γι' αυτά μόλις τώρα έβαψε τα χέρια του με
το πατρικό αίμα. Ω, τα λεφτά, τα λεφτά του χρειάζονταν τώρα περισσότερο από το κάθε τι. Ο Καραμαζόφ πεθαίνει. Ο Καραμαζόφ αυτοκτονεί. Και αυτό θα το θυμούνται όλοι. Δεν είμαστε άδικα ποιητές. Δεν κάναμε άδικα παρανάλωμα τη ζωή μας. Σε αυτή, σε αυτή και εκεί, ω, εκεί θα ήταν ο Γλέντι τρικούβερτο. Ένα Γλέντι που δεν θα έχει ξαναγίνει, για να το θυμούνται και να μιλάνε γι' αυτό για πολύ καιρό. Ανάμεσα στις άγριες φωνές, τα τρελά τραγούδια και τους χορούς των τζιγκάνων, θα σηκώσουμε το ποτήρι και θα ευχηθούμε στη λατρευτή μας για την καινούρια της ευτυχία. Και ύστερα, εκεί μπροστά στα πόδια της, θα την άξουμε τα μυαλά μας στον αέρα για να τιμωρήσουμε τη ζωή μας. Θα θυμηθεί κάποτε το Μίτια Καραμαζόφ. Θα δει πως την αγαπούσε ο Μίτια. Θα λυπηθεί το Μίτια. Ω, πολύ γραφικότητα. Ρομαντική παραφορά, φρενίτιδα, αισθηματικότητα, μα και κάτι άλλο. Κύριε Νορκή, κάτι που φωνάζει μέσα στην καρδιά, χτυπάει μέσα στο μυαλό ακατάπαυστα και δηλητηριάζει την ψυχή του μέχρι θανάτου. Αυτό το κάτι είναι η συνείδηση, κύριε Νορκή. Είναι η κρίση της. Οι τρομερές της τύψεις. Μα το πιστόλι όλα θα τα συμφιλειώσει. Το πιστόλι είναι η μοναδική διέξοδος κι άλλη δεν υπάρχει. Και εκεί δεν ξέρω να σκέφτηκε τάχα εκείνη τη στιγμή ο Καραμαζόφ τι θα γίνει εκεί. Και μπορεί τάχα ο Καραμαζόφ να σκέφτεται σαν τον Άμλετ τι θα γίνει εκεί. Όχι, κύριε Ένορκη. Εκείνοι έχουν αμλέτους και εμείς προς το παρόν έχουμε μονάχα Καραμαζόφ. Εδώ ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς περιέγραψε με λεπτομέρειες την εικόνα, τις ετοιμασίες του Μίτια, τη σκηνή στο Περχότη, στο Μπακάλικο, με τους αμαξάδες, όλες τις εικόνες, όλες. Ανάφερε πλήθος από φράσεις, κουβέντες, χειρονομίες, όλα επιβεβαιωμένα από μάρτυρες. Και η εικόνα επέδρασε τρομερά στην πεποίθηση των ακροατών. Το κυριότερο επέδρασε το σύνολο των γεγονότων. Η ενοχή αυτού του ανθρώπου που σφάδαζε, μη λογαριάζοντας καθόλου πια τον εαυτό του, πρόβαλε αδιαφιλονίκητη. Δεν υπήρχε πια λόγος να φυλάει τον εαυτό του, συνέχισε ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς. 2-3 φορές παραλίγο να ομολογήσει εντελώς. Έκανε υπενιγμούς μονάχα που δεν τους τελείωνε. Εδώ αναφέρθηκε στις καταθέσεις των μαρτύρων. Ακόμα και στον αμαξά, στο δρόμο, φώναξε. Το ξέρεις τάχα πως έχεις έναν φωνιά στο αμάξι σου. Μα να τα πει όλα καθαρά δεν μπορούσε. Έπρεπε πρώτα να φτάσει στο Μόκρογε και εκεί να τελειώσει το ποίημα. Μα τι περιμένει ωστόσο εκεί το δυστυχισμένο. Το γεγονός είναι ότι από τις πρώτες κιόλας στιγμές στο Μόκρογε βλέπει και τέλος καταλαβαίνει εντελώς πως ο αναμφισβήτητος αντίζηλός του ίσως να μην είναι καθόλου τόσο αναμφισβήτητος και πως δεν θέλουν από αυτόν ούτε δέχονται την ευχή για την καινούργια ευτυχία. Μα τα γεγονότα, κύριε Ένορκη, σας είναι γνωστά από τη δικαστική ανάκριση. Ο θρίαμβος του Καραμαζόφ πάνω στον ανταγωνιστή του ήταν πλήρης και τότε. Ω, τότε. Τότε άρχισε μια εντελώς νέα φάση στην ψυχή του.
και μάλιστα η πιο τρομερή φάση από όλες που έζησε και θα ζήσει ποτέ αυτή η ψυχή. Μπορούμε να παραδεχτούμε θετικά, κύριε Ένορκη, αναφώνησε ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς, πως η υβρισμένη φύση και η εγκληματική καρδιά είναι χειρότεροι εκδικητές από κάθε επίγεια δικαιοσύνη. Και όχι μονάχα αυτό. Η δικαιοσύνη και η επίγεια τιμωρία καταπραίνουν μάλιστα την τιμωρία της φύσης. Είναι μάλιστα απαραίτητες για την ψυχή του εγκληματία σε αυτές τις στιγμές, σαν σωτηρία της από την απόγνωση, γιατί ούτε να φανταστώ δεν μπορώ εκείνη τη φρίκη και τα ηθικά μαρτύρια του Καραμαζόφ, όταν ειδικά έμαθε πως αυτή τον αγαπάει, πως γι' αυτόν αποδιώχνει τον προηγούμενό της, τον αναμφισβήτητο, πως αυτόν τον Μύτια τον καλεί μαζί της για μια καινούρια ζωή, του υπόσχεται την ευτυχία. Και αυτό πότε, όταν όλα γι' αυτόν είχαν τελειώσει και όταν τίποτα πια δεν μπορεί να κάνει. Με αυτήν την ευκαιρία θα κάνω εν παρόδο μια πολύ σπουδαία για μας παρατήρηση που θα μας διαφωτίσει για την πραγματική κατάσταση που βρέθηκε τότε ο κατηγορούμενος. Αυτή η γυναίκα, αυτή η αγάπη ως την τελευταία τούτη στιγμή, ως τη στιγμή μάλιστα της σύλληψης, ήταν για αυτόν ένα πλάσμα απρόσιτο που το ποθούσε με πάθος και που δεν μπορούσε να το φτάσει. Μα γιατί? Γιατί δεν αυτοκτόνησε την ίδια εκείνη στιγμή? Γιατί εγκατέλειψε την παρμένη απόφαση και μάλιστα ξέχασε που βρίσκονται τα πιστόλια του? Μα ίσα-ίσα, αυτή η παθιασμένη δίψα για έρωτα και η ελπίδα να την κορέσει την ίδια στιγμή τον συγκράτησαν. Στην παραζάλη του γλεντιού γαντζώθηκε από την αγαπημένη του, που γλέντισε κι αυτή μαζί του, πανέμορφη και ελκυστική γι' αυτόν περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Δεν φεύγει από κοντά της, την καμαρώνει, εκμηδενίζεται μπροστά της. Αυτή η γεμάτη πάθος δίψα του μπόρεσε για μια στιγμή να καταπνίξει όχι μονάχα το φόβο της σύλληψης,

φαντάζομαι την τοτινή κατάσταση της ψυχής του εγκληματία, που ήταν δουλικά υποταγμένη σε τρία στοιχεία, που είναι δέσποζαν απόλυτα. Πρώτα-πρώτα το μεθύσι, η παραζάλη και ο θόρυβος, τα ποδοκροτήματα των χωρών, τα τσιρίγματα του τραγουδιού και εκείνη. Εκείνη, ξαναμένη από το κρασί, να τραγουδάει και να χορεύει και να του χαμογελάει μεθυσμένη. Δεύτερον, η απόμακρη ενθαρρυντική ελπίδα πως η μοιραία λύση είναι ακόμα μακριά ή τουλάχιστον πως δεν είναι πολύ κοντά. Μονάχα την άλλη μέρα, μονάχα το πρωί θα έρθουν να τον συλλάβουν. Θα πει πως έχει αρκετές ώρες. Αυτό είναι πολύ. Τρομερά πολύ. Σε μερικές ώρες μπορεί πολλά να σκεφτεί κανείς. Φαντάζομαι πως του συνέβαινε κάτι παρόμοιο με την ώρα που πάνε τον εγκληματία για να τον εκτελέσουν στην Κρεμάλα. Πρέπει ακόμα να περάσουν ένα μακρύ, πολύ μακρύ δρόμο και μάλιστα με βήμα κανονικό ανάμεσα από πλήθος κόσμου. Ύστερα θα στρίψουν σε άλλον δρόμο και στο τέλος μονάχα αυτού του δρόμου είναι η τρομερή πλατεία. Νομίζω πως στην αρχή της πορείας ο κατάδικος, καθισμένος στο κάρο της κατεσχήνης, πρέπει να αισθάνεται πως έχει ακόμα μπροστά του ατέλειωτη ζωή. Μα να που φεύγουν τα σπίτια. Το κάρο όλο και προχωράει ως τη στροφή στον άλλο δρόμο. Είναι τόσο μακριά ακόμα. Και να, που κοιτάει ακόμα θαραλέα, δεξιά και αριστερά, αυτές τις χιλιάδες των ανθρώπων που τον κοιτάνε περίεργα, χωρίς συμμετοχή, καρφώνοντας πάνω του τα βλέμματα, και έχει ακόμα την εντύπωση πως είναι κι αυτός σαν εκείνους τους ανθρώπους. Μάνα, να και η στροφή στον άλλον δρόμο. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι ακόμα ένας ολόκληρος δρόμος. Και όσα σπίτια κι αν περνάνε, όλο θα σκέφτεται, μένουν ακόμα πολλά σπίτια. Και έτσι ως το τέλος, ως την πλατεία. Αυτό συνέβαινε φαντάζομαι και τότε με τον Καραμαζόφ. Ακόμα δεν προφτάσανε εκεί πέρα. Σκέφτεται. Ακόμα μπορώ να βρω κάτι. Ω, θα έχω ακόμα τον καιρό. Θα έχω τον καιρό να φτιάξω το σχέδιο της υπεράσπισης. Να σκεφτώ μια απολογία. Μια τώρα. Αυτή είναι τόσο θεσπέσια. Όλα θολά και τρομερά είναι στην ψυχή του. Μα προφταίνει ωστόσο να ξεχωρίσει τα μισά από τα χρήματά του και να τα κρύψει κάπου. Αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω πού μπορούσε να εξαφανιστεί ολόκληρο το μισό εκείνων των 3.000 που μόλις τις είχε πάρει από τον πατέρα του κάτω από το μαξιλάρι. Στο Μόκρογε δεν πήγαινε για πρώτη φορά. Είχε γλεντήσει εκεί πέρα 2 μερόνυχτα. Αυτό το παλιό μεγάλο ξύλινο σπίτι του είναι γνωστό με όλους τους αχυρώνες του, με όλες τις γαλαρίες του. Υποθέτω ακριβώς πως μέρος των χρημάτων κρύφτηκε τότε ακριβώς σε αυτό το σπίτι, λίγο πριν από τη σύλληψή του, σε μια χαραμάθα ή κάτω από καμιά σανίδα του πατώματος ή σε καμιά γωνιά κάτω από τη στέγη. Γιατί? Μα πώς γιατί? Η καταστροφή μπορεί να γίνει από στιγμή σε στιγμή. Βέβαια, δεν σκεφτήκαμε ακόμα πώς να την αντιμετωπίσουμε. Μα και ούτε έχουμε καιρό. Και τα μελίγκια μας χτυπάνε. Χτυπάνε δυνατά.
και εκείνη μας τραβάει. Τα λεφτά όμως, τα λεφτά σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητα. Ένας άνθρωπος με λεφτά είναι παντού άνθρωπος. Μπορεί μια τέτοια υπολογιστικότητα σε μια τέτοια στιγμή να σας φανεί αφύσικη. Μα και ο ίδιος μας βεβαιώνει πως ένα μήνα πριν, σε μια επίσης ταραχώδη και μοιραία στιγμή, ξεχώρισε από τις 3.000 τα μισά και τα έραψε στο φυλαχτό. Και αν βέβαια αυτό δεν είναι αλήθεια, πράγμα που θα αποδείξουμε τώρα, ωστόσο αυτή η ιδέα είναι γνωστή στον Καραμαζόφ. Την έχει ξανασκεφτεί. Την έχει ήδη πράξει. Και όχι μονάχα αυτό. Όταν αργότερα βεβαίωνε τον ανακριτή πως έβαλε κατά μέρος 1.500 ρούβλια στο φυλαχτό, που ποτέ δεν υπήρξε, ίσως κιόλας να σταρφίστηκε αυτό το φυλαχτό. Την ίδια εκείνη στιγμή, ίσα ίσα επειδή 2 ώρες πριν είχε βάλει κατά μέρος τα μισά από τα χρήματά του και τα είχε κρύψει κάπου εκεί, στο μόκρο γε, για κάθε ενδεχόμενο, ως το πρωί μονάχα, για να μην τα έχει πάνω του από μια ξαφνική έμπνευση. 2 αβύσους, κύριε Ένορκη. 2 αβύσους. Θυμηθείτε πως ένας Καραμαζόφ μπορεί να ατενίζει 2 αβύσους και τις 2 ταυτόχρονα. Ψάξαμε σε εκείνο το σπίτι, μα δεν βρήκαμε τίποτα. Ίσως τα λεφτά να είναι ακόμα εκεί, μα ίσως να εξαφανίστηκαν την άλλη κιόλας μέρα και τώρα να τα έχει ο κατηγορούμενος. Όπως και να είναι, τον συλλάβαμε γονατιστό μπροστά της. Αυτή ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Αυτή του έτεινε τα χέρια και εκείνος τόσο πολύ τα είχε ξεχάσει όλα εκείνη τη στιγμή που ούτε και άκουσε τους αστυνομικούς που πλησιάζανε. Δεν πρόφτασε να προετοιμαστεί καθόλου. Και να τους μπροστά στους δικαστές του. Μπροστά στους κριτές της τύχης του. Κύριοι ένορκοι, υπάρχουν στιγμές που, εκτελώντας το καθήκον μας, τρομάζουμε σχεδόν και οι ίδιοι μπροστά στον άνθρωπο. Τρομάζουμε για τον άνθρωπο. Αυτές είναι οι στιγμές που ατενίζουμε εκείνη την κτηνώδη φρίκη, όταν ο κακούργος βλέπει πια πως όλα είναι χαμένα. Μα όλο και παλεύει ακόμα. Όλο έχει ακόμα την πρόθεση να παλέψει μαζί σας. Είναι στιγμές που όλα τα ένστικτα της αυτοσυντήρησης ξυπνάνε μέσα του μονομιάς. Και αυτός, ασχίζοντας να σώσει τον εαυτό του, σας κοιτάει με ένα βλέμμα διαπεραστικό, ερωτηματικό και πονεμένο. Καιροφυλαχτεί και εξετάζει το πρόσωπό σας, τη σκέψη σας. Περιμένει από ποια πλευρά θα χτυπήσετε και φτιάχνει στη στιγμή μέσα στο ταραγμένο μυαλό του χιλιάδες σχέδια. Μα παρόλα αυτά, φοβάται να μιλήσει. Φοβάται μήπως προδοθεί. Αυτές οι ταπεινωτικές στιγμές της ανθρώπινης ψυχής. Αυτή η πορεία της μέσα στα βασανιστήρια. Αυτή η ζώδης προσπάθεια αυτοσωτηρίας. Είναι φρικτές και προκαλούν καμιά φορά ρίγη και συμπόνια για το κατηγορούμενο και στον ανακριτή. Και να, που σε όλα αυτά είμαστε τότε μάρτυρες.

αρχή ήταν σαν χαμένος και πάνω στη φρίκη του του ξέφυγαν μερικές λέξεις που τον επιβαρύνουν πολύ. Ένα, το αξίζω. Μα γρήγορα συγκρατήθηκε. Τι να πει, τι να απαντήσει σε όλα αυτά. Δεν τα έχει έτοιμα ακόμα, μα είναι έτοιμη μονάχα μια σκέτη άρνηση. Για το θάνατο του πατέρα μου, εγώ δεν είμαι ένοχος. Να προς το παρόν ο φράχτης μας και εκεί. Πίσω από το φράχτη, ίσως ακόμα, και να φτιάξουμε τίποτα. Κανένα οδόφραγμα. Τις επιβαρυντικές του αναφωνήσεις βιάζεται να τις εξηγήσει, προλαμβάνοντας τις ερωτήσεις μας, λέγοντας πως θεωρεί τον εαυτό του ένοχο μονάχα για το θάνατο του υπηρέτη Γρηγόρη. Γι' αυτό το αίμα είναι ένοχος. Μα ποιος λοιπόν σκότωσε τον πατέρα μου? Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου, κύριε? Ποιος τον σκότωσε? Ποιος λοιπόν μπορούσε να σκοτώσει τον πατέρα μου, αν όχι εγώ? Το ακούτε αυτό? Μας ρωτάει ο ίδιος εμάς. Εμάς που ήρθαμε σε αυτό με την ίδια αυτή ερώτηση. Ακούτε αυτή την πρωτέχουσα φρασούλα? Αν όχι εγώ, αυτή τη ζωώδη πονηριά, αυτή την αφέλεια και αυτή την ανυπομονησία των Καραμασόφ. Δεν σκότωσα εγώ και ούτε να το σκέφτεστε πως εγώ σκότωσα. Ήθελα να σκοτώσω, κύριε, το ομολογώ, ήθελα να σκοτώσω. Ομολογεί γρήγορα, γρήγορα. Βιάζεται, βιάζεται τρομερά. Όμως είμαι αθώος. Δεν σκότωσα εγώ. Μας παραχωρεί το πως ήθελε να σκοτώσει. Το βλέπετε και οι ίδιοι. Σαν να λέει πόσο είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, πιστέψτε με. Πιστέψτε με το γρηγορότερο. Δεν σκότωσα εγώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εγκληματίας γίνεται καμιά φορά απίστευτα επιπόλαιος και εύπιστος. Και τότε, σαν εντελώς κατά λάθος, η ανάκριση του υποβάλλει την πιο αφελή ερώτηση. Μα μήπως σκότωσε ο Σμερνιακόφ? Έγινε αυτό ακριβώς που περιμέναμε. Θύμωσε τρομερά. Θύμωσε τρομερά που τον προλάβανε και τον πιάσανε απροετοίμαστο. Όταν δεν είχε ακόμα προφτάσει να προετοιμάσει, να ελέγξει, να αρπάξει εκείνη την ευκαιρία. Όταν η κατηγορία εναντίον του Σμερνιακόφ θα ήταν αληθοφανής, ο χαρακτήρας του τον παρουσίασε αμέσως στα άκρα και άρχισε ο ίδιος να μας βεβαιώνει με όλη του τη δύναμη πως ο Σμερνιακόφ δεν μπορούσε να σκοτώσει. Δεν είναι ικανός να σκοτώσει. Μα μην το πιστεύετε. Αυτό ήταν απλώς μια πονηριά του. Αυτός καθόλου, καθόλου δεν παραιτείται ακόμα από τον Σμερνιακόφ. Απέναντίας θα τον προβάλλει ακόμα. Γιατί ποιον άλλο να προβάλλει αν όχι αυτόν? Μα αυτό θα το κάνει σε μια άλλη στιγμή. Γιατί τώρα η δουλειά χάλασε. Θα τον προβάλλει μονάχα αύριο. Ίσως μάλιστα και ύστερα από μερικές μέρες, βρίσκοντας τη στιγμή που θα μας φωνάξει ο ίδιος. Βλέπετε, κι εγώ ο ίδιος αρνιόμουν την ενοχή του Σμερνιακόφ. Την αρνιόμουν περισσότερο από εσάς. Αυτό το θυμόσαστε. Μα τώρα κι εγώ πίστηκα. Αυτό σκότωσε. Μα και βέβαια αυτός. Προς το παρόν όμως, πέφτει στην πιο σκυθροπή και ευερέθιστη άρνηση. Η ανυπομονησία και ο θυμός, ωστόσο, του υποβάλλουν την πιο ανόητη και αναλυθοφανή εξήγηση για το πώς κοίταζε στο παράθυρο του πατέρα του και πώς έφυγε
με σεβασμό από εκεί. Το κυριότερο, δεν ξέρει ακόμα τα γεγονότα, δεν ξέρει τις καταθέσεις του Γρηγόρη που συνήλθε. Ερχόμαστε στην εξέταση και στη σωματική έρευνα. Η έρευνα τον θυμώνει, μα και του δίνει και κουράγιο. Δεν βρήκαν όλες τις 3.000, βρήκανε μονάχα 1.500 ρούβλια. Και φυσικά, μονάχα σε αυτή τη στιγμή της θυμωμένης σιωπής και άρνησης, του έρχεται στο νου για πρώτη φορά στη ζωή του η ιδέα για το φυλαχτό. Χωρίς αμφιβολία, αισθάνεται και ο ίδιος όλο το απίθανο της επινόησης και βασανίζεται, βασανίζεται τρομερά. Πώς να την κάνει πιο πιθανή, να τη φτιάξει έτσι που να γίνει ένα ολόκληρο αληθοφανές μυθιστόρημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρώτη δουλειά, το πρώτο πρόβλημα για την ανάκριση, είναι να μην του δώσει τον καιρό να προετοιμαστεί, να τον χτυπήσει αναπάντεχα, για να εκφράσει ο εγκληματίας τις ιδέες του σε όλη του την αφέλεια. Αναλυθοφάνεια και αντιφατικότητα που τον προδίδουν. Δεν μπορεί κανείς να αναγκάσει έναν εγκληματία να μιλήσει, παρά μονάχα ανακοινώνοντάς του αναπάντεχα και σαν πως τυχαία κάποιο νέο γεγονός, κάποιο περιστατικό κολοσσιαίας σημασίας, μα που αυτός με κανέναν τρόπο δεν φανταζόταν έως τώρα και με κανέναν τρόπο δεν μπορούσε να το προβλέψει. Αυτό το γεγονός το είχαμε έτοιμο, από ώρα πια έτοιμο. Είναι η κατάθεση του υπηρέτη Γρηγόρη όταν συνήλθε για την ανοιχτή πόρτα από όπου το σκασε ο κατηγορούμενος. Αυτή την πόρτα την είχε εντελώς ξεχάσει και δεν υπέθεται πως μπορούσε να τη δει ο Γρηγόρης. Το αποτέλεσμα ήταν κολοσσιαίο. Σηκώθηκε και ξαφνού μας φώναξε. Ο Σμερνιακόφ σκότωσε. Ο Σμερνιακόφ. Και να που πρόδωσε τη μυστική, τη βασική του σκέψη με την πιο αναλυθοφανή της μορφή. Μια και ο Σμερνιακόφ θα μπορούσε να σκοτώσει μονάχα ύστερα από τότε που αυτός τραυμάτισε τον Γρηγόρη και έφυγε τρέχοντας. Και όταν του ανακοινώσαμε πως ο Γρηγόρης είδε την πόρτα ανοιχτή πριν από τον τραυματισμό του και βγαίνοντας από την κρεβατοκάμαρά του, άκουσε τον Σμερνιακόφ να φωγκάει πίσω από το χώρισμα, ο Καραμαζόφ ήταν στα αλήθεια συντετριμένος. Ο συνεργάτης μου, ο σεβαστός μας και διορατικότατος Νικολάη, μου έλεγε αργότερα πως εκείνη τη στιγμή τον λυπήθηκε μέχρι δακρύων. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, για να διορθώσει την κατάσταση, βιάζεται να μας ανακοινώσει γι' αυτό το περίφημο φυλαχτό. Ας είναι. Σαν να λέει, ακούστε. Ακούστε και αυτή την ιστορία. Κύριοι ένορκοι, σας εξέθεσα πια για ποιους λόγους θεωρώ όλη αυτή την εφεύρεση των χρημάτων που είχαν ραφτεί ένα μήνα πριν μέσα στο φυλαχτό. Όχι μόνο αθανοησία, μα και σαν το πιο αναλυθοφανές επινόημα που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί σε αυτήν την περίπτωση. Και αν ακόμα σχηματίζαμε τι μπορεί να πει κανείς και να φανταστεί πιο αληθοφανές, και τότε ακόμα δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τίποτα χειρότερο. Εδώ μπορεί κανείς να αποστομώσει και να συντρίψει τον θριαμβεύοντα μυθοπλάστη με τις λεπτομέρειες, με τις ίδιες εκείνες λεπτομέρειες που από αυτές τόσο είναι πλούσια η πραγματικότητα και που πάντα σαν κάτι εντελώς ασήμαντο και άχρηστο περιφρονούν αυτή. Οι δυστυχισμένοι ακούσει μυθιστοριογράφοι και μάλιστα ούτε καν τη σκέφτονται. Χω, εκείνη τη στιγμή δεν έχουν καιρό να τα
τα σκεφτούν αυτά. Το μυαλό τους δημιουργεί μονάχα το μεγαλεπίβολο σύνολο. Και να που τολμάνε να τους ανακατεύουν με τέτοια μικροπράγματα. Μα σε αυτά ακριβώς τους πιάνουνε. Ρωτάνε τον κατηγορούμενο. Καλά. Και από πού πήρατε το ύφασμα για το φυλαχτό σας? Ποιος σας το έραψε? Μονάχος μου το έραψα. Και το ύφασμα, από πού το πήρατε το ύφασμα? Ο κατηγορούμενος πια εξοργίζεται. Θεωρεί σχεδόν προσβλητική γι' αυτό μια τέτοια σήμαντη ερώτηση. Και το πιστεύετε τάχα? Ειλικρινά. Ειλικρινά. Μα τέτοιοι είναι όλοι τους. Έσκησα ένα κομμάτι από το πουκάμισο. Θαυμάσια. Συνεπώς αύριο κιόλας θα μπορέσουμε να βρούμε στα ρούχα σας αυτό το σκισμένο πουκάμισο. Και σκεφτείτε, κύριε Ένωκη, αν μονάχα βρίσκαμε πραγματικά αυτό το πουκάμισο, και πώς να μην το βρίσκαμε αυτό το πουκάμισο στη βαλίτσα ή στην ντουλάπα του, αν υπήρχε πραγματικά. Τότε αυτό θα ήταν ένα γεγονός. Γεγονός απτό προς όφελος του κατηγορούμενου. Μα αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν θυμάμαι. Ίσως να μην ήταν από το πουκάμισο. Τόραψα στο σκουφάκι της νοικοκυράς. Τι σκουφάκι ήταν αυτό? Της το πήρα. Το είχε παραπεταμένο. Ένα παλιοκούρελο εκεί πέρα. Αυτό το θυμάστε καλά? Όχι. Όχι. Δεν το θυμάμαι. Και θυμώνει. Θυμώνει. Και παρόλα αυτά, φανταστείτε, πώς να μην το θυμηθεί κανείς αυτό? Και στις πιο τρομερές στιγμές του ανθρώπου, ακόμα και όταν τον πάνε για εκτέλεση, κάτι τέτοιες λεπτομέρειες έρχονται στη μνήμη. Μπορεί όλα να τα ξεχάσει. Μα κάποια πράσινη στέγη που έπεσε πάνω της στο μάτι του, στο δρόμο, ή μια κουρούνα στο σταυρό της εκκλησίας, αυτά θα τα θυμηθεί. Δεν μπορεί. Αυτός ράβοντας το φυλαχτό του, θα κρύβονταν από τους ανθρώπους του σπιτιού. Έπρεπε λοιπόν να θυμάται πόσο ταπεινωτικά υπέφερε. Υπέφερε από φόβο. Μήπως μπουνε μέσα και τον δούνε με τη βελόνα στο χέρι. Σωστά. Πως σε κάθε χτύπο πηδούσε και έτρεχε να κρυφτεί πίσω από το χώρισμα. Στο σπίτι του έχει ένα τέτοιο χώρισμα. Μα κύριε Ένωρκη, γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Όλες αυτές τις λεπτομέρειες, τα μικροπράγματα, αναφώνησε ξάφνου ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς. Μα ακριβώς γιατί ο κατηγορούμενος επιμένει σε όλη αυτήν την ανοησία ώστε τούτη τη στιγμή. Σε όλους αυτούς τους δύο μήνες από εκείνη την ίδια, τη μοιραία γι' αυτόν στιγμή, τίποτα δεν εξήγησε. Δεν πρόσθεσε κανένα πραγματικό γεγονός στις προηγούμενες φανταστικές του καταθέσεις. Όλα αυτά, σαν να λέει, είναι μικροπράγματα. Και εσείς να πιστεύετε στο λόγο της τιμής μου? Ω, θα είμαστε ευτυχείς να τον πιστέψουμε. Λαχταράμε να πιστέψουμε στο λόγο της τιμής του. Μήπως είμαστε τσακάλια που διψάμε για ανθρώπινο αίμα? Δώστε μας, δείξτε μας έστω και ένα γεγονός σε όφελος του κατηγορούμενου και θα χαρούμε. Μα γεγονός πιστικό, πραγματικό, και όχι σαν τα συμπεράσματα του αδερφού του που τα στηρίζει στην έκφραση του προσώπου του κατηγορουμένου ή σαν εκείνη την ένδειξη για το ότι αυτός, χτυπώντας το στήθος του, έπρεπε να δείχνει το φυλαχτό του και μάλιστα μέσα στο σκοτάδι. Θα χαρούμε για το νέο γεγονός. Θα παραιτηθούμε πρώτοι από την κατηγορία μας. Θα
βιαστούμε να παραιτηθούμε μάλιστα. Τώρα όμως η δικαιοσύνη απαιτεί να ακουστεί η φωνή της και εμείς επιμένουμε. Επιμένουμε στην κατηγορία και δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από τίποτα.

Κυρίλοβιτς πέρασε εδώ στον επίλογο. Λες και είχε πυρετό. Φώνασε. Φώνασε για το χυμένο αίμα. Για το αίμα του πατέρα. Του πατέρα που τον σκότωσε ο γιος με τον ταπεινό σκοπό της ληστείας. Έδειχνε σταθερά την τραγική και εκραυγάζουσα συρροή των γεγονότων. Και ό,τι και αν ακούσετε από τον περίφημο για το ταλέντο του συνήγορο του κατηγορούμενου, δεν κρατήθηκε ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς. Όσα λόγια εφράδι και συγκινητικά κι αν ακουστούν εδώ, που θα κάνουν έκκληση στα ευγενικά σας αισθήματα. Εσείς θυμηθείτε πως τούτη τη στιγμή βρίσκεστε στο ιερό της δικαιοσύνης. Θυμηθείτε πως είσαστε υπερασπιστές της αλήθειας μας, υπερασπιστές της Αγίας Ρωσίας μας, των αρχών της, της οικογένειάς της, της οικογένειας και κάθε ιερού της. Ναι, εσείς εδώ αντιπροσωπεύετε τη Ρωσία όλη, τούτη την ιερή στιγμή. Και όχι μονάχα σε αυτήν την αίθουσα θα ακουστεί η ετιμιγορία σας, μα σε όλη τη Ρωσία. Και όλη η Ρωσία θα σας ακούσει σαν υπερασπιστές και δικαστές της και θα πάρει θάρρος ή θα απομακρυνθεί από την ετιμιγορία σας. Μην βασανίζετε λοιπόν τη Ρωσία και την προσδοκία της. Η μοιραία μας τρόικα τρέχει καλπάζοντας και ίσως να τραβάει στο χαμό. Και από καιρό πια σε ολόκληρη τη Ρωσία απλώνουν τα χέρια και προσπαθούν να σταματήσουν αυτό το λυσασμένο, ασυλλόγιστο καλπασμό. Κι αν παραμερίζουν προς το παρόν οι άλλοι λαοί μπροστά στην αφηνιασμένη τρόικα, αυτό ίσως να μην γίνεται καθόλου από σεβασμό όπως το θέλησε ο ποιητής, μα απλώς από φρίκη. Σημειώστε το αυτό. Από φρίκη, μα ίσως και από αηδία. Και πάλι καλά που παραμερίζουν. Μα ίσως να πάψουν κιόλας να παραμερίζουν και να σταθούν σταθερό τείχος μπροστά στο ορμητικό όραμα και να σταματήσουν οι ίδιοι τον τρελό καλπασμό της αποχαλήνωσής μας. Με σκοπό να σώσουν βέβαια τον εαυτό τους, τη μόρφωση και τον πολιτισμό τους. Αυτές οι κραυγές κινδύνου από την Ευρώπη τις έχουμε ακούσει πολλές φορές κιόλας. Αρχίζουν πια τώρα να αντιχούν. Μην τους βάζετε σε πειρασμό λοιπόν. Μην υποδαβλίζετε το όλο ένα αυξανόμενο μίσος τους με μια ετιμιγορία. Μια ετιμιγορία που θα δικαιώνει τον φόνο του πατέρα από τον ίδιο του το γιο.

του Φίοντορ Δοστογεύστη, αδερφή Καραμαζόφ. Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκουβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Παλαδήμα διαβάζει την αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής, του Σώτου Χονδρόπουλου. Εκδόσεις Καινούργια Γη.

φως του ήλιου στεφάνωσε το νησί και ξημέρωσε, οι εξόριστοι προσβγήκαν με άδεια να περπατήσουν, φλέγονται να διερευνήσουν, να γνωρίσουν, να τοποθετήσουν στη σκέψη κάθε ξάγματο, κάθε ακρούλα. Στα πρωτοδεύτερα κιόλας βήματα του συνάντησε κάποιος ντόπιος, καλοντυμένος και καλοστεκούμενος, μεσοκερίτης. «Με λένε Μύρωνα», τους είπε. «Άκουσα πέρα στο Μουράγιο να διηγούνται κάτι μερικά για εσάς. Δεν έρχεστε σπίτι μου εδώ στην πόλη φορά να γνωριστούμε?» «Με τα χαράς», αντίχεσε η λαλιά του Ιωάννη και τον ακολούθησαν. Πρόσχαροι, αυθόρμητα χαμογελώντας, τους υποδέχτηκε νοικοκυρά και δίχως να χάνει καιρό έπιασε να τους περιποιείται. Αρχοντόσπιτο, καταγεμάτο πάστρα, οικογενειακή ατμόσφαιρα, ξεκουραστική ολόγια γαλήνη. «Απέκτησα τρία παλικάρια, τρεις γιους που τους εσπούδασα ρητορική», έπιασε να λέει με κρυφό καμάρι ο πατέρας. «Τώρα σε λίγο θα σας τους παρουσιάσω, να τους γνωρίσετε. Ω, κατέχουν πολλές χάρες, θα το διαπιστώσετε. Να τους, α ναι, εδώ είναι. Μας παρατηρεί και μας ψυχοδιαβάζει ο πρώτος μου, ο Απολωνίδης. Αυτός μάλιστα συνεργάζεται με το μεγάλο μας κίνοπα και προβλέπει και τα μέλλοντα». «Είστε Ιουδαίοι?» σιγορώτησε κάπως δειλά η νοικοκυρά. Όμως πριν προφθάσουν να απαντήσουν, αντίχησε θόρυβος, ουρλιαχτό, βλαστήμιες, καλπασμός, αφηνιασμένο αλόγο. «Τι γίνεται?» ρώτησε ξαφνιασμένος, χλωμοκίτρινος ο οικοδεσπότης. «Ο γιος μας, ο Απολωνίδης. Δηλαδή, να, ευθύς εξ αρχής, δεν ήθελε μήτε να αντικρίσει τον Ιουδαίο ξένο. Φώναζε σαν τρελός. Και τώρα?» Πέζεψε, στόξε, σβήσε πάνω στο άλογο του και πήρε τα βουνά. «Ω Θεία, λίμωνο, δεν το φαντάζομαι να σκοτωθεί». Ο οικοδεσπότης κυριολεκτικά αποσβολώθηκε. Βρέθηκε σε διέξοδο. Σηκώθηκε, άφησε τους ξένους στον ξενώνα, προσβγήκε στο κεφαλόσκαλο της εξώπορτας. Η οικοκυρά του πήρε το κατόπιν. «Διώξε τους από εδώ να φύγουν. Να πάρε στα τσακίδια, δεν τους θέλω», σιγοψιθύρισε. «Θα μας αποτραβήξουν και τους υπόλοιπους. Θα μας διαλύσουν το σπίτι. Φαίνεται τους κυνηγούν, τους σημαδεύουν με μικροτόξα ή μύες». Ο άντρας απόμεινε σκεφτικός. «Αν είναι μάχη και κακή, θα τους κρατήσω εχμάλωτους. Και τι θα κερδίσεις?» «Θα τους εξαναγκάσω να μας φέρουν πίσω τον Απολωνίδη. Σιγά και με το μαλακό. Θα τους φοβερίσω με το γαμπρό μας, τον ηγεμόνα του νησιού. Θα τους τρίξω τα δόντια. Θα τους πετάξω στον κουντρούμι του διοικητηρίου. Και απέριστερα ξέρω πως θα τους τιμωρήσω». Την ίδια στιγμή, όπου σχεδόν σιγακουγόταν ο διάλογος, η Πανάγια χάρη του τρίτου προσώπου της Επτής Τρισελίου Θεότητος ολόφωτη απλώθηκε στη σκέψη του επιστήφη μαθητή και είπε στον ακολουθό του: «Παιδί μου, ο οικοδεσπότης συζητάει με τη γυναίκα του το κακό μας. Σε λίγο θα υποστούμε ταλαιπωρίες, θα υποφέρουμε. Ένα όμως να ξέρεις, με τους καινούριους πειρασμούς η υπομονή μας θα προσθέσει πάλι μισθό από τον αγαπάνητο θησαυρό του κυρίου. Ταυτόχρονα σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους θέλει αναλάμψη ο φωτισμός του Χριστού μας». Δεν πρόφτασταν να αποσώσουν τη συζήτησή τους και έξω στον δρόμο ακούστηκε πάλι καλπασμός. Κάποιο άλογο χλιμύτρησε. Από τη σέλα του ξεπέζεψε ματαιοφόρος. Κρατούσε στα δάχτυλα επιστολή. Κατάπληκτος πάλι ο οικοδεσπότης διάβαζε: «Πατέρα μου, αν θέλεις να με σώσεις, πράξε ό,τι με συμβούλεψε ο μεγάλος κίνοπας, όπου πάνω στην απελπισία μου συνάντησε για καλή μου τύχη έξω από το κάστρο και τα κουβεντιάσαμε. Παράδοσε αμέσως τον ηγεμόνα τον Ιωάννη να τον κατασπαράξουν τα θηρία. Σαν δάσκαλος των χριστιανών είναι κακός, κάκιστος μάγος. Ήρθε στο σπιτικό μας επί τούτου για να με αποδιώξει, για να ταράξει την ύπαρξή μου, για να με αποχωρήσει οριστικά και για πάντα από εσάς, τους αγαπημένους μου γονιούς και τα αδέλφια μου. Για να χάσω την πατρική μου στέγη και κληρονομιά. Ο καθαρότατος κίνοπας μου αποκάλυψε τι συμφορές ακόμα θα πέσουν απάνω μας, αν δεν με συμπονέσεις. Το σπιτικό μας, το ευτυχισμένο, θα εξαφανιστεί. Πρόσεξε, πατέρα μου. Υγείενε. Ο βασανισμένος από το μολοχτό και δόλιο του επισκέπτη γιος Απολωνίδης». Οργισμένος με την επιστολή στα χέρια, ανακοίταξε τους επισκέπτες κατά γεμάτος αγανάκτηση. «Μην κουνηθεί κανείς από τη θέση του», ανάκραξε. «Αχάριστη, θα σας κλειδώσω στο κελάρι. Εκεί θα περιμένετε την απόφαση του ηγεμόνα, του γαμπρού μου. Σας κάλεσα να σας περιποιηθώ, να σας φιλέψω και φροντίσετε να μου ξενογιάσετε, να μου αποτρελάνετε το βλαστό μου, το πρώτο μου παλικάρι. Αλίμονό σας.
στο αρχοντικό του μύρωνα δεν περνά τα τεχνάσματά σας. Όπως θα διαπιστώσετε, στέκω και ζω πανίσχυρος. Τους ξεσήκωσε, τους έσπρωξε, τους έκλεισε στο κελάρι με διπλές αμπάρες. Και μια και δυο με την επιστολή και ο Πολωνίδη ακόμα ατήλικτη, προσβλήκε βιαστικώς. Τράβηξε στο κυβερνητικό μέγαρο, στον ηγεμόνα. Τον ακολουθούσαν ο μετατοφόρος και άλλοι. Ο ηγεμόνας πήρε, διάβασε την επιστολή και μόλις πρόσεξε το όνομα του Κίνοπα, όπου όλος ο λαός στο νησί τον νόμιζε ημίθεο, τόσο για τα φοβερά του κόλπα, όσο και για τις συγκλονιστικές του ενέργειες, δίχως περίσκεψη, αποφάσισε να πετάξουν τον Απόστολο του Χριστού στα λιοντάρια. Μοναστραπής έστειλε στρατιώτες στο σπιτικό του Μύρωνα και αποτράβηξαν σέρνοντας τον εφερμένο και τον ακόλουθό του, για να τους οδηγήσουν στον Μπουντρούμι, στην υπόγεια σκοτεινή απομόνωση. «Θεέ μου, έτσι γρήγορα λοιπόν θα ξεμπέρδευε ο αγαπημένος σου, έτσι θα τα καλοκατάφερνε, έτσι ο προστάτης της Παναγίας σου γεννήτρας θα νικούσε?» Όπως θα μας μαρτυρούν οι τρεις φοβερές αυτές μέρες, πόσα δεν έχουν να πούν στο ανυπόμονο χριστιανό, στον εαυτό μας, στο ευαίσθητο ενθουσιαστικό μας στοιχείο, όπου όταν η ζωή κυλάει, φίλε γοριάκι, χαρούμενη, αρμονική, κάνει σημείο σταυρού και προσφέρει εκβαθέων προσευχή, δίχως εμπόδια, δίχως κατάθλιψη. Τρία στη σειρά μερόνυχτα στον Μπουντρούμι της ρωμαϊκής βαρβαρότητας, με καταδίκη της φρίκης στην πλάτη, ο χαριτόφρικος ευαγγελιστής σιγανασένει, δίχως παράπονο, στην ταλαιπωρία. Και υμνεί και δοξολογεί τον έναν, τον μοναδικό, τον σωτήρα του ανθρώπου. Τι άραγε γίνεται αφορμή να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού μας? Θλίψη, διωγμός, στεναχώρια, πλαγερό συμφέρον της ύλης ή θάνατος? Οι στιγμές στην ανήλια κόχη ατελείωτες. Στιγμές καρτερικές, ραντισμένες ελπίδα. Στους περισσότερους δημιουργούν κατάθλιψη, πανικό, φιλοθάνατο άγχος. Στον ψαρά της Γαλιλαίας προσδοκία. Για μελούμενο θρίαμο. Όμως η προσδοκία για θεϊκή βοήθεια, για πνευματική ανακούφιση, δεν ξεμαυρίζει ευθύς αμέσως τα θλιβερά δευτερόλεπτα. Μήτε μεταβάλλει την πυρκαγιά της τυραννίας. Στη θλίψη, όνες στη θλίψη πάντα δοκιμάζονται οι καρδιές. Απάνω στο βάρος της αποτιμάται η Αγία Πίστη.

στρατιώτες ήρθαν επιτέλους, τους τράβηξαν από τον κουντρούμι και σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο τους οδήγησαν στο κριτήριο, στον ηγεμόνα. «Για έλε εδώ, για απολογήσου σε εξόριστε», άρχισε θυμωμένος ο ηγεμόνας. «Ξέρεις ότι ενώ ήσουν άξιος καταδίκης για τα κηρύγματά σου και για την προσβολή όπου το ξέρεις με την δραχή σου εναντίον στους θεούς μας, ο ευγενέστατος και ενδοξόδοτος βασιλιάς μας σε λυπήθηκε και σε έστειλε εδώ σε εξορία με την ελπίδα να σου χρονιστείς και να αλλάξεις τρόπους και συνήθειες. Αντίθετα, όπως αποδεικνύεται του λόγου σου και όπως άλλωστε όλοι εδώ βλέπουν, ακούνε και αισθάνονται, προχώρησες περισσότερο στο κακό, ώστε ακόμα και τους ευεργέτες σου να θέλεις να ξεθεμελιώσεις. Ποια τέχνη μεταχειρίζεσαι και έκανες να πάρει τα βουνά ο γυναικαδελφός μου? Πες τα, ξεστόμισε τα τώρα όλα με ειλικρίνη. Ρωτούσε σε βασανίσω. Πες μας, τι ακριβώς περιλαμβάνει και η παράδοξη θρησκεία σου, η τόσο στις ημέρες μας ενοχλητική?» Ο κατηγορούμενος σηκώθηκε. Ήχος από αλυσίδες αντίχησε ολοτρόγυρα. Καταγεμάτος ακρόγελο σε κατάβαση εκτίνες αγάπης, είπε: «Κατάγομαι από τα Ιεροσόλυμα και είμαι υπηρέτης του Ιησού Χριστού, του Υιού του μόνου ζωντανού και αληθινού Θεού, του Χριστού του Σταυροθέντος για τις αμαρτίες των ανθρώπων, όπου τον σαβάνωσαν, τον έριξαν σε τάφο και την τρίτη μέρα αναστήθηκε και νίκησε τον θάνατο, κατά κράτος. Αυτός και τώρα, όπου συζητούμε, εσύ με εξουσία ηγεμόν και εγώ με δεσμά, με έστειλε εδώ για να βροντοφωνάξω τη χαρμόσυνη αγγελία της σωτηρίας, για να φανερώσω το ανέσπερο φως, όπου σαν νικητής κρατείς τα τρεπημένα με καρφιά χαρατά του χέρια. Για τέτοιες ανόητες λαλιές, για τέτοια επιγράμματα σε στήλα δυστυχισμένα κατά τον τόπο μας εξορία, μάθε να τιμάς τους αθάνατους θεούς και μην θεοποιείς έναν καταδικασμένο για πολλές αταξίες. Και για στάσου, άκουσε με καλά, μην πολυλογείς. Κάνε ό,τι ξέρεις και κάνεις δίχως κρυφοπαιχνιδίσματα να επαναφέρεις αμέσως στο συγγενή μου στο σπιτικό του. Ματαιοπονήσε, ηγεμόν, αν νομίζεις ότι θέλω ποτέ να απαρνηθεί την διδαχή που μου δίδαξε τον ρεαλισμό, την πραγματικότητα, με όλο της το μεγαλείο. Πετάρει ποτέ κανείς μια σίγουρη ελπίδα σωτηρίας στους ανέμους? Άδικα με κατηγορείς ότι εμάγεψα το ρίτορα συγγενής ο Πολωνίδη. Η συνείδησή μου είναι ήσυχη, απόλυτα. Ποτέ δεν επεδίωξα το κακό του. Αν όμως δεν με πιστεύεις, προτού με καταδικάσεις, επέτρεψε να στείλω τον ακόλουθό μου να στον παρουσιάσει εδώ κατά μπροστά σου. Φέρε μας σε αντιπαράθεση για να εξακριβώσεις τι περίπου αισθάνεται ο ίδιος εναντίον μου». Ο ηγεμόνας κοντοστάθηκε σκεφτικός, αμφιρέποντας. «Δέστε τον καλά με τις αλυσίδες», φωτοφώναξε. «Κλείστε τον πάλι στη φυλακή». «Καλά, ηγεμόν», σιγοψιθύρισε ο Ιωάννης. «Μόνο σε παρακαλώ, επέτρεψέ μου να του γράψω. Τώρα, εδώ κατά μπροστά σου, δύο λόγια. Μικρή επιστολή. Δύο-τρεις περίπου γραμμές θα σύρω στον πάπυρο. Ύστερα διατάζεις να με δέσω». Ο ηγεμόνας κοντοστάθηκε πάλι σκεφτικός. «Ίσως διαμέσου της επιστολής απαλλάξει τον Απολλωνίδη από τη μαγεία», συλλογίστηκε. «Ίσως θα καταφέρει και ο συγγενής ξαναγυρίσει όπως πρώτα στο σπιτικό του». «Έστω, γράψε την επιστολή σου», αποκρίθηκε, «γρήγορα, δίχως χρονοτριβή». «Η παράδοση την οποία είπαμε ότι θα παραδεχτούμε στη σπονδυλική της στήλη και θα ακολουθήσουμε, αφού ο πυρήνας της, όσο με τις μέρες μας μαρτυρεί σημεία, αναφέρει ότι ο Ιωάννης έριξε ένα βλέμμα ψηλά και έγραψε: Ιωάννης ο Απόστολος του Χριστού προς το πνεύμα του πίθωνος, το οποίο κατοικεί στον Απολλωνίδη το ρήτορα. Σου παραγγέλω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από το πλάσμα του Θεανθρώπου και Θεού και να μην ξαναβείς ποτέ πια σε Αυτόν, αλλά ούτε και σε άλλον άνθρωπο στη γη. Να εγκαταλείψεις αμέσως τούτο το νησί και να πλανιέσαι για πάντα στην ερημιά, σε τόπους ακατοίκητους και άγονους». Τα γεγονότα εξελίχθηκαν ραγδαία. Ο ακόλουθος με την επιστολή προσβγήκε, περπάτησε 6 περίπου χιλιόμετρα και κάτω από έναν πλάτανο συνάντησε τον Απολλωνίδη. Αλλά πώς τον βρήκε? Αλλιώτικο, ήρεμο, γιατρεμένο και σοφρονούντα. Το δαιμόνιο έχει φύγει. Αποτραβήχτηκε στην καταδίκη του, την αιώνια, όσο με την εποχή του Αντίχριστου. Η ψυχή του παλικαριού τώρα λαμποκοπούσε. Τα νιάτα του έδιναν φρεσκάδα, κίνηση, όρεξη για δράση, χαρά. Προτού ο Ιωάννης προχωρήσει στις γραμμές της επιστολής, πανικόβλητο,
αποτραβήχτηκε από την ταλαιπωρημένη του ύπαρξη. Ω Κύριε των ουρανών, των απλανών, των πλανητών, της ανερεύνητης επρόνοια γης, ευθύς μόλις ενανθρώπισες, έδωσες στους απλοϊκούς και για τον κόσμο σήμαντος μαθητές σου την δύναμη να βγάζουν δαιμόνια. Σαν πλάστης ένιωθες τι ταλανίζει, τι μπερδεύει, τι πλανά, τι εναποδογυρίζει τα άτομα στον κόσμο. Εκεί σημαίνω στον πλάτανο, στον Απολλωνίδη, μοναστραπείς βρεθήκαν ζώα, άλογο και μουλάρι. Τα άρπαξαν, τα βαλίκυψαν καλπάζοντας σαν σύμφωνας, οι δυο καβαλάριδες μπήκαν στην πύλη. «Πού βρίσκεται ο Ιωάννης?» ρώτησε ασθμένοντας το παλικάρι. «Τον έχουν ρηγμένο στη φυλακή, στο διοικητή του γαμπρού σου, σιδεροδεμένο για χάρη σου, επειδή εγκατέλειψε τους γονείς σου». Σωστός κυρίαρχος και παραφέντης κινήθηκε. Έφτασε στον κουντρούμι, στη φυλακή. Ο ακόλουθος από πίσω. «Άνοιξε», διέταξε ορμητικά στο δεσμοφύλακα. Ανέκαθεν οι δεσμοφύλακες υπολογίζουν τους ανθρώπους της ημέρας, τους ισχυρούς. Με γοργό βήμα έφτασαν και οι τρεις στο κελί της μούχλας. Ο Ευαγγελιστής, όπου ύστερα από λίγα χρόνια θα γινόταν διδάχος και φανός των γενναίων, χρηστακούμπητη κεφαλή στο θεϊκό στήθος, ο Απόστολος όπου θα ξάφναζε τους χριστιανομάχους και με το «εν αρχή είναι ο λόγος» και «λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος», θα συνετάραζε το πανεπιστήμιο των μορφωμένων και των καλαμαράδων, κοιτώταν σιδεροδεμένος χάμου, στο χώμα, βασανισμένος, μυστικός, διψασμένος, κρατώντας στην καρδιά ένα παράδειγμα, τον φρικτό Γολγοθά. Σεισμός έγινε στην ψυχή του αρχοντογιού. Αυθόρμητα υποκλήθηκε, έπεσε κατά γης. Σύρθηκε στην υγρασία και τον προσκύνησε. Και αυτή τη στιγμή διέταξε πάλι τον δεσμοφύλακα και τον έλυσε. «Αν σε ρωτήσουν», του είπε, «να μαρτυρήσεις ότι υπευθύνη μου, εγώ ο Απολλωνίδης τον απέλυσα. Τ' άκουσες?» Βήμα με βήμα φτάσανε πάλι στο αρχοντόσπιτο. Στο σιωπηλό βαδισμά τους κυριαρχούσαν σκέψη, ευγνωμοσύνη, χαρά. Το τι έγινε εκεί δεν περιγράφεται. Πατέρας, μάνα, αδέλφια, αδελφοί, υποτακτικοί και υποτακτικές με την ανθρώπινη ψυχολογία του τώρα, της ξαφνικής, της στιγμιάς συμφοράς, της δήθεν ανεπανόρθωτης τρινολογούσαν. Τους βρήκαν να κλαίνε το χαμό του πρωτογιού σε απόγνωση.

μόλις είδαν το παλικάρι κοντά στον εξόριστο και τον ακολουθό του, ολοζόντανο να χαμογελά με όρεξη, αλκή, τρυφερή καλοσύνη, τα χάσαν. Κινήθηκαν, περπάτησαν με χέρια βεντάγες. Αφόρμηταν το πρωτοαγκάλιασε η μάνα. «Παιδί μου, λαχτάρα μου, χαμένα μου θησαυρέ, πού ήσουν, πού μπερδεύτηκες, πού κακοπάθησες, πώς ξαναγύρισες κοντά μας?» Και τότε ο Πολωνίδης τους εξήγησε με λεπτομέρειες τη συμβάντα. «Πατέρα μου και μάνα μου και αγαπημένα μου αδέλφια, πώς τόσα χρόνια δεν βλέπατε ότι οι προχειρομαντίες που έλεγα και χάζευαν οι περίεργοι προέρχονταν από βασανιστή δαίμονα που με κρατούσε στη δυναστική του εξουσία? Ο άνθρωπος αυτός εδώ είναι θεοφώτιστος. Μα γίνεται χαμού, μικρή μεγάλη να τον προσκυνήσετε, γιατί απάνω του κατέχει δύναμη όπου την τρέμουν τα δαιμόνια. Δαίμονας ηγεμονικός με έδιωξε από κοντά σας. Συνέχεια μου λέγει ότι ο επισκέπτης είναι μάγος, ότι ζητεί τον αφανισμό μου. Με έκανε να τραβήξω μακριά στο δάσος, να συναπαντήσω το φοβερό κίνοπα. Και αυτός με συμβούλεψε να τον συκοφαντήσουμε και να τον σκοτώσουμε, να τον ρίξουμε να τον φάνε τα λιοντάρια. Δαίμονας και κίνοπας, όπου για μένα είναι και οι δύο καταχθόνοι και συνεργάτες, δεν μ' άφηναν απλώς το βήμα. Μου εμπόδιζαν την επιστροφή. Ρωτώ όμως αντικρίσω τον ακόλουθο που δω του εξόριστου δασκάλου, του θεοδίδαχτου τούτου ανθρώπου. Ένιωσα κάτι να ξεγλιστράει από μέσα μου, από την καρδιά μου. Ένα βάρος. Ευθύς ξαλάνθρωσε ο λογισμός μου. Ξελαμπικάρισε και κατάλαβα. Κατάλαβα τι ακριβώς βασάνιζε τόσα χρόνια τα έγκατα του εαυτού μου. Ξεχώρισε το ψέμα από την αλήθεια. Πατέρα μου, γλυκέ μου πατέρα, εδώ και χρόνια κάτι με είχε γραπώσει σε μανάλια, από το λαιμό, σαν τον σφάλαγγα την πεταλούδα. Αλλά τώρα έφυγε, ξεκουμπίστηκε και μ' άφησε να χαρώ λίγο το φως, την πανόρια γύρω φύση. Τότε πήρε το λόγο ο ξένος και είπε: «Θέλεις, παιδί μου, να πάρεις μια ιδέα από τη δύναμη του εσταυρωμένου? Με τα χαρά σε ευλογημένε. Μάθε λοιπόν ότι οι αφοσιωμένοι και με καθαρή συνείδηση χριστιανοί, δεχόμενοι την Πανάγια ευλογία του, όχι μόνο κατά πρόσωπο ελέγχουμε τους δαίμονες και γενικά τα ακάθαρτα πνεύματα, αλλά ακόμη και με επιστολές τους καταδικάζουμε. Τους διατάζουμε να πλανιώνται στις ερημιές. Ιδού, πάρα από την τσέπη του συντρόφου μου την επιστολή, όπου λίγες στιγμές προτού με αλυσοδέσουν έγραψε». Ο Απολλωνίδης απόμεινε άναυδος. Ο Ιωάννης τράβηξε από του πρόχωρου την τσέπη την επιστολή και του την έδωσε να τη διαβάσει. Το παλικάρι έπιασε να βορκώνει. Να βορκώνει περισσότερο. «Μου τη χαρίζεις?» παρακάλεσε. «Πάρτη, κράτησέ την, να με θυμάσαι». «Γρήγορα, μικρή μεγάλη, στο γαμπρό μας, τον ηγεμόνα», ανάκραξε. «Μη χάνουμε χρόνο». Και στο άξιες δύσαι τους ξεσήκωσε. Για έξοδο, για πορεία. Για μια θριαμβική κατά το διοικητήριο επίσκεψη. Ο ηγεμόνας ευνηδιάστηκε. Δεν το περίμενε. Ποτέ δεν τον είχε επισκεφθεί το συγκοινολόγιο έτσι μαζεμένο. Μόλις πληροφορήθηκε από τον Απολλωνίδη, τον οποίο ιδιαίτερα εκτιμούσε τα καθέκαστα, το πώς δηλαδή ελευθερώθηκε από το ακάθαρτο και βασανιστικό δαιμόνιο, γιόμισε κατάπληξη. «Συμπάθησε με, άνθρωπε, για όσα δεινά σου προξένησα», πρόφεραν τα χέρια του. «Δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι ο γυναικαδελφός μου βασανιζόταν από δαίμονα δυνάστη, ο οποίος και τόσο περίπεχνα μας εμπέρδεψε και μας αναστάτωσε, μας οδήγησε σε άβυσο. Ζήσεις στη χώρα μας όπως νομίζεις. Κανένας πια δεν θα σε πειράξει, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ ηγεμόνας. Κανένας». Κατά γεμάτη ανακούφιση, εγκατέλειψαν ένα γαλιάσι το μέγαρο του ηγεμόνα. «Το σπιτικό μου ζωντάνεψε, μας περιμένει», έπιασε να λέει χαρούμενος στον δρόμο ο Μύρον, ο πατέρας. «Εκεί πια θα μένεις με τον ακολουθό σου τον πρόχωρο, αγαπητέ μας ξένε. Ό,τι και να σου προσφέρουμε θα είναι μηδαμινό, τυποτένιο, μπροστά στις αλλεπάλληλες και καταγεμάτες αγάπη ενέργειές σου». Όταν πια νύφτηκαν με δροσερό άφθονο νεράκι και ανακουφίστηκαν και έπιασαν φρεσκαρισμένοι να ξαπλώνονται στα τραπέζια, ο δεύτερος γιος κάποια απορία του εξέφρασε. Κάτι ρώτησε τον ξένο και προτού αναλάβουν οι γυναίκες το ρόλο της ετοιμασίας του γεύματος, άνοιξε ο Ιωάννης το στόμα του και άρχισε να λέει: «Εκείνο, αγαπημένοι μου φίλοι, όπου υπήρχε σαν άρχισε να σχηματίζεται η δημιουργία με τον ουρανό και τις μεριάδες στα αστέρια, το οποίο εμείς οι Απόστολοι αξιωθήκαμε να το ακούσουμε με τα αυτιά μας και να το ειδούμε με τα μάτια μας, να το καμαρώσουμε δηλαδή κατά μπροστά μας, ώστε τα χέρια μας, τα πύληνα χέρια μας,
φτιάξανε σαν σχήμα θέαμα απλό και μεγαλειώδες και με την αφή το ψηλαφίσανε, δεν είναι παρά ο ενυπόστατος θεολόγος, ο οποίος έχει εντός του ζωή και κατά γεμάτος αγαθότητα τη μεταδίδει και στους άλλους. Δεν την κατακρατά σαν θησαυρό ιδιοκτησία. Ο ενυπόστατος λοιπόν φίλη μου λόγος ενανθρώπισε και φανερώθηκε στη γη με σάρκα, οστά, πνοή, γλώσσα και λαλιά σαν άνθρωπος. Και αφού όπως τόνισα την είδαμε πέρα για πέρα αυτή τη ζωή με τα μάτια μας, σήμερα γυρίζουμε είτε ελεύθεροι είτε καταδικασμένοι από τόπο σε τόπο και στους ανυποψίας τους δίνουμε μαρτυρία για αυτήν. Και σας αναγγέλουμε την αιώνια ζωή, η οποία ποτέ δεν έλειψε κοντά στον Πατέρα. Αδιάκοπα υπήρχε και βρισκόταν ενωμένη μαζί του. Αυτή η ζωή φανερώθηκε πρώτα σε εμάς τους Αποστόλους και όπως σας εξήγησα την είδαμε με τα μάτια μας. Την ακούσαμε, την απολαύσαμε στη μεγάλη της αγάπη. Τη χαρήκαμε, όπως ένα πουλάκι χαίρεται σαν βλέπει τη μάνα να φέρνει τροφή. Ακολούθησε μακριά στη γη και απόκοντα στεναγμός. Συνέχισε, ευλογημένη του Θεού, γιατί σταμάτησες? Ανάκραξε συγκινημένος ο Μύρον. Πρωτάκουστη παλμή χτυπούσαν στην καρδιά του. Με ξένη μουσική, με ξένη αρμονία. Νότες σε μαγειρεμένους αυλούς. Ναι, ο Ιωάννης συνέχισε να λέει. Κάθε του λόγος και χρυσαστέρι στην καρδιά. Κάθε του συλλαβή παράδεισος. Αχ, ας σταματούσε πια ο χρόνος. Ας μην έδειχνε τρόγυρα κανένα σημάδι, κανένα όργανο το πέρασμά του. Ελάφια έγινε. Μικρή μεγάλη. Ελάφια στην έρημο. Ανάλαφρα λαφάκια που ταλαιπωρήθηκαν και διψούσαν. Πώς θα τα καταφέρουμε να γίνουμε χριστιανοί? Για μια στιγμή τον παρακάλεσαν. Μέγας και γλυκύτατος και σταυρωμένος. Η αγάπη του που μας φανερώνεις ανώτερη και τη ζωή. Ετοιμαστείτε όσοι θέλετε να βαπτιστείτε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του Ενός Θεού. Σαν μια μάζα κινήθηκαν. Σαν μια μάζα ετοιμάστηκαν. Χαρά και αγαλίαση γέμισε το σπιτικό. Νερό, μυστήριο, ευλογία. Μετά τη διαδικασία του βαπτίσματος συνεχίστηκε η διδασκαλία. Κανείς δεν έστεργε να ξεμακρύνει από το μελίδι το εκείνο στόμα. Μήτε ενός υπηρέτη τον ήπιο. Τι βάθος, τι δακτυράντιστη προσδοκία. Βάθος, σοφία, δύναμη. Η μυρωδιά των λουλουδιών της μέλισσας γινόταν ασήμαντη κατά μπροστά στον ήχο, στην έννοια, στη χαρμονή. Ω ναι, μετά το πικρό γλυκί, μετά το Γολγοθά η Ανάσταση, τα πάντα γέμισαν φως. Ιδού η χριστιανική εκκλησία, η πρώτη στην Πάτμο, είχε ιδρυθεί. Από τον πολυαγαπημένο του Κυρίου, από τον εξόριστο για την αγάπη του Κυρίου. Δεν είχε πλήθος, δεν είχε ποσότητα, είχε ποιότητα. Τέτοια που θα τη ζήλευε και το Βυζάντιο στην ακμή του. Ο ποιητής σε στίχο του λέει, ποιος θα μπορούσε να μας πει πως τόσο γρήγορα οι καρποί θα πρόβαιναν στους κλόνους. Η οικογένεια του Μύρωνα στις περιπέτειες που ακολούθησαν, στις τρομερές δοκιμασίες, στη μάχη με τον φθονερό αντίμαχο παραστάθηκε βράχος. Γρανίτης ευλογίας.

κάθε άχρηστο φυτό ή ζυζάνιο κάνει χρήση της βροχής, της υγρασίας, της υποκυπέτρα δροσιάς για να απλωθεί και να επιδείξει την ασκήμια του, άλλο τόσο με μικρότερη καμιά φορά και με περισσότερη αναλογία, συμβαίνει και με το σπόρο, όπου πέφτει σε αγαθή γη. Διαθέτει και αυτός δική του δύναμη, τόση για να απλωθεί και να αποδώσει καρπών εκατονταπλασίων. Με το να πιστέψει και να βαπτιστεί η οικογένεια του Μύρωνα, ακολούθησαν πολλά θαυμάσια. Ασφαλώς την ευλογημένη εκείνη στέργη για πρώτη φορά στην Πάτμο θα εκτελέσει και το μυστήριο των μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία. Από στόμα σε στόμα και από θαύμα σε θαύμα, όσοι ολόγυρα μαζί με τους νοικοκυρέους και πιο μακριά επίστεψαν και ξαναγεννήθηκαν, απείλαυσαν σώμα και αίμα Χριστού, του εσταυρωμένου και αναστημένου Θεανθρώπου, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Πόσο αλήθεια καλός είναι ο Χριστός μας, πόσο απέραντα καλός. Αλλά η θεϊκή επιθυμία θέλει το αιώνιο κέρδος να το αποκτήσουν και να το χαίρονται όλοι οι άνθρωποι. Για τον πνευματικό κόσμο, το αμέτρητο γύρω μας σύμπαν διαθέτει διαμονή για χιλιάδες στις εκατομμύρια ψυχές. Και τούτο στο 1/10 ίσως του ενός από τους 7 ουρανούς. Ποιος ποτέ μέτρησε τους αγγέλους? Ποιος γνωρίζει πόσοι ξέπεσαν, πόσοι κρατήθηκαν, πόσοι αγωνίζονται και σήμερα θριαβεύουν ολόγυρα από τον Πανάγιο Θρόνο? Ναι, η θεϊκή επιθυμία, η πατρική ευαρέσκεια, είναι το αιώνιο κέρδος να το αποκτήσουν και να το απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι, αδέσμευτοι και με απόλυτη ελευθερία. Αλλά να πάλι, χρωματοθεσία στη μνήμη Πάτμος, στον πρώτο αιώνα. Το με φυσικές καλονές χιλιοκόσμητο εδώ νησί, στην εποχή των γεγονότων που αναφέραμε, λατρεύει και προσκυνάει τη θεά της φαντασίας, την αρχόντισσα του ονείρου Άρτεμη. Η ανθρώπινη ψυχή, από αιώνες ξεπεσμένη και υλοκρατούμενη, αδύνατο να παίρνει ζωντάνια, αναπνοή δίχως ουράνιο τόξο, δίχως ανάταση, δίχως χήμερα, δίχως ελπίδα. Πέφτει, σέρνεται παντού στη γη. Σκοτάδι. Παλεύει, αγκομαχά, αλλά σε κάθε αμφιλίκη την βραχυκυκλώνει ο Σατανάς, ο αφέντης του ερεύους. Πλάνος πάντα. Καταστροφικός στους ευγενικούς πόθους, στο καθαρό συνέστημα. Με όσα παραπλανητικά κόλπα διαθέτει, έριχνε συνέχεια στάχτη στα μάτια, μαγνήτη στο πάθος και το στεναχμό του, ανάγκαζε τον απόγονο του Αδάμ να γίνεται προληπτικός, μωρόπιστος, δυσιδαίμονας, φιλόνικος, φοβητιάρης. Με την ελάχιστη δύναμη που νέμεται και χρησιμοποιεί, τόξευε πυροτεχνήματα. Κάθε ταλέπορος όπου σφιχτεγκαλιάζει σαν το σκυλί του Εσώπου την ύλη, απόμενε και απομένει στήλη άλατος και χάσκει θαυμάζοντας όλες τις εποχές. Σχεδόν ολάκερη η Πάτμος, κάθε πρόσκαιρη και όσο με το θάνατο ελπίδα, την στήριζε στην φανταστική του τη θεά, στον Απόλλωνα και στα υπόλοιπα γνωστά μας σύμβολα, τα οποία δυστυχώς και σήμερα με τα επιτεύγματα της τεχνοκρατίας, κατά παράδοξο τρόπο, οι νεοέλληνες, έχουμε πάλι ξαναφέρει στη δημοσιότητα. Ή μάλλον οι καλαμαράδες των νεοελλήνων, οι διανοούμενοι, οι οποίοι πιστεύουν στον υπερήφανο λογισμό τους και στον ανθρώπινο λογισμό, στις λησμονιάς στην ανεμόνα, γιατί δεν σκέφτηκαν ποτέ τους Κέλσους και τους Ιουλιανούς, δεν αναμέτρησαν πόσοι βασιλιάδες με πλήθος δορυφόρους ξημερώθηκαν όπως πάντα περίλαμπροι και ξάφνου η βραδιά τους βρήκε αξιοθρήνη τους δεσμότες. Η αρχαία εποχή και η τέχνη της λένε και το στόμα τους και την πένα τους γεμίζουν μέλη. Ας είναι. Από στόμα λοιπόν σε στόμα διαδόθηκε ότι ο Ιουδαίος, ο εξόριστος του μεγαλειοτάτου, ο φίλος του άρχοντα Μύρωνα, κάτι παράδοξο, κάτι μοναδικό έχει και λέει στην χιλιοβασανισμένη ανθρώπινη ψυχή. Κάτι που ξεσκαλίζει τα πάθη, που ανάβει φωτιές και ταυτόχρονα ξεσκοτίζει, αναπάβει, λάμπει σαν όρθρος, σαν μαγική λαμπάδα και το ξέρει παντού θάρρος, τόσο ώστε να ξεπερνάει και το θάνατο. Από στόμα σε στόμα μαθεύτηκε ότι για πρώτη φορά θα έβγαινε σήμερα να μιλήσει στην Ακρόπολη τους, ψηλά στην αγορά, με την άδεια και την ανοχή του ηγεμόνα. Από κουβέντα σε κουβέντα διαδόθηκε το νέο, αυτοντελαλήθηκε.
ένα πλήθος το συζητούσε. Και το περίμενα. Το βήμα ήταν άδειο και ανοιχτό να το πατήσει, να το μεταχειριστεί. Ο γιαδές, νάτος, κινείται, περπατά, έρχεται. Τον ακολουθούν διάφοροι, ακόμα και γυναίκες. Μερικές μάλιστα λένε ότι ήταν στήρες και ότι τη σταύρωσε και τώρα βρίσκονται στην κοιμοσύνη. Μέτριος το ανάστημα, με δυο μεγάλα εκφραστικά μάτια και πλατή μέτωπο. Ολόγερα σε χαμόγελο βρέφους. Ζυγώνει, ανεβαίνει σαν ταπεινός πεζοπόρος το βήμα. «Αδέλφια μου», ατυχεί ολόγερη η φωνή του, «αδέλφια μου, ένας είναι ο αληθινός Θεός, ένας στην ουσία, αυτός όπου δημιούργησε τα πάντα, ένας με τρεις υποστάσεις, τον Πατέρα, τον Υιό Λόγο και το Πανάγιο Πνεύμα, τρίφωτος λίχνος που καίει τον ήλιο και αλλάζει γραμμή στα αστέρια. Και αυτός ο αληθινός Θεός δεν είναι άγαλμα τρία μέτρα μάρμαρο, δεν είναι χειροπιαστή ουσία με κοσμική εφημερή εξουσία. Είναι πανταχού παρόν, μας βλέπει και μας ακούει και είναι πνεύμα. Γι' αυτό δεν περιορίζεται σε τόπους. Κι όσοι έμαθαν να τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν, όχι σκιωδικά, όχι τυπικά, αλλά με εσωτερική πνευματική δύναμη και με ολόκληρη της καρδιάς την αφοσίωση, όπως αρμόζει σε γενναιόδωρο δωρητή, σε πανευεργέτη. Ήταν ανέκαθεν και εξ αρχής στον κόσμο, κυβερνήτης και φροντιστής, με απροσμέτρητη πρόνοια. Όλα, τα πάντα, ορατά και αόρατα κτίσματα, από τα οποία αποτελείται ο επίγειος και ο ουράνιος κόσμος έγιναν από αυτόν, από το χέρι του. Ο άνθρωπος σαν βασιλιά στη γη για κάτι ανώτερο προορίστηκε. Όμως φύση ελεύθερος και ανεξάρτητος προτίμησε την πτώση. Διάλεξε το εφήμερο, το εύκολο, όπου εξαπατά. Τον ζάλισε το φως και σφιχταγκάλιασε το σκοτάδι.

σαν πλάστης λυπήθηκε τον κόσμο, τον παραπλανεμένο στρατοκόπο, τον κουρασμένο ταξιδιώτη, το διαβατάρικο πουλί της νύχτας και ενσαρκώθη και έγινε άνθρωπος να συνομιλήσουν, να συνεννοηθούν, ο διεφθαρμένος και στα χώματα της γης προσκολλημένος κόσμος των ανθρώπων δεν τον αναγνώρισε σαν δημιουργό του. Δεν πρόσεξε την καρδιά σπαρακτική λαλιά του. Και όχι μόνο ο κόσμος, αλλά και η δική του, ο περιούσιος λαός, οι Εβραίοι τον απέριψαν. Ήρθε από τον ουρανό και έζησε σαν άνθρωπος στη χώρα η οποία ήταν ξεχωρισμένη και σημαδεμένη προπολού στην ιστορία, σαν γνώριμη του Θεού, σαν δική του. Οι άνθρωποι δηλαδή του σπιτιού του, οι Εβραίοι με μια σειρά εύνοιες, δεν τον παραδέχτηκαν, αλλά τον αρνήθηκαν σαν ξένο, σαν εχθρό. Όσοι όμως τον εδέχτηκαν, όσοι τον κατενόησαν, ποιος είναι, σε αυτούς έδωσε το δικαίωμα και τη χάρη να γίνουν παιδιά του πατέρα, του Θεού. Ναι, αδέλφια μου, παρεχώρησε αυτό το αφάνταστα μεγάλο προνόμιο σε όσους τον πιστεύουν σαν ενανθρωπίσαντα, υιό του υψίστου και σαν σωτήρα της χιλιοβασανισμένης ψυχής. Αυτοί δεν γεννήθηκαν από γυναίκα σέματα, μήτε από σαρκική επιθυμία, μήτε από θέληση ανδρός, αλλά γεννήθηκαν με άγια χάρη. Από τον ίδιο άλλωστε τον Θεό, χορτάσαμε μια χούφτα μαθητές την υπέρλαμπρη και θεοπρεπή δόξα του. Αναμάρτητη, καθάρια σαν το κρίσταλο η ζωή του. Κάθε βήμα ευεργεσία και θαύμα. Η διδασκαλία του ράγιζε γρανίτη, μάλαζε τις καρδιές. Απάνω του έσαμε μια δόξα την οποία δεν έλαβε από χάρη και δωρεά, όπως την παίρνουν οι θνητοί, τα λογικά όντα. Αλλά την είχε φυσική από τον πατέρα σαν ιός μονάκριβος, ομοούσιος, γεμάτος φως και μεγαλείο. Μα αυτή σε κάθε του βήμα θαυματουργούσε. Μα αυτήν κατάληξε στόχος της μανίας των πολλών. Δεχόμενος πρώτου σταυρού ραπίσματα, διακονούσε τη σωτηρία των δημίων του. Υπέκυπτε κάτω από τα βάρβαρα χτυπήματα των δούλων για να πετύχει την ελευθερία τους. Δέχτηκε πληγές από τις γροθιές των ανθρώπων για να εξασφαλίσει τη θεραπεία από τις πληγές της χαμοσερνάμενης αμαρτίας. Το μόλοπι αυτού ημίση άθυμεν. Αλλά και τώρα πάλι μας αναγεννά καταγεμάτος αλήθεια. Μας φωτίζει. Μας δείχνει συνέχεια την οδό, το μονοπάτι, τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να σωθούμε. Αδέλφια μου Πάτμη, όπως λοιπόν σας εξήγησα, ο μόνος και αληθινός Θεός είναι και αγάπη, απροσμέτρητη σαν την Άβυσσο. Ω, η αγάπη, υπάρχει συνέστημα καλύτερο στον κόσμο, πιο ανώτερο, πιο ευγενικό. Όποιος καρφαλώνει στα κρινόλευκα πέπλα της και αγαπάει φίλους και εχθρούς, δίχως να το καταλαβαίνει βρίσκεται στην αγκαλιά του Θεού. Αλλά και ο ίδιος ο ύψιστος, σαν πανταχού παρόν, ισχωρεί εντός του, κατοικεί στην καρδιά του και παραμένει δρομοδείχτης και πρόσφαρος του συμπαραστάτης. Απόδειξε ότι σε αυτές τις έσκατες ημέρες μας προσέφερε το μονάκριβο γιο του. Μη σας φαίνεται δε παράδοξο το ότι για χάρη της σωτηρίας σας δέχτηκε να υψωθεί βασανισμένος απάνω στο σταυρό ο Υιός της Παρθένου και κυρίας Θεοτόκου, ο Υιός του Θεού, του ανέκαθεν πανίσχυρου και ζωντανού. Σώζει τους άλλους και ο ίδιος πάσχει. Σαν κριτήριο της αγάπης του, σβήνει τον εαυτό του και την προσωπική του τύχη. Προσφέρεται για το συμφέρον των άλλων. Σε προσευχή μου, διδασκαλία, θα σας εξηγήσω για την αρχαία προφητεία και για την υπερφυσική γέννηση. Σήμερα σας καταγγέλω ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τα πλήθη των ανθρώπων, τόσο σπλαχνίστηκε τη χιλιοβασανισμένη ανθρώπινη ψυχή, τη μυριοβουτυγμένη στην πλάνη, στο πάθος, στο άγχος, στην αμαρτία, ώστε παρέδωκε σε θάνατο το μονάκριβο γιο του, για να μην χάνεται όποιος πιστεύει σε αυτόν με ειλικρίνεια στον αιώνιο θάνατο. Τον άκουγαν και συγκρατούσαν τις ανασεμιές τους, όλοι τους. Ο χρόνος περνούσε και κανένας δεν κινόταν από τη θέση του. Ανάμεσά τους κάτι ελάχιστοι χαμογελούσαν, σκλάβοι της λάσπης. Σαν ήρθε η ώρα να φανερώσει το φρικτό Γολγοθά, τις σκηνές της σταυρώσεως, για τις οποίες δεν μπορεί μήτε νους, μήτε καρδιά ανθρώπου, ρήτορα ή συγγραφέα να αναπαραστήσει, τα μάτια βορκώνουν, βρέχονται. Η φωνή γίνεται λιγμός. «Λέει», αντίβησαν ψήθυροι από το πυκνό ακροατήριο. «Ναι, ο επιστήθιος έκλαιγε.
Όμως μη τη στιγμή δεν έχασε την ορμή της συναρπαστικής ομιλίας, γιατί τον φρικτό τον Γολγοθά τον χρυσοπορφύριζε για ανάσταση. Η ζωηφόρα, η λαμπριφόρα τρίμερος νίκη, ο θρίαμβος της ιστορίας, τον ακολουθούσε η άνοδος στους ουρανούς, η πεντηκοστή και ο μέγας παράκλητος, το τρίτο πρόσωπο του ομοουσίου και αληθινού Θεού, όπου οδήγησε προς τα ερώτα βήματά του για να τους κατηχήσει και να τους σώσει. «Δέστε», είχε άλλοτε τονίσει, «πόσο μεγάλη αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, ώστε όσοι δεχτήκαμε με καθαρή καρδιά τον Υιό, να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας αναγνωρίζει, γιατί δεν γνώρισε τον Υιό. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά ακόμη δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Γνωρίζουμε όμως ότι όταν φανερωθεί, θα είμαστε σαν άνθρωποι χάρη στην ενανθρώπιση όνειμα αυτών, γιατί τότε θα τον δούμε όπως είναι. Αδέλφια μου», συνεχίζει ο Ιωάννης, «εδώ όμως ακόμα ζείτε στην ειδωλολατρία. Ζείτε όπως όλα το φανερώνουν σε προσωρινή, τρεμάμενη καθημερινότητα και η ψυχή σας βολοδέρνει στην πλάνη. Κάθε τι που δεν λογαριάζεται με τα κριτήρια της αιωνιότητας ή δεν ζυγίζεται με τα μέτρα και σταθμά που μας υπέδειξε το βιβλίο της αλήθειας η γραφή, για μας τους χριστιανούς είναι άξιο εμπαιγμού. Και η μάταιη γνώση των σοφών του κόσμου και η εξεζητημένη κοσμική ευπρέπεια και η επιτυδευμένη τέχνη και φιλολογία με τα ξόμπλια που χάνονται και ο μόχθος της πλεονεξίας και το κυνήγημα των ειδωνών και των επένων και τα φανταχτερά αξιώματα και η αγάπη της διπλωματίας. Στον αιώνα μας, όσο αξίζει ένας ταπεινός που κλαίει, δεν αξίζουν χίλιοι σοφοί, γιατί αυτός μετανοεί, δηλαδή αλλάζει νοοτροπία και ζωή και μπαίνει μέσα του η ελπίδα. Μπροστά στα μάτια του Θεού, ο μικρός και μετανοημένος αυτόματα γίνεται σοφός και μπορεί να καταντροπιάσει χιλιάδες σοφούς. Σ' αυτονού την καρδιά ρίχνει τις ακτίνες ο παράκλητος. Το βάθος του ανθρώπου είναι μυστήριο, πόρτα και κλειδαριά. Η ψυχή του είναι άβυσσος.

Ο χρόνος όμως όσο να πεις κύλησε. Η γλώσσα πια δεν αντέχει. Το σαρκείο γέρνει. Γέρνει περισσότερο. Όσα με σήμερα σώζονται τα λείψανα της οστικής κολυμβήθρας όπου αναγεννήθηκε η Πάτμος. Όποιος επισκέπτης ενδιαφέρεται ή ερευνά, ικανοποιείται. Στο λιμάνι της Κάλλας κοντά στο ναό του Αγίου Θεολόγου και μερικά στη θέση Σικαμινιά, δηλαδή το αποτέλεσμα του πρώτου χριστιανικού κηρύγματος, έφερε υπολογίσιμη συγκομιδή. Το παιδί της Γαλιλαίας, ο παραστάτης της Μεγάλης Μητέρας, ο νεαρός ψαράς, ο γιος του Ζεβεδαίου, καθώς έριξε τα σωστικά δίχτυα της αγάπης του Θεού, έπιασε μια υπολογίσιμη καλάδα. Δεν προλάβαινε ύστερα να βαφτίζει. Δόξα και πάλι δόξα. Κανένας κόπος, όπου από αγάπη προσφέρεται στον ένα και τριαδικό Θεό, δεν πάει ποτέ χαμένος. Η ζωή που έχουμε είναι το δώρο του Θεού για μας και η ζωή που ζούμε είναι το δικό μας δώρο στο Θεό. Η ζωή μας ολόκληρη, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, σαν και όμενη λαμπάδα, περιστρέφεται γύρω από το Θεό και από τον καιρό ακόμη του Άβελ, των προφητών και των λοιπών μαρτύρων, για τους οποίους δεν είναι άξιος ο κόσμος, από ένα πνευματοκίνητο, δηλαδή πλήθος ψυχών που έζησαν άλλους αιώνες, όσο με τις μέρες μας, συναπαρτίζεται μια παναρμόνια φωνή. Κατά γεμάτη απλότητα, είναι ο παλμός που σιγοψέλνει τον ένα πάντοτε ύμνο, γύρω από το Θεό του εσφαγμένου αρνίου. Εκείνη την εποχή η ανθρωπότητα de facto πίστευε στα είδωλα, από γενεά σε γενεά. Εκτός από τον περιούσο λαό, ο οποίος παιδαγωγούμενος όλο και παραπατούσε, όλο και κλώτσαγε, όλο και έδειχνε ευχαριστία, υπήρχαν νομάδες από μαύρους, εσκιμώους και ανθρωποφάγους. Ολόγυρά τους οι μυρμηγκές των ασιατικών λαών, με επικεφαλής τους Έλληνες και τους Ρωμαίους. Οντολογής, η γνώριμη τότε Ευρώπη. Ήδη όμως η πορεία της ιστορίας κόβεται στα δύο. Αλλάζει. Δεν την αλλάζει χέρι και θέληση ανθρώπου, την αλλάζει χέρι Θεού. Η ακόλαστη Ρώμη των αμφιθεάτρων πλοίζεται. Η εγωιστική Αθήνα με τους σοφούς και σοφιστές της, σε πτώση, παρακμή και μαρασμό, ακούει το περίφημο εκείνο, ζητήν τον Κύριον, ή άραγε ψηλαφίσει εν αυτόν και εύρυε. Η ανθρωπότητη εκείνη την εποχή de facto πίστευε στα είδωλα. Αλλά τι ήταν τα είδωλα και ποιος τα κυβερνούσε, αφού ο Θεός ήταν πνεύμα πανταχού κυριαρχούν και προνοούν και κατευθύνων τα σύμπαντα. Τι άραγε να ήταν τα λεγόμενα τότε ακάθαρτα δαιμόνια, όπου κάθε λίγο και λιγάκι όσα με τότε πιλάτευαν και ξεροτιγάνιζαν και τις καλοπροαίρετες, αλλά και τις έκφυλες και καταραμένες ψυχές. Τι άλλο παρά ο Σατανάς, ο αντίμαχος στο θέλημα του Θεού, ο ξεπεσμένος και καταδικασμένος να στερηθεί για πάντα τη θεϊκή αγάπη, ο αφέντης του ερεύους, με όλους όσους μαγνήτιζε και τον ακολουθούσαν, όταν λόγου χάρη οι ιερείς του Απόλλωνα ή της Αφροδίτης, έπειτα από τις θυσίες και τα κροκοδίλια δάκρυα, έκλειναν τις πόρτες του ναού και οργίαζαν με την ανθρώπινη σάρκα, εξαφτελίζοντας το ηλεκτροφόρο από θεϊκό πνεύμα ανθρώπινο κορμί. Θέλει και απόδειξη ποιος κυβερνούσε τα είδωλα της νοσηρής και κάθετης φαντασίας. Ο Ιωάννης φέρνει στην Πάτμο το λυτρωτικό μήνυμα του Σταυρωμένου, για το οποίο αιώνες ακομαχούσαν και περίμεναν. Όμως ο αφέντης του ερεύους, ανάγοντας τεράστιο φακό μαγνήτη πάνω στα υλικά συμφέροντα, στις ημερήσιες ψευτοχαρές, στις ξεγελασιές της νύχτας, παρουσιάζει πρόβλημα την ανακατάταξη, την μετάνοια, την αλλαγή. Χωρίζει τους κάτοικους σε δύο στρατόπεδα, σε όσους προτιμούσαν το πρόσχερο, το προσωρινό, το τώρα, από τους υπόλοιπους, όπου άρχιζαν να μπαίνουν στο μυστικό του, έπιασαν δηλαδή να κοτοζυγώνουν το νόημα της υπάρξεως.

Κύριος δεν ήρθε στον κόσμο απλώς για να καλυτερεύσει τις συνθήκες της παρούσης ζωής, της καθημερινής βιοπάλης. Δεν ανθρώπισε για να προτείνει κάποιο οικονομικό ή πολιτικό σύστημα. Απέναντίας. Ούτε για να μας διδάξει μεθόδους ψυχοσωματικής ισορροπίας. Ήρθε και να νικήσει το θάνατο, για να προσφέρει την αιώνια ζωή. Ούτως αγάπησε ο Θεός των κόσμων, ώστε τον αιώνα αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσο πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Και αυτή η αιώνια ζωή, ανώτερη, εξωγήινη, πνευματική, δεν είναι υπόσχεση για μεταϊστορική ηλική ευτυχία. Δεν είναι απλή μεταθανάτια επιβίωση, μήτε ατέρμονη η παράταση της παρούσας ζωής. Είναι η χάρη που φωτίζει και δίδει νόημα στα παρόντα και στα μέλλοντα, που καταβγάζει και φωτίζει την ψυχή και το σώμα. Ο πνευματικός, όπου ασκείται, ερευνά και ανεβαίνει, αισθάνεται αλλιώς. Μας λέει, μας εξηγεί τι βλέπει και τι ακούει και δεν τον καταλαβαίνουμε. Μερικές φορές το νομίζουμε άξιο ασύλου. Με τόνους λάσπη στην πλάτη, από ύλη, από χρυσοφόρο χώμα. Πώς να κατανοήσουμε τον αθλητή του πνευματικού αγώνα, τον οδηπόρο της αόρατης μάχης. Ο Ιωάννης φέρνει λοιπόν το λυτρωτικό μήνυμα του γλυκύτατου Χριστού, του σταυρωμένου και αναστημένου στην κατήδωλον χώρα των Πατμίων. Ρίχνει διαμαντένια δίχτυα και σώζει ψυχές. Όμως και ο αφέντης του Ερεύου, ο αντίμαχος, σαν αντίχριστος και πλάνος, στον οποίο πάντοτε σκοντάφτουν και κουτρουβαλάνε οι σοφοί των αιώνων, οι σιωνιστές, οι τέκτονες, με τις μυριάδες των ξεπεσμένων ακαθάρτων πνευμάτων, σε αυτή ακριβώς την περιοχή είχε τον αντιπρόσωπό του, τον κίνοπα, τον μάγο, την υπερήφανη θέση, την άρνηση, τον φίλο αυτολογισμό, την διάθεση για διχόνοια ή για πάθος, ποιος τα κυβερνάει. Ο συνεξαριστής αναφέρει ότι ήταν ένας μεγαλόσωμος άνδρας με άγρια μορφή, ο οποίος γυρνούσε από χρόνια σε ερημότοπους, στα σταυροδρόμια και στις λαγκαδιές. Το παράστημά του ενέπνεε φόβο. Οι ασκητές, οι όσοι και οι φιλέριμοι, όπου με περισσόν αγώνα κέρδιζαν πολύτιμες ακτίνες από τον παράκλητο και έχουν στην καρδιά τους το καλό διενωμένο με την παντοδυναμία του Τριαδικού Θεού, γνωρίζουν, διακατέχουν τους τρόπους ενέργειας του πονηρού. Ξέρουν λόγου χάρη ότι, σαν πνεύμα, μαθαίνει τα παρόντα και τα παρελθόντα, αλλά μόλις και σχεδόν ψηλαφώντας μοντεύει στην τύχη τα μέλλοντα. Αργέ και πού και στην τύχη και ανάλογα με την ψυχοσύνθεση του υποκειμένου, σιγαγγίζει την πραγματικότητα. Πάντοτε κοροϊδεύει, παραπλανάει. Απόδειξε ο σύγχρονος πνευματισμός με τους νεκρούς και τα κινούμενα τραπεζάκια. Ποιος είναι τάχα σε θέση να αποδείξει ότι μιλάνε τα πνεύματα των αποθαμένων και τα κινούμενα τραπεζάκια. Ποιος είναι τάχα σε θέση να αποδείξει ότι μιλάνε τα πνεύματα των αποθαμένων και όχι όργανα του αντιχρήστου.

οι αθάνατοι του Ολύμπου αποδείχνονταν μαριονέτες. Πού η πανίσχυρη Άρτεμις των Εφεσίων, πού ο χειροτραγουδισμένος Φίβος. Με ένα του λόγο αποδείχνονταν ένα τίποτα, αγέρας, νοσηρή πίεση, νοσταλγία ατέρμονης νιώτης. Ποίηση δίχως ουράνιο τόξο, φαντασία σε χέρια δαιμόνων, εκμεταλλευτών, σοφιστών της ακατάδεκτης καριέρας. Αντίθετα, ο νικητής του θανάτου αποδείχνονταν ρεαλιστική, ρευστή, αλλά και θετική πραγματικότητα, ρευστή για τους επιλύσμονες. Ύστερα από την κατάκτηση μιας υπολογίσιμης μερίδας του λαού, ακολούθησαν στα οργανωμένα συμφέροντα έρηδες, ζημιές, στενοχώριες, αντιθέσεις. Στα καλά καθούμενα, οι ιερείς του Απόλλωνα βρίσκονται σε αναστάτωση. Αφρίζοντας από οργή, καταφεύγουν στον προστάτη του σκήνοπα. Αν τούτος ο εξόριστος εξακολουθούσε τη διδασκαλία του, θα γκρέμιζε και Όλυμπο και μυθολογία και της τέχνης το διαμαντένιο κάλος. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε την αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής, του Σώτου Χονδρόπουλου. Εκδόσεις Καινούργια Γη. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

6.

200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Ποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή Νεομάρτυρες. Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Γεώργιος ο Καθεπόλης. Η Μικρά Ασία, η αλυσμόνητη πατρίδα, η γη ηρώων και μαρτύρων. Τα ευλογημένα χώματά της, ποτισμένα με το αίμα πλήθους νεομαρτύρων. Στους κόλπους της ανατρέφονται φλογεροί υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, θαραλέοι ομολογητές της πίστεως, γενναίοι αυθητές του Χριστού, καλλήλικοι μάρτυρες του Ιησού. Στον ελληνορθόδοξο χώρο της ζουν και δίνουν τη χριστιανική μαρτυρία πάμπολοι αγωνιστές. Ονόματα Αγίων και Μαρτύρων, στη δράση και στο μαρτύριο, φέρουν τη μικρασιατική σφραγίδα. Ευδιάκριτη θέση κατέχει ανάμεσά τους το βλάστημα της Ατάλειας ο νεομάρτυρας Γεώργιος ο Καθεπόλης. Γεννιέται από γονείς πλουσίους, αλλά και θεοσεβείς. Δείγμα χαρακτηριστικό ο ιδιόκτητος ναός της Αγίας Εκατερίνης. Παράλληλα, αγρυπνούν και φροντίζουν για τη χριστιανική διάκριση του Γεωργίου. Σπείρουν αφιδόλεπτα το λόγο του Θεού και παρακολουθούν εν αγώνια την εξέλιξη του παιδιού τους. Μιλούν την τουρκική γλώσσα αναγκαστικά, αισθάνονται όμως ελληνικά και ζουν χριστιανικά. Ο Γεώργιος πιστό αντίγραφο των γονέων του. Σε παιδική ηλικία, και ενώ επιδίδεται ενδιάθετα στο παιχνίδι, απομακρύνεται από το πατρικό του. Ο διάβολος χειροφυλακτεί. Διέρχεται ο Αγάς, θαυμάζει την καλοσύνη του Γεωργίου, τον αρπάζει και τον οδηγεί στο σπίτι του. Οι κολακίες πολλές, οι υποσχέσεις πλούσιες, ο προσλητισμός έντεχνος και ο μικρός Γεώργιος αλλαξοπιστεί και με τον ονομάζεται Μεχμέτης. Οι γονείς το δημονούν και το αναζητούν επίμονα. Πληροφορούνται τα γεγονότα και θρυνούν ακατάπαυστα. Μαθαίνουν τη σύζευξη του λαπευτού παιδιού τους με την κόρη του Αγά και θλίβονται απερίγραπτα. Προσεύχονται θερμά και ελπίζουν σταθερά. Και ο Κύριος καθοδηγεί τις ενέργειές τους. Η χριστιανή Μαρία, υπηρέτρια του Αγά, μοναδική ευκαιρία. Υποβάλλουν θερμή παράκληση για υπενθύμηση στο Γεώργιο της καταγωγής του. Και η ευσεβής κόρη εκτελεί εύθορμα την επιθυμία τους και βοηθεί θετικά το παλικάρι. Τα λόγια της καρποφορούν άμεσα και ο Γεώργιος δηλώνει την απόφαση της φυγής του και ζητά τη συνδρομή της. Έμφοβος για τις συνέπειες του σκληρού Αγά προς τους γονείς του, προφασίζεται προσκυνηματική επίσκεψη στη Μέκα και εξασφαλίζει την άδεια. Η εκκίνηση πραγματοποιείται ευθύς και ο Γεώργιος Περιχαρής μαζί με τη Μαρία κατευθύνονται στο Ιεροσόλυμο. Προσκυνούν ευλαβικά τα ιερά προσκυνήματα και φρένονται. Ο Γεώργιος εξομολογείται με συντριβή και ταπείνωση, μετανοεί ειλικρινά, λούζεται στα Ιορδάνια νερά και μετέχει των αχράντων μυστηρίων. Η Θεία Χάρη επανέρχεται στο απορολός πρόβατο και οι ουρανοί πανηγυρίζουν. Μετά διετή παραμονή στους Αγίους Τόπους και με την προτροπή της πνευματικής του μητέρας Μαρίας, προς αποσόβηση του κινδύνου της Αποκαλύψεως, φεύγουν για την κρίνη της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Γεώργιος νυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη και επαγγέλλεται τον Καθεπόλη. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αρχίζει. Οι Τούρκοι επιστρατεύουν βία τους χριστιανούς και ο Γεώργιος, άτοχος της τουρκικής γλώσσας, προσλαμβάνεται υποκόμως στο διοικητήριο της πόλεως.
το ιστορικό του παραμένει άγνωστο. Ξαφνικά, γνωστοποιείται η άφιξη του Αγά της Ατάλιας για την κατάπαυση της Επαναστάσεως στοιχείο. Οι χριστιανοί λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα. Ο Γεώργιος παροτρύνεται για προσωρινή απομάκρυση. Η καρδιά του όμως φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Και ο ερχομός του Αγά, μοναδική ευκαιρία. Αυτόκλητα σπέβδει προς υποδοχή και κρατά τα χαλινάρια του ολόγου του. Δεν αναγνωρίζεται αμέσως. Μια προσεκτική ματιά του Αγά αποκαλύπτει την ταυτότητά του και καλείται να δικαιολογήσει την διαπάτη σφυγή του και την εγκατάλειψη γυναίκας και παιδιού. Η απάντηση δίνεται αποκάλυπτα. Δεν είμαι Μεχμέτης. Ονομάζομαι Γεώργιος και χριστιανός θα πεθάνω. Ο Αγάς προσπαθεί έντονα να τον κερδίσει. Ο Γεώργιος παραμένει άκαμπτος και προκαλεί την οργή του. Προστάζει φυλάκιση και μαστίγωση. Επιχειρείται η μεταστροφή του από Τούρκο αξιωματικό, αλλά αποκρούεται επίμονα. Ακολουθούν φρικτά βασανιστήρια. Τηλεκτόρεται χάλκινος σκεύος και τίθεται στην κεφαλή του. Περιχύνεται το σώμα του με καυτό λάδι. Μαστιγώνεται ανηλαίητο. Όλα τα υπομένει καρτερικά και δοξολογεί τον Θεό. Η γενναιότητα της ψυχής εξαγριώνει τον Αγά και αποφασίζει τον αποκονισμό του. Ο μάρτυρας προσεύχεται ένθερμα, αγρυπνεί και επικαλείται τη θεϊκή βοήθεια για την αίσια λήξη της μαρτυρικής πορείας. Στις 25 Ιουνίου 1823, στην πλατεία της Κρίνης, Θεσμέ, ενώπιον πλήθους ανθρώπων, απαγωνίζεται, μόλις τα χείλη του προφέρουν το μνήστητή μου, Κύριε. Το πνεύμα του παραδίδεται στα χέρια του Θεού και εισέρχεται τροπεούχος στη βασιλεία του. Το σώμα του παραμένει 3 ημερονύχτια στην Αγώνη, υποφρούρηση, και περιλούεται από ουράνιο φως. Οι Τούρκοι, έντρομοι, ρίχνουν το λείψανο στη θάλασσα. Ανεβρίσκεται από Έλληνα ναυτικό, αναγνωρίζεται, παραδίδεται στη Ρωσία στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και ενταφιάζεται τιμητικά. Ένας ακόμη αφροφόρος νεομάρτυρας, ο Γεώργιος, συγκαταριθμείται στη στρατιά των μαρτύρων του Χριστού και πρεσβεύει αδιάλειπτα για μας.

Όσιος Δαβίδ εν Θεσσαλονίκη. Βλαστός της Θεσσαλονίκης, ο Δαβίδ βιώνει την πίστη του. Αγαπά πολύ το Θεό και προσφέρεται στον άνθρωπο με μία διακονία αγάπης. Βοηθεί υλικά και ηθικά τους αδελφούς του Κυρίου. Διαφωτίζει με τη ζωή του. Η ψυχή του ποθεί υψηλές αναβάσεις. Πολύ τα πάντα για να κατέχει τα πάντα. Αναχωρητής αγωνίζεται ανέδωτα. Η τριετής παραμονή του επάνω σε ένα δέντρο εξασφαλίζει την δουλαγωγία της σάρκας και την ελευθερία του πνεύματος. Έμσαρκος άγγελος πλέον εισέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για απολαύσεις ατέρμονες. Άγιος Μιχαήλ, γόνος της Αθήνας. Τέκνο το χών γονέων αδερφσεβών. Η κυπουρική και η μεταφορική είναι οι ασχολίες του. Κάποια ημέρα συλλαμβάνεται από Τούρκους φύλακες, συκοφαντείται για μεταφορά πυρίτιδα στους Έλληνες επαναστάτες και οδηγείται στον κλητή. Η ομολογία εκθαρσής. Το δίλημα, εξισλαμισμός ή θάνατος. Δεν γίνομαι Τούρκος. Δεν τουρκεύω. Είναι η δήλωση την οποία επαναλαμβάνει με θεντορία τη φωνή ο Ανδρείος Μάρτυρας. Οδηγείται στον τόπο της εκτέλεσης. Εύχαρης και με τον δοξολογικό ύμνο στα χείλη γονατίζει αναμένοντας το τέλος της επίγειας ζωής και την αρχή της αιώνιας. Ο Δήμιος το χτυπά στο λαιμό δύο φορές με το ξύφος αντεστραμμένο προς εκφοβισμό και με την προσδοκία της αλλαξοπιστίας. Η απάντηση τελεσίδικη και τολμηρή. Για την πίστη του Χριστού πεθαίνω χίλιες φορές. Η κεφαλή του αποκόπτεται. Η ψυχή του Νικηφόρα φάνει στον αθλοθέτη Κύριο και λαμβάνει τον Στέφανο της Νίκης. Μιχαήλ, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

0: Άγιος Λάμπρος. Νεομάρτυρες είναι εκείνοι που ηχνηλάτησαν τους μάρτυρες, θαύμασαν την πίστη τους, την αγάπη τους, την υπομονή τους, την κατερία τους, τη θυσιαστική προσφορά τους και αναδείχθηκαν ακριβείς μιμητές τους. Και ο τρόπος δημιουργήθηκε ο χορός των νεομαρτύρων. Σε αυτόν τον ένδοξο χορό συγκαταλέγεται και ο Άγιος Λάμπρος, χριστιανός ευσεβής, αγωνιστής τήρησης του Ευαγγελικού νόμου. Στην ηνεμία προσπαθεί. Στη Φορτούνα, δυστυχώς, δηλιάζει μπροστά στους εκβιασμούς των Τούρκων. Ο φόβος τον οδηγεί στην εξωμοσία. Λιποτακτεί. Αρνείται την πίστη του. Η προδοσία συντελείται επιπόλαια. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει σύντομα. Μεταμελείται και προστρέχει αυτόκριτα να δηλώσει πίστη στο Χριστό. Το μαρτύριο ακολουθεί βάναυσο. Υπομένει και νικά. Σφραγίζει με το αίμα του την πίστη του στον Ιησού και διαγράφει την αναξιοπιστία του στις 2 Ιουλίου 1835 στη μάκρη του Εύρου. Ο Κύριος δέχεται την έμπρακτη μετάνοια και αυτοθυσία και τον κατατάσσει στην πανένδοξη πορεία των μαρτύρων.
1: Άγιος Γεράσιμος ο Νέος. Γόνος του Καρπενησίου ο Γεώργιος. Ενδεκάχρονο παιδί αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και παραμένει κοντά σε ένα παντοπόλι. Πρόθυμα εκτελεί τις εντολές του αφεντικού του. Κάποια μέρα καταγράφει μία κίνηση αποτυχίας. Μεταφέροντας το κεφάλι χάλκινο δίσκο με πινάκια πυγμένο γάλα, γλιστράει, πέφτει και όλα τα πινάκια θυματίζονται. Η θλίψη του μεγάλη. Κλαίει απαρηγόρητα. Ο Σατανάς κυροφυλαχτεί και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Μία Τούρκισσα τον βλέπει και προσφέρεται να τον βοηθήσει. Η συμπεριφορά της θελκτική, αλλά και παραπλανητική. Ο εξισλαμισμός του επιτευγμά της. Ο Γεράσιμος εξωμότης ζει στο σκοτάδι της άρνησης θρησκείας. Ο Κύριος όμως ποθεί και κατεργάζεται τη σωτηρία του. Οι εσωτερικές διεργασίες και η συνειδησιακή εγρήγορση επιφέρουν τον δρυμή έλεγχο τη μεταστροφική κίνηση η σωτηρία. Αναχωρεί πάραφτα για την πατρίδα του. Από εκεί κατευθύνεται για το Άγιον Όρος, όπου κήρυται μοναχός Γεράσιμος. Η ηρεμία και πάλι δεν επέρχεται. Ποθεί ήδη το μαρτύριο. Επιστρέφει λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και αποκηρύσει δημόσια τον Ισλαμισμό και διακηρύσει την πίστη του στον Κύριο. Κολακίες προφέρονται, δώρα προσφέρονται και βασανιστήρια υπόσχονται. Ο Γεράσιμος παραμένει Εβραίος. Τελικά, στις 3 Ιουλίου 1812 αποκεφαλίζεται. 25χρονο παλικάρι. Η ταφή του στο νησί πρώτη της Κωνσταντινούπολης. Η ανακομιδή του λιψάνου του στο Καρπενήσι. Η ψυχή του βέβαια ζει ανεκλάδιτες χαρές στην αγκαλιά του Θεού.

αξιομάρτυρας, βριούλων αγλάισμα και αντιλήπτων θερμός, αναδείχθηκε ο νέος οσιομάρτυρας Νεκτάριος. Γεννήθηκε στα βρίουλα της Εφέσου, από γονείς φτωχούς αλλά ευσεβείς. Βαπτίζεται χριστιανός και επωνομάζεται Νικόλαος. Ανατρέφεται και διδάσκεται έμπρακτα την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. 17χρονο παλικάρι μένει ορφανός από πατέρα. Αναγκάζεται να εργαστεί σε κάποιον αγά. Εκεί τον παγιδεύει ο Σατανάς. Ο Τούρκος τον εξαπατά με την πληροφορία της εγκλημίας της μητέρας του και τον εξισλαμίζει. Η επιστροφή του όμως στα βρίουλα αποκαλύπτει την αλήθεια. Η μητέρα του ζει. Χαρούμενος προστρέχει κοντά της. Η ευλαβής μητέρα στο αντίκρισμά του με το τουρκικό φέση συγκλονίζεται. «Εγώ Νικόλα ο χριστιανό γέννησα και όχι Τούρκο», δηλώνει αυστηρά και τον εκδιώκει. Το είναι της συνταράσσεται και αποστέλει πύρινες ηγεσίες τον Κύριο. Η θεϊκή απάντηση άμεση. Το παιδί της χείρας μάνας συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το φοβερό ολίσθημα. Αναχωρεί για τη Σμύρνη και εκεί εξομολογείται σε Αγιορείτη Ιερομόναχο. Έρχεται με την ευλογία του στο Άγιο Όρος στη σκήτη της Αγίας Άννας, κοντά στο συντοπίτη του μοναχό, Χατζηστέφανο, και κήρεται μοναχός. Ο πόθος όμως του μαρτυρίου καταφλέγει το είναι του. Παίρνει ευλογία και φεύγει για το στίβο του μαρτυρίου. Φτάνει στην πατρίδα του και αυτόκριτα παρουσιάζεται στον Κρητή. Τότε σημειώνει μια έκτορμη κίνηση. Ρίχνει το τούρκικο φέση κάτω και βορτοφωνεί. «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Κολακέτεται, βασανίζεται, αλλά παραμένει εδραίος στην πίστη του. Στις 11 Ιουλίου 1820 αποκεφαλίζεται και κερδίζει το άφθαρτο μαρτυρικό στεφάνι. Ανώνυμος κριτικός νεομάρτυρας. Η θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζεται από επωνύμους αλλά και ανωνύμους αγίους. Ανάμεσά τους και ένας γόνος της Κρήτης αναδείχθηκε νεομάρτυρας. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε με τα νάματα της πίστεως ανώθευτα. 20χρονο παλικάρι δούλευε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σε κάποιον Τούρκο. Δέχτηκε όμως παρενοχλητική επίθεση και αντιδρώντας απελπιστικά, τον σκότωσε με μαχαίρι. Η σύλληψή του επήλθε και η δίκη ακολούθησε. Βασανίστηκε σκληρά και ομολόγησε την αλήθεια. Προσκαλείται τότε σε εξισλαμισμό για τη διάσωσή του. Σταθερός στην πίστη, αρνείται κατηγορηματικά. Ο αποκονισμός, απόφαση αμετάκλητη. 31 Ιουλίου 1811. Ένας ακόμη νεομάρτυρας συναριθμείται στη νεομαρτυρική πορεία.

Τους πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την ευραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η ευλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή Νεομάρτυρας. Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εβραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Θεόδωρος, ο Νεομάρτυρας. Γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας, ο Θεόδωρος. Τέκνο ευσεβών γονέων του Γεωργίου και της Κυλίκης. Κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφυγγυλότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαμπρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και βελιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δίθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί τον Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επανήκευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στη Νίκαια και σκορπίζει

Ιησούς Χριστός. Πρέπεζα η γενέτειρα του Χριστού. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιλέγει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγι. Κάποτε, όταν φτάνει στην Πο, από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούν ακάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαγριώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Και με τον τρόπο του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταχο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα, ενώ ο ουράνιο φως το καλύπτει και θαυματουργεί. Ένας ακόμη γενναίος μάρτυρας Χριστού.

Άγιος Τριαντάφυλλος, ο ναύτης. Προωρούμε τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σε αλεθώ, λέει ο ψαλμωδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που επισήμα μας τιμά στις 8 Αυγούστου, ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άκρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των νεομαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμόνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμιλος και ισοστάσιος των μαρτύρων. Το αγλάισμα των νεομαρτύρων. Το περηφανές οράισμα της Εκκλησίας. Το καύχημα πιστών. Το ίνταλμα των αγωνιστών. Ο νέος αφροφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας συντριφήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου της Αγορά το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρή συνεχίας. Οι φτωχοί μεν ανευσεβείς γονείς του μεταλαμπαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άβολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος βλαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την ενδυμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάται αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχιέκακος διάβολος όμως φωνεί το ζήλο του, ζηλοτυπεί την πρόοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των τόπων. Πρωταρχικός σκοπός τους η αλλαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως, όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη Εβραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. Χριστιανός είμαι. Το Χριστό αγαπώ και λατρεύω. Δεν τον αρνούμε με τίποτε. Καταπέρτες οι δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την ένθεη αγάπη και δώρη την αδιάγητη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να το συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύνει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύαθλου μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του
προσέχεται στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανίμαιο μάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίνητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Χριστού, καλή νίκη αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελεύθητης ευφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού, άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι, οι άρχιμοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπελιάζης της Αγιάς του Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, νέοι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Νέοι, ολοφλόγα και ζέση, κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και δρούν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του καλαθοποιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύτηκαν, συμμαρτύρησαν και συναγάλλονται αιώνια.

Μεγάλος Απόστολος ο Δέος ο Υπάλληλος. Η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή με τις εκατόμβες των μαρτύρων. Γνήσια βλαστήματα των μαρτύρων, των διωγμών, των πρώτων χριστιανικών χρόνων δίνουν θαραλέα τη μαρτυρία Χριστού. Η διάπερη αγάπη στον Χριστό, ακατάβλητη οστική δύναμη, κινητοποιεί και ψυχώνει τους χριστιανούς σε μια δυναμική πορεία μαρτυρίων. Και έχουμε πλήθος των μαρτύρων που συναριθμούνται στα περηφανή συστήματα των μαρτύρων. Μια ατέλειωτη σειρά ξεπροβάλλει, δόξα και αγλάισμα της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμιλος των αφροφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μεγαλομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρίφη μάμα σας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην κομμόπολη Αγίου Λαβρεντίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλλο. Πτωχή μεν, αλλά τίμη, φίλερη και θεοσεβής. Φροντίδατος περισσή η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στη ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή του τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή τους για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι μένει ορφανός, αλλά πάνοπλος, με τις πίστεως στα όπλα. Αναχωρείται την Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ένα κάπηλο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Άοκνα επί 4 χρόνια. Σε χωριανή του στο Βόλο δεινοπαθούν. Οι φόροι που επιβάλλει ο διοικητής βοηβόδας δυσβάστακτοι. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές, τα διαβήματα φθάνουν στους επιτρόπους του βασιλομήτωρος στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο βοηβόδας παραμένει ανέντοτος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως κακούργους. Και οι τρεις δέσμοι, με την προσωπική του συνοδεία, οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβρεντίου πληροφορούνται τα γεγονότα. Ανησυχούν και αποστέλουν αντιπροσωπεία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αριευνούχο, με τη σκληρότητα του βοηβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών του. Ο μυστής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρεμος, στο ύφος θαραλέως, στη ψυχή ατάραχος, φάει στο παλάτι. Προηγείται όμως η ενημέρωση βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει τον Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στο βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με συμπερένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στον βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά ευπρόσδεκτη και η διάθεση για ελληνική απελευθέρωση υπαρκτή. Αλλά ο Άγιος υποφαντείται από ζηλόφθορο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Η μαστιγώση βάναυσης. Η ασπλαχνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυχάνει. Ο μαρτυρικός Στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο βοηβόδας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελαίητα τον νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. Γιατί με τυραννείς, δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμαιότερός σου? Και η απάντηση του βοηβόδα δόλια. Αφού και εσύ είσαι ο μεθανός, πώς είσαι καλύτερος? Θαραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό αναμάταια. Διακηρύττει την αμετάθετη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία υποχώρηται. Ο Άγιος φυλακίζεται. Υβρίζεται, μαστιγώνεται, πληγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτο στο φρόνημα. Αταλάντευτο στο πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάλληλες. Οι εμπαιγμοί, οι χλεβασμοί, άγριοι. Η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή. Η μεγαλοψυχία εμφανής. Η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Πολλακίες, υποσχέσεις, αφιδόλευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάκηση τη συνάντηση με τον Κύριο, ο Απόστολος επιδιώκει. Προκαλεί και παρακαλεί
προτείνει και προσφέρεται, επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι αλόπιστοι ισχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγγελώνεται και φυλακίζεται άραυτα. Βασανίζεται ικτρά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυμφώνα. Μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, ο νηπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται. Η ψυχή του, λουσμένη στα μαρτυρικά αίματα, παραλαμβάνουν με λαμπρότητα φωτοειδείς άγγελοι και μεταφέρουν στην πάμφωτη χώρα του Παραδείσου. Το σώμα του φωτοσημαίνεται με το σταυρό και πλήθος αγίων το κυκλώνουν. Οι δήμοι προστρέχουν, αλλά αντικρίζουν μόνο το λείψανο του Αγίου. Κατάπληκτοι και έντρομοι το ρίχνουν στη θάλασσα. Το σώμα του μάρτυρα επιπλέει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αγία Τάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του, σε φερόγυμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης. Τον τιμούν στον Άγιο Λαβρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την ευραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η Εβραία Άνοιξη για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στον Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή

σε όλο το 24ωρο στο 10-18 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 10-18. Έχει ελπίδα.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου.

ελευθερία, κλειδονιάρη και η συνεργασία.

ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. 8 Οκτωβρίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Μητρός Ιμών Πελαγίας, της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου, της Αγίας Ταϊσίας της Πόρνης. Δες αυτών Αγίας Πρεσβείας ο Θεός, ελέησον εμάς. Αμήν. Οσία Πελαγία, οδοδείκτης μετανοίας. Ουγάρ ήλθον καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Είναι η βαρισίμαντη δήλωση του Χριστού. Και οι λόγοι αυτοί αποτέλεσαν κατά καιρούς το έναυσμα για μεταστροφικές κινήσεις, για μετανοητικές προσπάθειες, για σωστικές πορείες. Η αποκαλυπτική αυτή διακήρυξη σκόρπισε ελπίδα, διέλυσε απογνώσεις, χάραξε πορείες, σμήλεψε ψυχές, διαμόρφωσε Αγίους. Ανάμεσα στην αγιόλεκτη ομίγυρη εμφανίσει παρουσία της Οσίας Πελαγίας. Μια μεγαλειώδης ασχητική μορφή, μια άσβεστη λαμπάδα μετανοίας, μια εισάγγελη ύπαρξη, ένα αήφατο πρότυπο ζωής. Ας εκχυλατήσουμε στο βίο της και ας αιτήσουμε τις εκτενείς πρεσβείες της. Η Πελαγία λοιπόν, πατρίδα της έχει την Αντιόχεια. Γεννιέται στους χρόνους του Ρωμαίου βασιλιά Νουμεριανού. Οι γονείς της διαθέτουν πολλά πλούτη και περισσή δόξα. Η ίδια έχει ξέχωρη ομορφιά, την οποία χρησιμοποιεί ως δέλεα στο απολαυστικό παιχνίδι της σάρκας παίζει. Η προκλητική της συμπεριφορά οδηγεί στην απώλεια πολλές ψυχές, αλλά και στην προσωπική της αυτοκαταστροφή. Τίποτε δεν μπορεί να φρενάρει την ηλικιώδη φορά της πορείας της. Ο Θεός όμως, πατέρας τροϊδικός, παρακολουθεί και επισημαίνει το παραστρατημένο παιδί του. Η παντογνωσία του προβλέπει μια μετανοημένη Αγία. Το σωστικό του σχέδιο μπαίνει σε εφαρμογή. Ο θείος κυνηγός κυνηγά με τα βέλη της αγάπης του την Πελαγία. Στην Αντιόχεια βρίσκεται ο ενάρετος επίσκοπος Νόνος. Το θεοφώτιστο και εύπλωτο και πιστικό κήρυγμά του πολλούς αγενεύει, αρκετούς ενθουσιάζει, περισσότερους πείθει. Και η Πελαγία στόχος στο σωτήριο σχέδιο του Θεού. Καθισμένη πάνω σε άμαξα, χρυσοστόλιστη η ίδια, αντικατόπτρισμα της κλειδής της ζωής της, περνάει κοντά από το φλογερό κήρυκα του λόγου των επίσκοπων όλων. Στο αντίκρισμά της προβληματίζεται. Αυτό ελέγχεται. Αλίμονο σε εμάς, πόσο θα μας καταδικάσει αυτή η πόρνη. Για στιγμιαίες απολαύσεις δείχνει τόση φροντίδα. Και εμείς για αιώνιες τρυφές δείχνουμε τόση αμέλεια. Με την αδιαφορία μας διακινδυνεύουμε τη σωτηρία μας. Τόνιζε δακρύβλευτος ο Άγιος του Θεού. Και ένα ενύπνιο όραμα του Επισκόπου έρχεται ως προτύπωση των επικείμενων συμβάντων. Βρίσκεται λοιπόν σε Θεία Λειτουργία και ένα δυσόδες περιστέρι τον τριγυρίζει μέχρι τέλος. Το παίρνει, το λούζει στο βαπτιστήριο, καθαρίζεται, πετάει και χάνεται. Το πρωί άμεση πραγμάτωση. Ο Θεός, που ποθεί πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας έρθει, οδηγεί τα βήματα της Πελαγίας στον κηρυκτικό λόγο του Επισκόπου Νόνου. Η εσχατολογική διδασκαλία του με την επισήμανση της αθανασίας της ψυχής, της αδιάβλητης δικαιοκρισίας του Θεού κατά το δικαστήριο της Δευτέρας Παρουσίας του Υιού του, προκαλεί συντριβή και κατάνοιξη αληθινή. Η σεισμική δόνηση του Λόγου του Θεού συγκλονίζει το είναι της. Η μεταστροφή της διαγράφεται πανηγυρικά. Εκδηλώνει άσπροντο μίσος για το αμαρτωλό παρελθόν της, σφοδρό πόθο για τον αιώνιο νηφίο των ψυχών. Και η επιστολική προσφυγή της στον Επίσκοπο είναι άμεση. Ζητεί επίμονα να εξομολογηθεί και να βαπτιστεί. Ο αντιπρόσωπος του Θεού ακούει τη συγκλονιστική μετανοητική απολογία της, χορηγεί την άφεση και επιτελεί το βάπτισμά της. Μια ειδωλολάτρησα πόρνη, χριστιανή αγωνίστρια αναδεικνύεται. Πόσο αμέτρητη είναι η αγάπη του Θεού. Ο διάβολος τριγύρεται τα πόδια. Με φοβεύει τις αλλαίες επιθέσεις, αναδικρούεται δυναμικά.
πανίσχυρο όπλο του Σταυρού που διαθέτει η Πελαγία, τον μετατροπώνει. Και η αντάβια της μεταστροφικής της απόφασης τον κεραυνοβολεί. Ολόκληρη την περιουσία της προσφέρει στον επίσκοπο για έργα αγάπης. Οι πτωχοί, οι χείρες, τα ορφανά δέχονται ακτίνες της αγάπης της. Οι δούλοι της απολαμβάνουν την ελευθερία και παρακινούνται για τη λυτρωτική αληθινή ελευθερία του Χριστού από την αιώνια εχμαλωσία του Σατανά. Η ίδια, απελεύθερη αληθινά, δίνεται ανδρικό, τρίχινο, ρακώδη χιτώνα και φεύγει κρυφά για την Ιερουσαλήμη. Εκεί, στο όρος των ελαιών ασκητεύει για 30 χρόνια. Μόνη, με μόνο το Θεό, επιδίδεται σε επίπονες ασκήσεις, πολεμεί τα πάθη, κονταροχτυπιέται με τον Σατανά, σημειώνει περήφανης νίκες. Τον αγώνα της γνωρίζει ο αθλοθέτης Κύριος. Το ασκητήριό της κατά θεία φώτιση το γνωρίζει ο επίσκοπος Νόνος. Και στην προσκυνηματική επίσκεψη των Αγίων Τόπων του Ηρωδιακόνου Ιακώβου προτείνεται από τον επίσκοπο και η συνάντηση με τον ευνούχο ασκητή Πελάγιο. Όντως, ανεβρίσκεται το σπίδο, συναντά την Αγία ασκητική μορφή, διδάσκεται από την ολιγολογία και φεύγει με ωφέλεια πνευματική. 284 μετά Χριστόν, μια επίγεια αγωνιστική πορεία φτάνει στο τέλος. Μια εξαρνισμένη ψυχή φτάνει στα κράσπεδα του θρόνου του Θεού. Είναι η Ιωσία Πελαγία. Η εκδημία του ασκητή Πελάγιου γνωστοποιείται στην Ιεριχώ, στην Ιερουσαλήμ και στα Τρίφωνα. Μοναχοί και λαϊκοί φτάνουν στη Σκήτη. Εκεί αποκαλύπτεται η γυναικεία ταυτότητα του ασκητή. Θαυμάζουν και δοξολογούν τον Θεό. Ενταφιάζουν ευλογικά και δέονται οικετευτικά. Παραδειγματίζονται και υπόσχονται να ακολουθήσουν τα ήχη της. Και δικός μας πόθος και ευχή είναι η μίμηση της ειλικρινούς μετανοίας της.

ουσία ταϊσία η έγκλειστη, που επλεώνεσαι με αμαρτία, υπερεπερίσευσε η χάρις. Η ροπή προς το κακό, το τυχό επακόλουθο, ταλανίζει τον άνθρωπο. Πλήθος οι αμαρτίες του ανθρώπου, αλλά άδεισος η αγάπη του Θεού. Στον πλεονασμό των ανομιών του ανθρώπου, απαντάει ο υπερπλεονασμός της χάρις του Θεού. Η αγάπη του Θεού άμετη, αναζητητική, υφευλετική, κινείται σε πλαίσιο σωτηριολογικό. Αναζητά και βρίσκει, αρπάζει και σώζει χαμένα πρόβατα. Παίρνει κοράκια της αμαρτίας και τα αναδεικνύει περιστέρια της αρετής. Λαμβάνει πόρνες και τις εξυψώνει σε άγιες. Και η οσία ταϊσία που η Εκκλησία μας τιμάει στις 8 Οκτωβρίου είναι ένα θαύμα της αγάπης του Θεού, ένα επίτευγμα της μετανοίας. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τη ζωή της για να ζηλώσουμε τη μετάνοιά της και να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Η Ταϊσία γεννιέται με μια ξέχωρη ομορφιά. Δέχεται μια ανάγωγη μητρική ανατροφή. Μεγαλώνει με πρότυπα άσωτα, με εμπειρίες ανήθικες, με προτροπές αμαρτωλές. Στις κακές περιβαλλοντολογικές επιδράσεις προστίθεται και η εφηβική αστάθεια για να οριστήσει φοβερά η Ταϊσία. Η μητέρα της ηθική αυτουργός και οδηγός στο παραστάτημά της. 17 χρονή κόρη Ταϊσία και είναι βουτυγμένη στο βόρβορο της Απολασίας. Τις αρκετές απολαύσεις, ο εύκολος πλουτισμός κρατούν υπόδουλη τη νέα. Βλεγμένη στον ιστό της αραχνοητούς αρκολατρίας, δέσμια των παθών, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην απώλεια. Οι εραστές την εκμεταλλεύονται. Η τίμη νυκτήρουν. Ο Θεός την παρακολουθεί. Στο σωτήριο σχέδιό του βρίσκεται και η Ταϊσία. Και γι' αυτήν έξε το Πανάγιο αίμα του και δικαιωματικά του ανήκει η ψυχή της. Να λοιπόν πως η Θεία Χάρη τη διασώζει. Όργανο του Θεού, εντολοδόχος στο θεϊκό σωτήριο πλάνο, ο ενάρετος Αββάς Σεραπείου. Πληροφορείται την έτη τη ζωή της Ταϊσίας και πουνεί κατάβαθα και προσεύχεται ένθερμα. Χριστέ μου, σύ που θέλεις όλοι να σωθούν, φύτεψε το φόβο σου στην καρδιά της για να επιστρέψει, να μετανοήσει, να σωθεί. Και η αλληλική αγάπη δεν σταματά στις εκτευτικές επικρίσεις, αλλά επεκτείνεται σε μια ουσιαστική κίνηση. Δίνεται ο κατάλευκος σεβάσμιος γέροντας ρούχα κοσμικά, παίρνει ένα νόμισμα και κατευθύνεται προς συνάντηση της Ταϊσίας. Η υποδοχή είναι εγκάρδια, αλλά και οι χειρισμοί του Αββά επιδέξει. Στις προτάσεις απαντάει με σοφία που προβληματίζει και αφυπνίζει, με χάρη που φωτίζει και συγκινεί. Ισχυρές δονήσεις συγκλονίζουν το ίνι της Ταϊσίας. Καυτά δάκρυα βρακώνουν τις παριές της και πέφτει γονιπετής μπροστά στον Αββά μόλις της αποκαλύπτει το μοναχικό του σχήμα και το σκοπό της συνάντησής του. Τίμιε Πάτερ, υπάρχει μετάνοια για τους αμαρτωλούς? Εάν μετανοήσω, με δέχεται και μένω ο Θεός? Είναι η εναγώνη ερωτηματική κραυγή της. Και ο Αββάς άμεσα τη διαβεβαιώνει για την ακροθυμία του Θεού και την αγάπη του και την αγωνία του και τη χαρά του για την επιστροφή κάθε αμαρτωλού. Η μεταστροφή συντελείται υπαρξιακά. Η απόφαση λαμβάνεται οριστικά. Αφήνεται στο έλεος του Θεού. Ένα τρίωρο χρειάζεται τώρα για να κόψει κάθε δεσμό με το παρελθόν. Κάνει μια κίνηση δυναμική, αλλά και αποφασιστική. Στο μέσο της πόλεως κατακαίει ό,τι απέκτησε με την πορνή. Απελεύθερη πλέον, προστρέχει στο γέροντα Σεραπείωνα και παραδίδεται ανεφόρον για τη σωτήρια επέμβαση. Ο Θεοφώτιστος Αββάς την τοποθετεί έγκλειστη σε κελί μοναστηριού, σφραγίζοντας με μόλυβδο την πόρτα και παρέχοντας ανά δύο μέρες λίγο ξερό ψωμί και λίγο νερό από μία θηρίδα. Η αθλήτρια εισέρχεται στον ασκητικό στίβο με τις προσευχές του Αββά να τη συνοδεύουν και με την αδιάλειπτη ευχή του Ιησού στα χείλη. Εκεί η Ταϊσία μάχεται με τον Σατανά και τα πάθη της. Βιώνει τη μετάνοια με συντριβή και κατάνοιξη επί 3 χρόνια. Ο Αββάς βλέπει τον αγώνα της, θαυμάζει τη μετάνοια
καμιά προορατική πληροφορία ως προς το ευπρόσδεκτο της μετανοίας της Θερσίας από το Θεό. Και ο Μέγας Αντώνιος προτρέπει τους μαθητές του σε προσευχή για το θέμα. Και η θεϊκή απάντηση δεν αργεί. Ο μεγαλύτερος μαθητής του Παύλος βλέπει όραμα λαμπρής κλίνης και αμαράνου στεφάνου στον ουρανό. Η σκέψη του το απέδωσε ότι θα ανήκει ο Στέφανος στο γέροντά του. Μια ουράνια φωνή του εξηγεί. Δεν είναι Παύλε του πατέρα σου Αντωνίου ο Στέφανος, αλλά της Ταϊσίας, της πρώην πόλης. Η απάντηση δόθηκε. Ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοια της Ταϊσίας. Ο αβάς Σεραπείων Ευτυχής επιστρέφει στο μοναστήρι, ανακοινώνει την ευαρέσκεια του Θεού και αποφυλακίζει την Ταϊσία. Η γυναίκα φίτρια της μετανοίας αποκαλείται το μυστικό του αγώνα της. Τίμια Πάτερ, σε ολόκληρη τη διαμονή μου στο κελί είχα συνεχώς το φορτίο των αμαρτιών στη σκέψη μου. Και ο γέροντας της αποκρίνεται. Ο ταπεινός λογισμός σου ευαρέστησε το Θεό. 15 μέρες ζει με την αδελφότητα η Ταϊσία και αναχωρεί ειρηνικά προς τα ουράνια σκηνώματα. Ο στόχος της επιτεύχθηκε. Η σωτηρία της είναι πραγματικότητα. Βρίσκεται τώρα πανευτυχής στον αγιόλεπτο χορό

την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν την εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

δώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο του 2018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 10.

0: βάζω και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Όλο το έθνος ας ξεσηκωθεί σύσσωμο. Ας αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις ιερές μας παραδόσεις. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας.
1: Η απάντηση, η προσευχή της μάνας, το έπος, η εμψύχωση από την κυρία Παναγέλου, η θηριωδία, η αντίσταση, η ήτρωση, η ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστούμε που γεννήσατε για τη δική μας ελευθερία. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, πριν από 175 χρόνια, έγινε μία από τις σημαντικότερες μάχες του αγώνα της ανεξαρτησίας, στην οποία διαφάνηκε στρατηγική ιδιοφυΐα

10 μετά τις 8. Σταύρος Ξαρχάκος. Είναι πρωινοπέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου του 2026. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μετροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βόρειος Παραδών, κοντά σας έως και τις 10. Η Οδό Οκτωβρίου, αγαπητοί ακροατές, είναι 21η μέρα του έτους, 84 ημέρες πριν από την έλλειψη της καινούργιας χρονιάς. Παγκόσμια μέρα σήμερα μείωσης των φυσικών καταστροφών, Παγκόσμια μέρα παρηγορητικής φροντίδας, Παγκόσμια μέρα διαστήματος, σήμερα κήρυξης της ανεξαρτησίας της Κροατίας από τη Γιουγκοσλαβία. Ιερομάρτυρος Αρτέμονος Πρεσβυτέριων Λαοδικία. Μάρτυρος Πελαγίας της Παρθένου. Μουσιομάρτυρος Ιγνατίου του Νέου του Εξαγοράς, Μουσιών Πελαγίας της Αποεκτερίδων και Τερισιάς της Πρώην Πόρνης. Είμαι ο Γιώργος Αγγέλου, ηλεκτρονικά μας ακούτε μέσα από www.chalkidos.gr, από το live24.gr όλες τις ώρες της ημέρας. Η συχνότητά μας τα έτσι ανακοίματα 97,7 FM. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Χαλκίδα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμο. Πολύ καλός ο καιρός, έως και την Κυριακή τουλάχιστον. Πολύ πολύ καλό καιρός. Το Αγίου Δημητρίου, μικρό καλοκαιράκι, το αποκαλεί ο λαός σε λίγες ημέρες.

σχέσεων με την Ελλάδα, την ένταση που επικρατεί με την Τουρκία και την πώληση των F-35 στην Άγκυρα, μίλησε μεταξύ άλλων ο Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στον αποέχο τη επίσκεψή του στη χώρα, όμως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση, εξηγώντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κινηθούν παρασκηνιακά για να σβήσουν ενδεχόμενη κρίση με τη γειτονά χώρα και με αφορμή το καλώδιο διασύνδεση με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Τουρκία για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, υπογραμμίζω ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που ήδη έχει πληρώσει, αλλά η Αμερικανική νομοθεσία δεν το επιτρέπει, αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που είχε αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ένα από τα κέρια θέματα που συζητήθηκαν στην Αθήνα, εξάλλου, η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προμηθευτεί εξελιγμένος πυράβλος για τα δικά της F-35, ανάλογος με αυτός που έχει πάρει το Ισραήλ. Απάντησε λέγοντας ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση από το σύνολο των Αμερικανικών υπηρεσιών και την τελική απόφαση θα λάβει ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκάλεσε την ικανοποίηση στον Αγρό Μαξίμου, καθώς εκτιμάται ότι τα μηνύματα που εξέπανσε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ήταν ηχηρά και έφταναν με σαφήνεια και στην Τουρκία. Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι η έλευση του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας σε μια γεωπολιτικά φορτισμένη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Τουρκία να προβαίνει σε νέες προκλήσεις, σηματοδοτεί την αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδος ως ισχυρού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατεποδόνησε και ο ίδιος ο Μάρκο Ρούμπιο στη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπατε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες αστάθειες γύρω σας αυτή την περιοχή. Το γεγονός ότι έχουμε εδώ έναν τόσο ισχυρό εταίρο και μπορούμε να συνεχίσουμε να οικοδομούμε αυτή τη σχέση με τρόπο αμοιβαία υποφελή είναι πολύ σημαντικό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νεοράλες στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Στις συναλλαγές της Πέμπτης, οι τιμές του πετρελαίου Brent ξεπέρασαν τα 102 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο που ξεπερά το 2%, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI διαπραγματεύεται στα 90 δολάρια. Δύσκολες ώρες περνάει η Ουκρανία που μετρά τουλάχιστον 28 νεκρούς ανάμεσά τους και 5 παιδιά, ενώ άλλοι 118 τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε πως οι δυνάμεις της Ρωσίας πλήττουν εσκεμμένα συνηθισμένες πόλεις στη συνηθισμένη ζωή, χρησιμοποιώντας πυράβλους εναντίον του λαού μας, των παιδιών μας, κάνοντας την επιλογή του απόλυτου τρόμου από πρόθεση και αναφέρθηκε δεικτικά σε δώρο στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τα 74 γενεθλιά του. Σχεδόν 6 χρόνια έχουν περάσει από το θάνατο του στελέχους του Πασόκ Σύφη Βαλιράκη στην Ερέτρια και έπειτα από μια ιδιαίτερα μακρά δικαστική προδικασία. Η υπόθεση μπαίνει σήμερα σε ένα κρίσιμο στάδιο, καθώς το μητόρκο του δικαστήριου αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του, δίνοντας την πρώτη ουσιαστική και οριστική δικαστική κρίση για τις συνθήκες από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πρώην υπουργός.

Πλησιάζεται και μας ενημέρωσε αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, που και την ατελεστεί από τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας Μητροπόλητη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, αγιασμό της ενάρξεως του νέου σχολικού έτους της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, παρουσία του Διευθυντού και των καθηγητών της σχολής. Υποχρεωτική είναι η παρουσία όλων των σπουδαστών, διότι αμέσως μετά τον αγιασμό θα γίνουν οι απαραίτητες ανακοινώσεις για τη διδασκαλία των τμήματων της σχολής. Να κλείσουμε, αγαπητοί ακροατές, με την πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο καιρός σήμερα από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Καλοκαιρία, αλλά και λίγη συννεφιά από το μεσημέρι και μετά, προβλέπει για σήμερα 5-8 Οκτωβρίου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική έως και τριαβοφόρη θερμοκρασία σήμερα στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, στους 27 περίπου βαθμούς Κελσίου.

και ταπεινά ραδιοφωνικό σταθμό στη Λυσιανή Μετροπόλεως Χαλκίδος 48 λεπτά μετά τις 8.

μικροσέντε, τον Τζιβάνελ είναι ένα πολύτιμο άνθρωπο, ένα αγαπημένο άνθρωπο, ένα αγαπημένο πρόσωπο, ο θησαυρό τη καρδιά, γιατί είναι εκτίμητο και πολύ πολύ αγαπημένο. Στην ουσία, για μένα είναι πολύτιμο λίθο, κόσμημα διαμάντη. Λοιπόν, σιγά να τα δώσετε, είπαμε να δούμε γεγονότα, αγαπητοί ακροατές, τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα πριν πολλά πολλά.

κόσμο καφές. Πάμε σαν άλλοτε. Σαν σήμερα και θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό, το 1827 ο Τριθνής Θόνος, ο υπό τους ναυάρχους Ρίκο Δελιχνή, Δράδο Κόνδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκογυπτιακό του Ιμπραήμ Πασά έξω από τον Αδαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξάρτηση. 1838 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη Νέα Γενιά. Το 1973 ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το 1980 ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο που διαπιστώνεται ότι υπάρχει πόγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγι μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Το 1998 το Νόμπελ λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο στο Ζωζέ Σαραμάνκο. Το 1927 Κώστας Ταξίζει γεννιέται ο Έλληνας ποιητής και συγγραφέας. Το 1958 η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η Γερμανίδα πολιτικός, γεννιέται σαν σήμερα. Ματ Ντέιμον, το 1970 ο Αμερικανός ηθοποιός. Το 1980 γεννιέται, φεύγει από τη ζωή ο Ιερώνυμος Βόλφ, ο Γερμανός φιλόλογος, ο πρώτος ο οποίος χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, θεωρείται ο θεμελιωτής των Βυζαντινών σπουδών. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσάντσος, ο Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και το 1992 φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή ο Βίλι Μπραντ, ο καγκελάριος της Γερμανίας, κατά το διάστημα 69-74 και αρχιτέκτονας της πολιτικής της ύφεσης, το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1971. Πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού μας σταθμού, να μιλήσουμε για ένα γεγονός το οποίο συνέβη σαν σήμερα, πέρα βέβαια από την μαυμαχία των Αδαρίων, την οποία θα τη δούμε στη συνέχεια. Είμαστε στο 1838, 11 περίπου χρόνια μετά την μαυμαχία των Αδαρίων, όταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Πρωτοδημοσιεύθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 1838 στην Αθηναϊκή Εφημερίδα ΕΟΝ που εξέδιδε ο ιστορικός Ιωάννης Φιλίμων. Ο γυραιός στρατηγός και ενεργεία σύμβουλος επικρατείας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης επισκέφθηκε το Βασιλικό Γυμνάσιο της Αθήνας, το είναι το πρώτο πρότυπο πειραματικό γυμνάσιο της Αθήνας σήμερα, για να παρακολουθήσει τη διδασκαλία του γυμνασιάρχη Γεωργίου Γεναδίου για τον Θουκυδίδη. Τόσο εντυπωσιάστηκε από την παράδοση του επεπαιδευμένου γυμνασιάρχου και από τη θέατρος των μαθητών, ώστε εξέφρασε την επιθυμία να μιλήσει και ο ίδιος προς τους μαθητές. Την πρόταση το παιδέχθη ο Γεννάδιος και λόγω της στενότητας του χώρου και του πλήθους των μαθητών, η ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη αντίστοιχε για τις 10 το πρωί της 8ης Οκτωβρίου του 1838 στην Πνίκα.

υποδέχτηκε στην μικρά του Αθήνα και εκτός από τους μαθητές, πλήθος ανθρώπων διαφόρων επαγγελμάτων και τάξεων, συνέλευσε στην Πνίκα το πρωί της 8ης Οκτωβρίου για να ακούσει τον ηγέτη της Επανάστασης του 1921 ξαφνικά. Στο χώρο της ομιλίας εμφανίστηκε σμήνος χωροφυλακής αποφασισμένο να διαλύσει τη συγκέντρωση, επειδή προφανώς ο βασιλικότερο του βασιλέως Όφωνα τη θεώρησε κάτι καθεστατική. Όμως, με το διαβεβαίωση του γυμνασιάρχη και των καθηγητών για το αθώο της πράξεως, οι χωροφύλακες αποχώρησαν και η ομιλία έγινε κανονικά. Άλλωστε, ο Κολοκοτρώνης δεν αποτελούσε κίνδυνο για τη δυναστεία που τα είχε βρει με τον Όφωνα και κατήχε μάλιστα το αξίωμα του Συμβούλου της Επικρατείας, δηλαδή του Πολιτικού Συμβούλου του Βασιλιά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εκείνης της εποχής που ήταν πολιτικό σώμα δεν πρέπει να συγχαίρεται δηλαδή με το σημερινό Συμβούλιο της Επικρατείας που είναι δικαστικός σχηματισμός.

αδελφιά μου είχε πει ανάμεσα στα άλλο κολοκοτρώνεις στον τόπο τούτο που πατώ εγώ σήμερα, πατούσα και δημιουργούσαν τον παλιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άγξος να συγκριθώ και ούτε να φτάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ειδώ, παιδιά μου, στη μεγάλη δόξα των προπατώρων μας και έρχομαι να σας υπώ όσα στον καιρό του αγώνα και προ αυτού και ύστερα από αυτόν ο ίδιο σε παρατήρησα και από αυτά να κάναμε συμπερασμούς και δια τη μέλους ανευτυχήν μας μολονότερο Θεός μόνος εξέβλε τα μέλλοντα και δια τους παλιούς Έλληνας οποίας γνώσεις είχαν και ποια δόξα και τιμήν έχεραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρό των οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν δια ταύτα σας λέγουν καθημέραν οι διδάσκαλοί σας και επαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός, σας λέγω μόνο πως ήταν σοφοί και από εδώ πήραν και δανείστησαν τα άλλα έθνη την σοφία των. Αυτά λοιπόν έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε θα λέγεται την ομιλία του Θεοδωρούς Κολοκοτρώνης στον τόπο τον οποίο κατοικούμε. Κατοικούσαν οι παλιοί Έλληνες. Οι παλιοί Έλληνες, οι πρόγονοι μας έπεσαν στη τυχόνη και τρώγονται μεταξύ τους και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν. Ύστερα ήρθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαναν ό,τι μπορούσε για να αλλάξει ο λαός την πίστη του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλά στάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον έναν έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκανε. Σαν είδε τούτο ο Σουλτάνος διόρισε ένα βιτσερέ, έναν πατριάρχη και του έδωσε την εξουσία της Εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαναν ό,τι τους έλεγε ο Σουλτάνος. Ύστερα έγιναν οι κοτσαμπάσιδες σε όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξη, η έμπορη και η προκομμένη, το καλύτερο μέρος των πολιτών, μη υποφέροντας των ζυγών, έφευγαν και οι γραμματισμένοι πήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα του και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν λέει ο ανάμεσα στα άλλα κολοκοτρώνης, αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση. Όταν δεν συλλογιστήκαμε ούτε πως ήμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούζαν τα κάστρη και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε που πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιτεροκάραβα βατσέλα. Αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας και όλοι και ο κλήρος και η προεστή

μέσα, δεν ωφεληθείτε από τα περασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονίας, την οποία να αποστρέφεστε και να έχετε ομόνοια. Εμάς εμαρτυράτε πλέον το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε και η μέρη της γενιάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουμε το λίγο περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθεί η νύχτα του θανάτου μας, καθώς την ημέρα των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθεί η νύχτα και η αυριανή ημέρα. Εις εσάς μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο που εμείς ελευθερώσαμε, και για να γίνει τούτο πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας, την ομόνοια, τη θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και τη φρόνιμη ελευθερία. Τελειώνω το λόγο μου, έλεγε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ζήτω ο βασιλεύς μας Όθων, ζήτω η σοφή διδάσκαλη, ζήτω η ελληνική νεολαία. Ακολουθήσει ένα μικρό διάλειμμα, θα ακούσουμε και την ώρα.

μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο του 10-18 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 10-18. Έχει ελπίδα.

ευχαριστούμε που πολεμήσατε για τη δική μας ελευθερία. Ραδιοφωνικός σταθμός της σειράς Μετροπόλεως Καλκίδρος.

στη συντροφιά σας 8 λεπτά μετά τις 9 και μέσα τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για ένα γεγονός το οποίο σας έχω βέβαια στο πρώτο μέρος της εκπομπής, είχε να κάνει με την ναυμαχία του Ναβαρίνου, η οποία έγινε σαν σήμερα

Όταν ο τριεθνής στόλος υπό τον Δαμάσκος Δεριγνή, Κόβρικτον και Χέιδεν κατατρόπωσε τον τουρκοαιγυπτιακό του Εμπραήμ Πασά έξω από τον Ναβαρίνο και άνοιξε το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Μετά την άλωση την πτώση της Ακρόπολης το 1827, η Επανάσταση του 1821 έπνεε τα λίστια. Στην υπηρετική Ελλάδα είχε κατασταλεί και μόνο στο ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου παρέμεινε ζωντανή. Και εκεί όμως απειλείται από τον Ιμπραήμ που σκόπευε να εκστρατεύσει κατά του ναυπλίου και της Ήδρας. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα, η ευρωπαϊκή διπλωματία άλλαξε στάση, αγαπητοί ακροατές, και άρχισε να διέπεται επιτευγμένος προς την Επανάσταση. Συνέβαλε σε αυτό και ο νέος υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, ο Γιώργος Κάνινγκ, που έδωσε μια πιο φιλελεύθερη τροπή στην εξωτερική πολιτική της γενιάς Αλβιώνας. Έτσι λοιπόν, στις 24 Ιουνίου του 1827, υπογράφηκε στο Λονδίνο συνθήκη μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας που καθόριζε τα της ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Σύμφωνα με τη συνθήκη, ιδρυόταν ελληνικό κράτος υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου με σύνορα τον Ανδρακικό και τον Παρδεσιτικό κόλπο. Στη συνθήκη γενέθλιος της Ελλάδος υπήρχε και ένα μυστικό άρθρο που προέβλεπε την επέμβαση των τριών δυνάμεων, εάν οι δύο εμπόλεμοι δεν δέχονταν τους όρους της σύμβασης. Προς τούτο, ο Αγγλικός στόλος υπό τον Αντινάβαρχο Κόδρικτον, ο Γαλλικός υπό τον Ιπποναύαρχο Δεριγνή και ο Ρωσικός υπό τον Ιπποναύαρχο Χέιδεν κατέπλεξαν στην Πελοπόννησο για να επιβάλλουν την κατάπαυση των εχθροπραξιών. Η ελληνική πλευρά δέχτηκε με προθυμία την πρόταση των τριών συμμάχων, ενώ ο Σουλτάνος της ανασχέτησε και απέκρουσε οποιαδήποτε επέμβαση στην επικράτειά του. Ο Τούρκο-Αιγυπτιακός στόλος υπό του Σταχίρ Πασά, Μοχαρέμ Μπέι και Μουσταφά Μπέι πρόλαβε να προσορμιστεί στη λιμνοθάλασσα του Ναβαρίνου, προτού προλάβει ο Δεριγνή να τον εμποδίσει. Στόχος τώρα των τριών αυάρχων ήταν να παρεμποδίσουν τη μεταφορά αιγυπτιακών στρατευμάτων σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1827, ο Κόδρικτον, που είχε το γενικό πρόσταγμα, διαμήνυσε στον Ιμπραήμ ότι ο στόλος του βρισκόταν εκεί για να επιβάλλει μια αποχή και τον προειδοποίησε ότι τυχόν άρνησή του θα τον υποχρέωνε να την επιβάλλει δια της βίας. Ο Ιμπραήμ, αγαπητοί ακροατές, όπως συνέχισε αψήφιστα την απειλή του Κόδρικτον και τις επόμενες μέρες δύο μοίρες του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου εξήλθαν από τον Ναβαρίνο με κατεύθυνση την Ήδρα και την Πάτρα. Εμποδίστηκαν όμως από το συμμαχικό στόλο και αναγκάστηκαν να προσορμιστούν και πάλι στον Ναβαρίνο. Οι υπερασπορίες του Ιμπραήμ αναγκάσαν τους τρεις ναυάρχους να αλλάξουν γραμμή πλεύσης. Αποφάσισαν τα πλοία τους να εισπλέψουν στον κόλπο του Ναβαρίνου για να επιτηρούν αποτελεσματικότερα τις κινήσεις του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου που τον αποτελούσαν συνολικά 89 σκάφη και 41 μεταγωγικά, από τα οποία τα 8 αυστριακά. Η συμμαχική δύναμη ήταν αριθμητικά πολύ μικρότερη. Αποτελείται από 12 βρετανικά πλοία με επικεφαλής την ναυαρχίδα Ασία, 7 γαλλικά με ναυαρχίδα τη φρεγάτα Σιρήνη και 8 ρωσικά με ναυαρχίδα το πλοίο Αζόφ. Το μεσημέρι της 8ης Οκτωβρίου, το πλοίο του συμμαχικού στόλου άρχισε να εισπλέουν στον κόλπο του Ναβαρίνου με επικεφαλή στην αγγλική ναυαρχίδα Ασία. Ο Κόδρικτον ήλπιζε ότι έστω και την τελευταία στιγμή ο Ιμπραήμ θα έσπευθε να συμφωνήσει με την προτινόμενη αναγωγή. Αντιαπάντησε, οι Αιγύπτιοι, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, αντιαπάντησε τότε, έχω να σας πω, οι Αιγύπτιοι πέρασαν θεράζει και άρχισαν τους πυροβολισμούς κατά της Αγγλικής Ελέδου, την οποία είχε στείλει με λευκή σημεία ο Κόδρικτον προς συνεννόηση, με αποτέλεσμα να φωνευθεί ο Έλληνας πιδαλιούχος της Πέτρος Μικέλης. Ταυτόχρονα έκανε ομοιοβολούντο η Αγγλική και η Γαλλική Ναυαρχίδα. Ο Κόδρικτον, μη έχοντας αλληλήσει, έδωσε το παράγγελμα της επίθεσης παρά την αριθμητική υπεροχή του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου και τη βοήθεια των πυροβολίων της φακτηρίας, το μισάκι που σχεδόν φράζει τον κόλπο του Ναβαρίνου, η δαμαχή αμέσως έκλεινε υπέρ του συμμαχικού στόλου που είχε μεγαλύτερη δύναμη πυρός. Γύρω στις 6 το απόγευμα, η

στόλο. 12 φρεγάτες, 22 κορβέτες και 25 μικρότερα πλοία είχαν βυθιστεί, ενώ 6.000 άνδρες σκοτώθηκαν ή πνίγηκαν. Οι σύμμαχοι έχασαν 172 άνδρες, οι τραυματίζαν ήλθαν σε περίπου 500, δύο πλοία καταστράφηκαν ολοσχερός και αρκετά υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Η είδηση για την αγμαχή έτυχε διαφορετικής υποδοχής της πρωτεύουσας των δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Στο Λονδίνο, ο πρωθυπουργός Δούκας του Έλλινγκτον χαρακτήρισε τη συμμαχία ατυχές και απέσιο γεγονός, ενώ μία μερίδα πολιτικών υποστήριξε ότι ο Κόδρικτον έπρεπε να παραπευθεί στον αυτοδικείο για να υπακοεί επειδή δεν είχε εντολή να δράσει. Αντίθετα, στο Παρίσι και τη Μόσχα, η είδηση προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό. Ο εμπνευστής της Ιεράς Συμμαχίας και μέγας εχθρός της Ελληνικής Επανάστασης, πρίγκιπας Μέτερνιχ, χαρακτήρισε την καταστροφή του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου ως αρχή της βασιλείας του χάος. Η ναυμαχία του Ναυαρίνου σημαίνει την ελευθερία της Ελλάδος παρά την συνεχιζόμενη σφοδρή άνεση του Σουλτάνου. Οι τρεις δυνάμεις επέβαλαν τελικά τη θέλησή τους και μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου του 1829, που δόθηκε η τελευταία μάχη του αγώνα στην Πέτρα

Αυτή είναι λοιπόν η κρατένηση, ήταν η ναυαγία του Ναυαλίνου, που έγινε σαν σήμερα. Πάμε τώρα στο σημείο αυτό να μιλήσουμε για μια αγιασμένη συναξαριακή μορφή της σημερινής ημέρας. Να μιλήσουμε για την Αγία Ταϊσία, τη μετανοημένη πρώην Μεγάλη Μαρτωλία. Ανάμεσα στις μεγάλες μορφές των Αγίων γυναικών, συγκαταλέγονται και πολλές πρώην και διαβόητες αμαρτωλίες, οι οποίες αφού μετανόησαν, σώθηκαν, διακρίθηκαν για την κατοπινή Αγία και ενάρη τη ζωή τους. Μία από αυτές είναι και η Αγία Ταϊσία, η πρώην πόρνη, η οποία, όπως θα δούμε, μετανόησε ειλικρινά και ο Θεός την αντάμεψε με την αγιότητα και τη σωτηρία της. Έζησε τον 5ο αιώνα, καταγόταν από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκεί γεννήθηκε, πέρασε τα παιδικά της χρόνια και ήταν ένα χαρισματικό παιδί με σπάνια ομορφιά και οξυδέρκεια. Η Αλεξάνδρεια ήταν μία από τις μεγαλύτερες και πολυπληθέστερες πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, φημισμένη για τον πλούτο της, τον οποίο αποκόμιζε από το εκεί σπουδαίο λιμάνι της Μεσογείου. Εκεί λοιπόν γυροβολούσε πλειάδα εμπορικών καραβιών με χιλιάδες ναυτικούς μεταφέροντες επιβάδες και εμπορεύματα. Αλλά όμως ο συνεγωστός στα μεγάλα λιμάνια κυριαρχεί πολλές φορές και η ανηθικότητα. Η Ταϊσία έχει την ατυχία να ασκεί η μητέρα της το επέσχυμο επάγγελμα της πόρνης αποζώντας από αυτό. Φαίνεται πως ήταν διεφθαρμένη σε μεγάλο βαθμό, διότι χωρίς καμία ειδική αναστολή οδήγησε και την κόρη της Ταϊσία σε πορνείο όταν ήταν μόλις 17 ετών. Η σπάνια ομορφιά της έγινε ευρέως γνωστή, ώστε σύντομα αναδείχθηκε ως η πιο περιζήτητη πόρνη του λιμανιού της Αλεξάνδρειας. Ακόλαστοι εραστές, αιχμάλωτοι του πάθους και της ομορφιάς της Ταϊσίας, πολλούσαν τα υπάρχοντά τους και τα εναπόφευκτα στα πόδια της για να απολαύσουν τα θελκυτρά της. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, οι γονείς της ήταν ενάρετοι και της είχαν διδάξει εντελώς διαφορετικό ελαφτάξι και της είχαν διδάξει την ευσέβεια και την αρετή, αλλά πέθαναν νωρίς και η Ταϊσία, μη έχοντας άλλους πόρους να ζήσει και με την παρότρεψη κάποιων γεννησικενών της, μετέτρεψε το σπίτι της υπορνείο. Η φήμη της έφτασε και στα πολυπληθεία σκηταριά της Αιγύπτου. Οι Άγιοι Ασκητές, όταν έμαθα για αυτή, λυπήθηκαν πολύ και άρχισαν να προσεύχονται για την μεταστροφή της και τη σωτηρία της. Ένας από αυτούς, ο Άγιος Σεραπείων, κατά άλλους ο Άγιος Παφνούτιος και κατά άλλους ο Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός, όταν πληροφορήθηκε για το σοβαρό παραστράτημά της και επειδή γινόταν πρόξενος ακολασίες και για την πλειάδα των πορνικών πελατών της, λυπήθηκε πολύ και ανέπεμψε θερμή προσευχή εκκλησίας προς τον Σωτήρα του κόσμου Χριστό, λέγοντας: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο Θεός ο θέλων πάντα σωθεί με και εσύ πείγνους ελυθείας ελυθεί, ούτω και νυν εμφύτευσε το φόβο σου εις την καρδία αυτής, διεν επιστρέψει, μετανοήσει και σωθεί». Κατόπιν πήρε την απόφαση να αφήσει την καθαρότητα και την ησυχία της ερήμου και να μεταβεί στην Αλεξάνδρεια να τη σώσει. Κατευθύνθηκε στο πορνείο για να την ανασύρει από το βούρκο της αμαρτίας. Φόρεσε έξω από το μοναχικό του ένδυμα κοσμικά ρούχα και εισήλθε στον οίκο της αμαρτίας, παριστάνοντας τον πελάτη. Αφού πλήρωσε το τίμημα, ξάπλωσε στο αμαρτωλό κρεβάτι με την Ταϊσία. Τότε φανερώθηκε η μοναχική του ιδιότητα από τα μοναχικά του ενδύματα. Η Ταϊσία σοκαρίστηκε και ρώτησε τον ασκητή πως βρέθηκε στον τόπο εκείνο όπου διαπράττονταν μία από τις χειρότερες και δελειρές αμαρτίες. Πίστεψε ότι ο γέροντας ήρθε πράγματι ως πελάτης και γι' αυτό απόρρεσε πως είναι δυνατόν ένας ασκητής να παίζει σε τέτοια μεγάλη αμαρτία. Ήταν ίσως η πρώτη φορά που συνειδητοποιούσε ότι διαπράττει ένα τόσο μεγάλο κρίμα. Φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού μας σταθμού, ο Άγιος Γέροντας της αποκάλυψε από τον αληθινό σκοπό της επισκέψεως του ότι ήρθε για να τη σώσει από το βούρκο της αμαρτίας. Καταρχάς τη ρώτησε, της έκανε με απορρίψεις τον Ιησού ώστε να φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Η Ταϊσία, ακούγοντας αυτά τα λόγια, κάτι ξύπνησε μέσα της και άθελα να της αρχίσει τους λυγμούς. Έκλαιγε ασταμάτητα με ένα φιλιτά και με ασταναγμούς. Αλλά μαζί της έκλαιγε γοερά και ο Γέροντας ασκητής και γι' αυτό παραξενεύοντας η αιματολικόρη, η οποία του ζήτησε να της εξηγήσει γιατί κλαίει και αυτός. Εκείνος της απάντησε: «Κλαίω και οδύρομαι, διότι βλέπω τον Σατανά να χορεύει στο πρόσωπό σου και πώς να μην κλάψω αφού είσαι παραδομένη σε αυτόν. Κλαίω για την καταστροφή σου, για την απώλεια της ψυχής σου, η οποία είναι ό,τι πολύτιμα έχουμε». Η Ταϊσία συγκλονίστηκε από την απάντηση του Αγίου Ασκητή και ήρθε σε αυτόν. Κατάλαβε το μεγάλο κρίμα της και το ρώτησε: «Αβά μου σεβαστέ, υπάρχει και για μένα τη μεγάλη αμαρτωλή ελπίδα σωτηρίας». «Ναι», της απάντησε με λίγο ύφος. «Συγκατάβασε και αγάπη ο γέροντα.
πίστευσαν στον Χριστό ήρθε να σώσει όλους τους ανθρώπους από την εκμελωσία του Σατανά, τη δουλεία της αμαρτίας, τη φράκα του θάνατου, και γι' αυτό έχεις αυτό την πνεύμα του για να μας καθαρίσει από κάθε ρήπα αμαρτίας, όσο κυρυπαρός κι αν είναι. Δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος γι' αυτό. Ο Θεός συγχωρεί τους πάντες, θα είναι εκείνοι να μετανοήσουν ειλικρινά και να εγκαταλείψουν την αμαρτία. Η Εκκλησία τότε, χωρίς καμία χρονοτριβή, πήρε τη μεγάλη απόφαση να εγκαταλείψει πάρα αυτά την αμαρτωλή ζωή και να αφιερώσει την υπόλοιπη ζωή της στον Χριστό και στη μετάνοια. Είπε στο γέροντα, κατάλαβα ότι ο Θεός σε έστειλε για να με αποσπάσεις από το βρώμο της αμαρτίας για να σωθώ. Γι' αυτό θέλω να σου αποδείξω ότι μετάνιωσα πραγματικά. Πέταξε στη φωτιά και τα έκαψε δημόσια τα πολυτελή και τοπλητικά ενδύματα και τα κοσμήματά της. Σ' όσους έβλεπα με απορία την πράξη της, έλεγε, ελάτε εσείς όσοι πορνεύσατε μαζί μου να δείτε την καταστροφή του πλούτου μου χαρίσατε για να αμαρτήσω μαζί σας και όλα όσα απέκτησα με την πορνεία. Και όταν παρακάλεσε, αγαπητοί ακροατές, τον όσο γέροντα να την πάρει μακριά από τον οίκο της αμαρτίας και να την πάει εκεί που αυτός ήθελε, θα είναι να αφήσει πίσω της την άσο τη ζωή, ο γέρον δέχτηκε και αμέσως, αφού κινητήθηκε φθηνά και ευτελιρούχα, τον ακολούθησε με τόση χαρά όσο δεν είχε αισθανθεί ποτέ ως τότε. Ο Βάς την οδήγησε σε ένα γυναικείο μοναστήρι, παραδίδοντάς την σε ευσεβή ηγουμένη, δίνοντάς της οδηγία για την πνευματική καθοδήγησή της, κλείστηκε ερμητικά σε κελί, προσευχόμενη κατάπαυστα και γίνοντας ποταμούς δακρύων, παρακαλώντας το Θεό να την συγχωρήσει για την πρώτερη αμαρτωλή ζωή της και διότι κατέστη πρόξενος να αμαρτήσει πλειάδα των εικών αραστών της. Προσευχόταν αδιάκοπα λέγοντας τη φράση «Κύριε ο Θεός μου, πλάσες με, ελέησον μου κατά τον έλεο σου». Τήρωσε αυτρυμιστή, αναμάνοντας ανά δύο ημέρες πενιχρή τροφή και νερό. Παρέμεινε σε αυτό το κελί τρία χρόνια, δολιζόμενη να καθαρθεί από τα πάθη της και να δαμάζει τον πτωτικό εαυτό της. Ο Άγιος Σεραπείων, ο οποίος παρακολουθούσε την πνευματική της πρόοδο και για να είναι σίγουρος ότι η Ταΐσια όντως έχει μετανοήσει, αγαπητοί ακροατές, πήγε σε κάποιον Άγιο Σκητή, στον οποίο φοδηγήθηκε τη ζωή της, του ζήτησε να τον πληροφορήσει αν πράγματι μετανόησε. Τότε ο Σκητής κάλεσε τους μαθητές και υποτακτικούς του να κλειστούν στα κελιά τους και να προσευχηθούν να φέρουν όλη νύχτα να λάβουν την αποκάλυψη που ζήτησε ο Σεραπείων. Κατά τα χαράματα και μετά από θερμή προσευχή, υποτακτικός του μοναχός Παύλος είδε θαυμαστό όραμα. Είδε μια κλίνη στον ουρανό, στρωμένη με μεγαλοπρέπεια, να παραστέκονται τρεις Παρθένες, οι οποίες κρατούσαν λαμπάδες, και πάνω στην κλίνη να βρίσκεται ανάλογο Στέφανος. Ο μοναχός προσπαθούσε να μάθει σε ποιον ανήκει ο Στέφανος. Ο Άγιος Ασκητής τον πληροφόρησε ότι είναι και στην Ταϊσία, ως απόδειξη ότι ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοια της. Όσο ο Σεραπείων τότε πήγε στο μοναστήρι και εξέβαλε την Ταϊσία από το κλειστό κελί και την ενέταξε στην αδελφότητα, είδε μακαρία του είπε: «Τίμιε Πάτερες, ολόκληρη τη διαμονή μου στο κελί θα συνεχώς το φορτίο των αμαρτιών μου στη σκέψη μου». Και ο Βάστης αποκρίθηκε: «Ο ταπεινός λογισμός σου ευαρέστησε το Θεό». 15 μέρες έζησε η Ταϊσία μετά την έξοδο από το κελί της και μετά η ψυχή της πέταξε προς τον Κύριο για να συναντήσει τη μιλιάδες ψυχές πρώην αμαρτωλών ανθρώπων, οι οποίοι μετανόησαν, αγιάστηκαν, σώθηκαν και έφυγαν της ουράνιας βασιλείας. Η μνήμη της Αγίας Ταϊσίας τιμάται στις 8 Οκτωβρίου. Θεωρείται μάλιστα προστάτηδα των πρώην αμαρτωλών γυναικών που αγωνίζονται να επιστρέψουν στον δρόμο του Θεού, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα σε κάθε πληπισμένο αμαρτωλό που κάθε μαρτύρος, ο μεγάλη και είναι, συγχωρείται από τον Θεό. Φέρε να μετανοήσει ο άνθρωπος και πως μόνο η ακούσια μετανοησία μας οδηγεί στην απώλεια της σωτηρίας μας, στον όλοθρο και την καταστροφή. Ο Κύριος μας διαβεβαίωσε πως αμή λέω εμείν ότι η τελώνει και επόρνε προάγωση με βάση στη Βασιλεία του Θεού, που σημαίνει πως συγκάτοικοι μας στον Παράδεισο θα είναι μετανοώντες αμαρτωλοί, ενώ θα απουσιάζουν οι αμετανόητοι νομιζόμενοι δίκαιοι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος επανόρθωσης και σωτηρίας από την μετάνοια, η οποία είναι μεγάλη δωρεά του πολύ εύσπλαχνου Θεού για τους αμαρτωλούς. Η Αγία Ταϊσία είναι, πρέπει να είναι, το πρότυπο

επίσημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως διεθνής εορτασμός της επιστήμης, της τεχνολογίας και της συνεισφοράς του στη βελτίωση της ανθρώπινης διαβιώσεως. Στις 6 Δεκεμβρίου του 1999 η Γενική Σύνοδος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Σε ένα πλήσιο εορτασμό που διαρκεί το 7 ημέρα από τις 4 έως και τις 10 Οκτωβρίου, η επιλογή αυτών των ημερών βασίστηκε πάνω στην αναγνώριση δύο σημαντικών ημερομηνιών στην ιστορία της εξερευνήσεως του διαστήματος, την εκτόξευση του πρώτου τεχνητού δορυφόρου της Γης, του Sputnik 1, στις 4 Οκτωβρίου του 1957 και την υπογραφή της Διεθνούς Συνθήκης του Διαστήματος στις 10 Οκτωβρίου του 1967. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος αποτελεί το μεγαλύτερο ετήσιο σύνολο εκδηλώσεων για το διάστημα παγκοσμίως. Παγκόσμια μέρα όδασης σήμερα, 2η-5η του Οκτωβρίου. Κάθε 5 δευτερόλεπτα, αγαπητοί ακροατές, ένας άνθρωπος μας τυφλώνεται από και κάθε ένα λεπτό. Ένα παιδί σε 45 περίπου εκατομμύρια ανέρχονται τυφλοί σε όλο τον κόσμο. 135 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μειωμένη όραση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τυφλών ζει στις φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες, όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε οφθαλμίατρο. Στο Κονγκό, μάλιστα, αντιστοιχούν 2 οφθαλμίατροι ανά 8 εκατομμύρια κατοίκους. Ενώ δεν κυκλοφορούν φθηνή, φακή, κολλήρια και σκελετή γυαλιών. Στη χώρα όμως το πρόβλημα της τύφλωσης δεν είναι έντονο. Η αναλογία τυφλών δεν ξεπερνά τους 23 ανά 100.000 κατοίκους, ενώ από το κράτος επιδοτούνται 25.000 άτομα. Η σοβαρότερη αιτία τύφλωσης στην Ελλάδα είναι

Yeah.

κλείνω, αγαπητοί ακροατές, λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. 8 Οκτωβρίου σήμερα, 20 μέρες ακριβώς, πριν από τη μεγάλη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου,

Έχει προηγηθεί ο μεγάλος πόλεμος για τους Ευρωπαίους, ο πρώτος παγκόσμιος. Η ίδια κινητήρια δύναμη και στις δύο περιπτώσεις.

μέσο διάστημα η κρασιδική καταστροφή. Ακολούθησε η δίκη της Λοζάνης και η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών. Η αναγκαστική προσφυγιά, όπως έχει περάσει αυτός ο τόπος.

0: βέβαια μου έκανε εντύπωση σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, παγωγικά το πέσει να τούσαμε στον δρόμο για να πολεμάμε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και λοιπόν το μέτωπο το μεγάλο, όταν στην Αλβανία, παντού λοιπόν οχυρά στα βουνά, τα κοτράχαλα βουνά της Επίρου, και σκέφτηκα τις γυναίκες της επιρώτησης της εποχής.
1: Να βγουν ψευχές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα

της ημέρας.

και οι οποίοι μας παραπέμπουν στο 1940, πάμε να κλείσουμε αγαπητοί ακροατές σιγά σιγά την εφημερινή εκπομπή, ένα διαφωνικό σταθμός. Της Ιερής Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείας Πράγου, λίγο πριν από τις 10 ζωμενά στις ευρωπιά σας.

Ακροατές, προς όλους εσάς που βρεθήκατε και σήμερα στη συντροφιά μας εδώ στο αναδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Για τη συνέχεια ακολουθεί η συνέντευξη με το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της

αποστολή.

σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται το ζήτημα της χειροτονίας του εψηφισμένου Επισκόπου Αστερίου Χριστοδούλου Κοτσίφη. Τη σχετική εισήγηση παρουσιάζει ο Μητροπολίτης Νέας Μήνης Σημεών, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση και λήψη απόφασης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και ταυτόχρονα εξήγησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ξεκινήσει από την Αρναία, όπου στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές προκειμένου να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι επαγγελματίες αλληλείς, καθώς δεν θεωρούν ικανοποιητικές τις κυβερνητικές εξαγγελίες για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρελαίο. Σχεδιάζουν αποκλεισμούς λιμανιών, πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ μεγάλες κινητοποιήσεις προετοιμάζονται και σε νησιά των Δωδεκανήσων. Στις 4 ώρα Ελλάδος, μαθητές, φοιτητές και συνδικάτα εκπαιδευτικών δίνουν ραντεβού στη Βαστήλη για συγκέντρωση διαμαρτυρία, η οποία θα είναι στατική και όχι πορεία. Νωρίτερα, σε άλλες περιοχές της Γαλλίας, αναμένεται να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες συγκεντρώσεις. Στην Αττική, καλός ο καιρός με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη με καλό καιρό και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου.

συνεχίσουμε τώρα την επικοινωνία μας με τον πατέρα Βασίλειο Θερμό. Το θέμα μας είναι οι νέες τεχνολογίες, η μάθηση, η εκπαιδευτική διαδικασία και στο κέντρο πάντοτε βεβαίως ο μαθητής, ο ευεργετημένος, όπως θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί ζει σε μια εποχή που μπορεί να έχει την πρόσβαση στη γνώση πολύ σημαντική.

0: παρελθόν, αλλά και πληττόμενος ταυτόχρονα από την υπερέκθεση σε όλες αυτές τις τεχνολογικές πλατφόρμες της εποχής μας. Πατέρα Βασίλη, ο λόγος πάλι σε εσάς, να σας ακούσουμε. Κρατάμε, όπως μας είπατε, που είναι όλα ενδιαφέροντα, πατέρα Βασίλη, αυτό το γεγονός της έλλειψης της χαράς, της δημιουργικότητας που εμφανίζεται πλέον στην εποχή μας και πιθανότατα και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χαρά, δηλαδή, του να πει ένας μαθητής, έγραψα μόνος μου μια καλή έκθεση, η χαρά ότι έγραψα μόνος μου μια καλή εργασία, μπορεί να ζητήσω τη βοήθεια της τεχνολογίας για τη συγκέντρωση κάποιων στοιχείων που είναι απαραίτητα για αυτή την εργασία, αλλά να μην είναι όλη η εργασία AI. Εκεί αρχίζει και το πρόβλημα, γιατί χωρίς τη χαρά της δημιουργικότητας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και κάτι, έτσι.
1: Ναι, δεν προτιμώ για την εκπαίδευση. Ναι, αποφάσεις είναι μια αλλαγή οράματος, αλλαγή νοοτροπίας. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια αισθητική, δηλαδή το πώς θα χρησιμοποιήσει κανείς τεχνολογία, χρειάζεται μια αισθητική εδώ. Άρα χρειάζεται μια αλλαγή του τρόπου που βλέπουμε τον εαυτό μας και τη ζωή. Η συνεργασία οικογένειας και σχολείου εδώ θα είναι πολύ μεγάλο πράγμα, διότι θα βοηθήσει το παιδί να ανακαλύψει και τη δημιουργικότητά του και να χαρεί τον τόπο και να αντιληφθεί ποιο είναι το αφεντικό και ποιο είναι ο υπηρέτης εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Να μην τα αντιστρέφει αυτά.
0: Γιατί έχουν χαθεί και αυτές οι έννοιες και αυτοί οι ρόλοι, εν πάση περιπτώσει, μέσα στη ζωή και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, την πολύ γλυκιά διαδικασία της μάθησης. Συνομιλούμε πάντοτε με τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων. Ολοκληρώνοντας, πατέρα Βασίλειο, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο ακόμα.
1: Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα διαχρονικά, είναι ότι οι εξελίξεις της τεχνολογίας αποκαλύπτουν κάθε φορά με κάθε καινούργιο βήμα το που υστερούμε. Δηλαδή, όταν μπήκε η τηλεόραση στο σπίτι, αποκάλυψε το αν ασχολούμαστε με τα παιδιά μας ή αν θα τα απορροφήσει η τηλεόραση εντελώς. Όταν μπήκε ο υπολογιστής στη ζωή μας, αποκάλυψε το μεγάλο πρόβλημα της μοναξιάς των ανθρώπων, των νεαρών ανθρώπων που χάθηκαν μέσα στον υπολογιστή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το μεγάλο εισισμό ενηλίκων, έτσι, στον υπολογιστή και στο διαδίκτυο. Τώρα που μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση και στην ευγένεια ζωή, αποκαλύπτει ακριβώς τις ψυχικές προκλήσεις. Δημιουργούνται δηλαδή στα αμήνω έντιμο, θα τα πείσω ότι δημιουργήκονται ή θα την τελειάσω. Δηλαδή, κάθε πρόκληση της τεχνολογίας καινούργια δημιουργεί νέα ερωτήματα για το ήθος μας και, όπως θα πούμε, δημιουργεί νέο στίβο για να αγωνιστούμε για τις αλλαγές που χρειάζεται να κάνουμε, που πριν από αυτή την τεχνολογική πρόοδο μπορεί να μην είχαμε το πείσει.
0: Στο σημείο αυτό και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε, πατέρα Βασίλειο, ώστε να ακουστούν οι απόψεις σας, που είναι βγαλμένες βεβαίως μέσα από πολλές δεκαετίες εμπειρίας και συζήτησης με τους νέους ανθρώπους. Να σας ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: τώρα με ένα διαφορετικό θέμα. Ακούμε πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια να διαφημίζονται, να προβάλλονται κάποιες δίαιτες εξπρές. Το κατά πόσο είναι όμως και ασφαλείς αυτές οι εξπρές δίαιτες και τι ρόλο μπορεί αρνητικό να έχουν στον μεταβολισμό μας, θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με την προσκεκλημένη μας την ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά. Κυρία Προβατά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκπομπή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στο κρατέ.
0: Για πείτε μας λοιπόν για αυτές τις δίαιτες.
1: Θα πούμε, να πούμε τι είναι μια δίαιτα εξπρές. Μια δίαιτα εξπρές είναι μια δίαιτα που γίνεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, από 2 μέρες μέχρι τη 1 εβδομάδα περίπου, και είτε έχει πάρα πολύ χαμηλές θερμίδες, και μιλάμε δηλαδή για κάτω από 900, 600 με 900 θερμίδες για να θεωρηθεί εξπρές, γιατί είναι 200 θερμίδες θεωρείται μια φυσιολογική δίαιτα, είτε έχει πάρα πολύ λίγες επιλογές, δηλαδή τρώμε μόνο φρούτα, μόνο γιαούρτια, μόνο απλά βαρετά κλπ. Ένας νέος υγιής άνθρωπος, αν κάνει μια δίαιτα εξπρές για 3 μέρες, για 5 μέρες, για μια εβδομάδα, δεν πρόκειται να βασιστεί. Καλό είναι βέβαια οι δίαιτες εξπρές που επιλέγουμε να είναι αυτές των χαμηλών θερμίδων και όχι αυτές του αποκλεισμού. Γιατί σε μια δίαιτα αποκλεισμού, αν ας πούμε μια μέρα τρώμε μόνο φρούτα, μια νέα γυναίκα, υγιής, η οποία όμως, όπως όλες οι γυναίκες, έχει λίγο χαμηλή πίεση, μετά από ένα 24ωρο που τρώει μόνο φρούτα και άρα καθόλου αλάτι, μπορεί να πέσει πολύ πίεση της, να ζαλιστεί, να φέρει κάτω και να έχουν προβλήματα. Λοιπόν, κατά τα άλλα όμως, ένα νέος υγιής άνθρωπος, αν κάνει μια μικρή διάρκεια πολύ αυστηρή δίαιτα, δεν θα πάρει τίποτα. Δεν ξεφορτώθηκε κανένα 2 κιλά που ενδεχομένως τα πήρε στις διακοπές στα Χριστούγεννα, και για να μην το δαιμονοποιούμε, μετά από κάποιες ας πούμε παρεκτροπές από τη σωστή διατροφή, όταν πάμε διακοπές, τυπλώμε και πίνουμε παραπάνω, ή όταν πάμε σε γιορτές και σε πανηγύρια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δεν είναι και τόσο κακό 3, 4, 5 μέρες να μαζευτούμε σοβαρά για να ξαναεκπαιδεύσουμε τον οργανισμό μας την εγκράτεια. Το πρόβλημα με τις εξπρές δίαιτες είναι ότι γίνονται πολύ συχνά. Δηλαδή, όπως όταν κάποια στιγμή έκανε μια δίαιτα 3 ημερών και έχασε 1,5 κιλό και μπήκε στο φουστάνι του, μια κοπέλα μπήκε στο φουστάνι και πήγε στο γάμο και ήταν τι ωραία. Όταν λοιπόν αυτό γίνει συνήθεια και κάθε φορά που τρώμε λίγο παραπάνω ακολουθεί μια δίαιτα εξπρές, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Εκεί ο οργανισμός μας αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται να του κόψουμε το φαγητό για 2 μέρες και αντιδραστικά θα διαβάσει το βασικό του μεταβολισμό. Αμήνεται δηλαδή. Όταν το κάνουμε 2-3 φορές, ήδη από την πρώτη μέρα σταματάει να μεταβολίζει σωστά, διότι θεωρεί ότι θα το κόψουν το φαγητό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι επαναλαμβανόμενες λοιπόν δίαιτες εξπρές είναι λάθος. Μπορεί κανείς να το κάνει 1 ή 2 φορές το χρόνο, 3-4 μέρες μία διατροφή με μειωμένες θερμίδες κάτω από το κανονικό, δηλαδή γύρω σε 700, ένα υγιής άνθρωπος επαναλαμβάνει, και να μην πάθει τίποτα από εκεί. Και πέρα όμως, αυτές οι δίαιτες, πέραν της επίδρασης που έχουν στο μεταβολισμό μας, που μαθαίνουν τον οργανισμό μας δηλαδή να σταματάει τις κάψεις του όταν του κόβει το φαγητό, πέρα από αυτό δημιουργούν και άλλα προβλήματα. Δημιουργούν προβλήματα εκνευρισμού, δημιουργούν προβλήματα καλής διάθεσης, δημιουργούν προβλήματα ενέργειας. Δηλαδή δεν μπορεί μια μητέρα με 3 μικρά παιδιά που τα πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, που γυρίζει, που πάει στη δουλειά, που πάει και τα παίρνει. Δεν μπορεί να κάνει τέτοιες δίαιτες. Τη δεύτερη ή την τρίτη μέρα είναι δέδον, θα νιώθει αυτονία, θα νιώθει έλλειψη ενέργειας μεγάλη και ενδεχομένως θα έχει και προβλήματα γαλάδες, υποτιμίες. Οπότε καλό είναι να μην καταφεύγουμε σε αυτές τις δίαιτες παρά μόνο όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Έχουμε 3 μέρες στις οποίες δεν έχουμε πολλές υποχρεώσεις. Στην προηγούμενη περίοδο θα πάει λίγο παραπάνω. Μπορούμε να δοκιμάσουμε κάτι και πάντα μέσα στα όρια του οργανισμού μας. Δηλαδή, όταν δούμε ότι αυτό αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο, όταν ζαλιστούμε, όταν δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, εκεί σταματάμε. Δεύτερο πρόβλημα. Τι γίνεται όταν τη σταματήσω? Δυστυχώς, στο 80% των περιπτώσεων, οι δίαιτες εξπρές ακολουθούνται από κρίσεις υπερφαγίας. Αυτό, διότι αυτό το περίφημο που λέει ο λαός μας τρώγοντας τέτοια τελειώρηση, γίνεται γιατί με το που ξεκινάμε να τρώμε, ο οργανισμός μας απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες ινσουλίνη. Η ινσουλίνη ρίχνει το σάκχαρο χαμηλά, οπότε νιώθουμε πείνα. Είναι κάτι στο οποίο δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Μετά από αυτές τις δίαιτες λοιπόν, το πιθανότερο είναι να ακολουθήσουν κρίση υπερταγίας. Όχι γιατί δεν έχουμε εγκράτεια, αλλά γιατί μας το υπαγορεύει το σώμα μας. Μας υπαγορεύει να πάμε παραπάνω, διότι τρόμαξε επειδή του στερήσαμε το φαγητό. Άρα, αν για κάποιο λόγο, για 2-3 μέρες, κάνουμε μια αυστηρούτικη δίαιτα, μετά, σιγά-σιγά, προχωράμε σε μια διατροφή ελεγχόμενη για ένα χρονικό διάστημα. Περίπου μια εβδομάδα για να ξαναμπούμε στο φυσιολογικό ρυθμό διατροφής. Πρέπει κιόλας να πούμε ότι αυτό που κατά κανόνα χάνουμε σε βάρος με μια δίαιτα εξπρές δεν είναι λίπος, είναι νερό. Είναι δηλαδή οι κατακρατήσεις που έχουμε κάνει την περίοδο που τρώγαμε πολύ, γιατί φάγαμε πιο πολλά λιπαρά, γιατί φάγαμε πιο πολύ αλάτι και φουσκώνουμε. Πάρα πολύ συχνά ακούω ότι πήγα στην ταβέρνα και την άλλη μέρα ήμουν 2 κιλά παραπάνω. Προφανώς δεν έφαγε 14.000 θερμίδες που απαιτούνται για να πάρει κανείς 2 κιλά. Αυτό που αυξάνεται είναι το νερό το οποίο κρατάμε και φουσκώνουμε. Μετά από ένα τέτοιο λοιπόν παγωπότη, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσέξουμε λίγο το αλατάκι για 2 μέρες και να φύγει η περίσσια του νερού. Δεν ανάγκη να υποφέρουμε κάνοντας δίαιτα εξπρές, γιατί μετά γίνεται φούσκωμα, ξεφούσκωμα και αυτό μας επηρεάζει στην καθημερινότητά μας. Είναι αυτό το περίφημο μια ζωή κάνω δίαιτα που ακούμε και λένε πάρα πολλοί άνθρωποι με πολύ σοβαρό πρόβλημα κιλών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν τρώνε και παρόλα αυτά τα κιλά τους είναι πολύ παραπάνω από το κανονικό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι επιχειρούν να κάνουν δίαιτες εξπρές, ακολουθεί περίοδος υπερταγίας που παίρνουν τα κιλά πίσω τους και λίγο παραπάνω, ακολουθεί πάλι μια δίαιτα εξπρές. Το τέλος, αυτό που μένει είναι παραπανήσια κιλά. Άρα, αν φάγαμε πολύ στις διακοπές, αν πήραμε 2-3 κιλά και θέλουμε λίγο να μαζέψουμε τον οργανισμό μας, να τον υποχρεώσουμε σε μια εγκράτεια, μπορούμε 2-3 μέρες να κάνουμε μια αυστηρούτικη δίαιτα. Θα πάμε το πρωί στο μάκι με κεράκι, το μεσημέρι και το βράδυ, σαλάτα με λίγο κοτόπουλο βραστό. Κάνα αυγό βραστό ενδιαμέσως, 2-3 μέρες άργου για να νιώσουμε να ξεφουσκώνουμε και μετά μπαίνουμε πάλι στη φυσιολογική διατροφή. Ακραίες δίαιτες, μόνο αυγά, μόνο γιαούρτια, μόνο γάλα, μόνο τυρί, μόνο φρούτα. Αυτές πρέπει να τις αποφεύγουμε γιατί αυτές μπορούν να έχουν, να μας δημιουργήσουν πρόβλημα στη λειτουργία μας, στην καθημερινότητά μας.
0: Να ρωτήσουμε τώρα, κυρία Προβατά, γιατί εντάξει, ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, κάθε οργανισμός αντιμετωπίζεται διαφορετικά και από εσάς τους γιατρούς και έτσι πρέπει να γίνεται. Ωστόσο, υπάρχει κάποιος γενικότερος κανόνας που ισχύει για τον γενικό πληθυσμό που θέλει να χάσει λιγότερα κιλά, έτσι, κάποιος που θέλει να χάσει 5 με 10 κιλά το επόμενο διάστημα? Υπάρχει κάποιος κανόνας λοιπόν που μας λέει ότι πρέπει να χάνουμε τόσα κιλά το μήνα για να φτάσουμε στο επιθυμητό βάρος?
1: Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία που δίνει, ας πούμε, τις κατευθυντήριες γραμμές παγκοσμίων διαιτητής κλπ. Υποστηρίζει ότι για μια απώλεια από 5 μέχρι 15 κιλά το σωστό είναι να μην χάνουμε πάνω από 2,5 κιλά το μήνα αυτό, για να δίνουμε στον οργανισμό μας τη δυνατότητα να προσαρμόζεται, να μην πεινάει πάρα πολύ, να είναι στην καθημερινότητά του επαρκής κλπ. Και όντως, αυτό είναι το καλύτερο. Το θέμα είναι αν έχει κανείς την υπομονή για να χάσει τα 10 κιλά, να κάνει 4 μήνες δίαιτα. Αλλά, θα πω και το άλλο, επειδή πάντα η δίαιτα, δηλαδή η λιγότερη, το να τρώμε λιγότερο από αυτό που χρειαζόμαστε, είναι δύσκολη, καλό είναι η δίαιτα να προσομοιάζει στην κανονικότητά μας απλώς με μικρότερες ποσότητες. Αυτός ο κανόνας που λέει, είναι αυτός ο κανόνας ο χρυσός, που λέγανε και οι διαιτολόγοι εδώ και 50 και 60 χρόνια, οι γιατροί οι οποίοι σχολούνται τέλος πάντων με τις δίαιτες κατά κανόνα, ενδοκρινολόγοι, παθολόγοι κλπ. Είναι μια πολύ απλή συμβουλή. Τρώγει στο πιάτο του φρούτου, κόψε τις ποσότητες στο μισόβλερι, τρώγει αυτά που τρως μέχρι τώρα, αλλά λιγότερο. Το θέμα είναι κανείς να έχει την ευκυκρισία πόσο τρώει για να ξέρει και πόσο είναι το λιγότερο. Για αρχή πάνω το να τρώμε. Το να τρώμε τα 2/3 του πιάτου που τρώγαμε είναι η πιο σωστή ενέργεια, εφόσον είμαστε υγιείς, γιατί αν υπάρχουν και προβλήματα, χοληστερίνες, τάρταρα, υπέρταση, υπόσταση, ανεμία. Εκεί θα πρέπει να ζητήσουμε τη συμβουλή ενός ειδικού, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια μακροχρόνια δίαιτα, για να μην μας λείψουν οι βιταμίνες, τα υπνοστοιχεία, για να νιώθουμε καλά. Πάντοτε, επειδή είναι άνθρωπος, ο κανόνας είναι απλώς μικρές τις ποσότητες. Έτρωγε το πρωί μια φέτα, δύο φέτες ψωμί με μέλι και ένα προύτο. Να φάει μία φέτα ψωμί με μέλι και μισό προύτο. Έτρωγε το μεσημέρι να πιάσει μακαρόνια με χυμά. Να φάει μισό πιάτο μακαρόνια με χυμά. Αυτό είναι ο χρυσός κανόνας. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και οι κλασικού τύπου δίαιτες και πρωτεΐνικες. Σαλάτα με πιστεκά, σαλάτα με κοτόπουλο, σαλάτα με ψαράκι. Μία με δύο φορές την εβδομάδα λατερό ή όσπριο, αυτή που για να προσεγγίσουμε τη μεσογειακή διατροφή, και είναι βέβαιο ότι αναποφύγουμε τα γλυκά, τα τηγανιτά, τις βαρκετσάνες, τα φαστά χεριά, τα χαρτίπα. Με ποιο ρυθμό, αυτό τον υπαγορεύει ο οργανισμός μας, αλλά θα χαθεί. Αν αποκλείσεις τις αφημίνες τροφές, χωρίς τίποτε άλλο, και με τις κανονικές ποσότητες που τρως, σε ένα χρόνο φάνονται περίπου 7-8.000.
0: Αρκεί να βάλουμε βεβαίως και την κίνηση λίγο στη ζωή μας, έτσι. Δεν φτάνει μόνο με την
1: περιπατροφή. Ακούω ότι πρέπει να κινούμε τα επιπακούεται, διότι ειδικά τα τελευταία χρόνια με αυτή την, με το διαδίκτυο, με τις τηλεεργασίες, με αυτή τη δυνατότητα που έχουμε πλέον όλοι, έχουμε μειώσει την κίνησή μας. Βέβαια, καταλαβαίνετε κάποτε πηγαίναμε να πληρώσουμε το ρεύμα, πηγαίναμε να πληρώσουμε την ΕΠ, πηγαίναμε να ψωνίσουμε. Όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι τώρα που δεν τα κάνουν καθόλου. Γίνονται όλα μέσα από το. Από το διαδίκτυο. Κάνουμε τις παραγγελίες μας, κάνουμε το φαγητό, πληρώνουμε όλα τα έσοδα, δουλεύουμε από το σπίτι. Οπωσδήποτε λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε την κίνηση στη ζωή μας και επειδή αυτό το περίφημο γυμναστήριο, καλό χρυσό, όποιος αγαπάει τη γυμναστική, κανείς δεν είναι ανάγκη να το πούμε εμείς να κάνει γυμναστική. Αλλά το να αρχίσουμε να φανατικά, δηλαδή θα πάω στο γυμναστήριο και πηγαίνουμε μια εβδομάδα και πηγαίνουμε μια μισή εβδομάδα και την τρίτη εβδομάδα αυτή τη ζωή και λέμε καλά, αυτό τώρα δεν πειράζει. Το καλύτερο είναι να βάλουμε στη ζωή μας το περπάτημα. Ένας άνθρωπος που περπατάει πέρα της κανονικής του δραστηριότητας, του να πάει να πάρει το παιδί του, να πάει στο σχολείο, να πάει στη δουλειά του, πέρα της κανονικής. Ένας άνθρωπος που περπατάει με ένα σταθερό και καλό βήμα, μία ώρα την ημέρα, συνεχόμενα όμως, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, εφόσον είναι λογικό στη διατροφή του, να έχει προβλήματα με το βάρος του. Είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα την ημέρα με κανονικό βήμα. Όχι κοιτάζω τις βιτρίνες, αλλά όχι τρέχω. Είναι ένα βήμα που προορισμού, δηλαδή ξεκινάω να πάω κάπου. Διαλέγουμε ένα προορισμό που απέχει μισή ώρα από το σπίτι μας, ένα περίπτερο, πηγαίνουμε, παίρνουμε την εφημερίδα μας και γυρίζουμε. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Γιατί? Γιατί μπορούμε να το κάνουμε καθημερινά, δεν έχει κανένα έξοδο. Και μπορούμε να το κάνουμε ακόμη και όταν οι συνθήκες οι καιρικές δεν είναι τρομερές. Δηλαδή, αν σώσει κατακλείσμος, αλλά και με την βροχούλα και με λίγο αέρα, μπορούμε να το κάνουμε. Τουλάχιστον 400-465 μέρες το χρόνο. Στην Ελλάδα μπορούμε να το κάνουμε.
0: Έτσι. Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Μαργαρίτα Προβατά, ιατρό-διατροφολόγο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όσα ωφέλιμα ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία. Νομίζουμε συμβουλές που καλό θα είναι να τις σκεφτούμε όλοι λίγο περισσότερο. Να είστε καλά, κυρία Προβατά.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στα στρατηγία.

κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα μοιραστούμε μαζί σας μέσα από ένα κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου, του Αιγαίου και Μεγάλου Βασιλείου, προς τους νέους, όπως άνοιξε ελληνικών οφειλήν των λόγων, τα εξής. Όπως ακριβώς εκείνοι που θέλουν να απολαύσουν τα λουλούδια παίρνουν από τα τριαντάφυλλα, τις βιολέτες ή οποιαδήποτε αλεύωδια στα άνθη, όχι ολόκληρο το λουλούδι, αλλά μόνο τόσο όσο τους είναι χρήσιμο, έτσι κι εμείς, αν μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτά τα κείμενα, πρέπει να επιλέγουμε και να κρατάμε ότι είναι χρήσιμο για εμάς. Δεν πρέπει λοιπόν, όπως συμβαίνει με άλλα πράγματα, να δεχόμαστε όλα όσα διαβάζουμε. Αντίθετα, πρέπει να παίρνουμε όσα είναι ωφέλιμα και να αποφεύγουμε όσα μπορούν να μας βλάψουν. Όπως αποφεύγουμε τα αγκάθια. Και δεν είναι καθόλου άχρηστο το παράδειγμα των μελισσών. Οι μέλισσες δεν πηγαίνουν σε όλα τα λουλούδια με τον ίδιο τρόπο, ούτε παίρνουν τα πάντα από αυτά. Παίρνουν το μέλι και αφήνουν πίσω τους τα άνθη. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς όταν διαβάζουμε διάφορα κείμενα. Να εξετάζουμε προσεκτικά όσα διαβάζουμε, να κρατάμε τα καλά και ωφέλιμα και να αποφεύγουμε όσα δεν μας προσφέρουν κάτι καλό.

Ακούσατε την πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, κάθε μέρα νέα μέρα. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημήτριο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

στρατές. Στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμ.

έλευση του ιερού στις βασιλικές πύλες, τα μουσουλμανικά. Το πρώτο μας πέρασμα από την κόγχη του ιερού έγινε αποκλειστικά για να προσκυνήσουμε την Βλατιτέρα. Τώρα μπαίνουμε στο χώρο από το βόρειο διαβατικό με τη συστολή και την ευλάβεια που αρμόζει σε κάθε ιερό βήμα και ακόμη περισσότερο σε αυτό της Αγίας Σοφιάς. Αξιωνόμαστε να σταθούμε στη θέση όπου αυτοκράτορες και πατριάρχες, συστελειόμενοι φόβο, παραμέριζαν ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Παρά την αμηχανία που μας επιβάλλει η περικείμενη αλλίωση της θέας και της περιραίουσας ατμόσφαιρας, υπερισχύει στην ψυχή μας το δέος για την ακατάβλητη πνευματική αντοχή και την ιερή απόπνοια που συμπυκνώνεται σε αυτή τη γήινη κόγχη. Μας βαρύνει ακόμα η συνείδηση της απεριόριστης ιστορικής απεραντοσύνης στην οποία ως Ρωμιοί μετέχουμε. Περιφέρουμε το βλέμμα. Τα μάτια μας προσελκύουν φανταχτερά έργα με κάλος, ίσως αλλά χωρίς είδος. Αλωτρίων ηκετών αναθήματα. Θέλει πολύ πνευματική αρχοντιά και μεγαλοψυχία για να τα κρίνεις, ως παραχωρήσεις των κρυμάτων, ον Κύριος είδε. Η ευρεία μεσαία κόγχη, η λεγόμενη από τους Βυζαντινούς Μίαξ ή Αχιβάς, ήταν η θέση του Πατριαρχικού Συνθρόνου και της Αγίας Τράπεζας. Η Αχιβάδα παραμένει και στην Ισλαμική λειτουργική ή κεντρική ιερή θέση. Φιλοξενεί άχρη καιρού τον προσευχητικό δείκτη των μουσουλμάνων, την υπόδειξη δηλαδή της θέσης της Μέκκας, την λεγόμενη Χιμπλέ, που είναι το Μιχράμ. Επειδή δε η θέση της Μέκκας αποκλίνει της Ανατολής κατά 15 περίπου μοίρες προς τα δεξιά, το Μιχράμ βρίσκεται σε ελαφρώς πλάγια θέση σε σχέση με τη μέση της κόγχης, ανάμεσα στο κεντρικό και το νότιο παράθυρό της. Λόγω αυτού, όλες οι θέσεις και τα αντικείμενα που υπηρετούν την Ισλαμική λειτουργική μέσα στο ναό είναι μετατοπισμένα προς τα δεξιά, κατά αντιστοιχία της μετατόπισης του Μιχράμ. Το Μιχράμ έχει σχήμα ενοκοδομημένου κοχοειδούς σικού, δηλαδή στεχασμένης κόγχης ή προσκυνηταρίου. Είναι όλο μαρμάρινο και διακοσμημένο με περίτεχνα αραβουργήματα και είναι αφιέρωμα του ποθητή. Αυτός είναι και ο λόγος που παραμένει ανέγκυχτο και αμετάβλητο έκτοτε και επιβιώνει τον κατά καιρούς ανοικοδομήσεων και στολισμό. Στη μέση του, σε αναλόγιο, τοποθετείται το Ιερό Βιβλίο, το Κουράν, το Κοράνιο. Και από εκεί αναγυγνώσκονται οι επιλεγμένες περικοπές στα μεγάλα παϊράμια. Εκατέρωθεν είναι στημένα κατά την παγιωμένη τάξη δύο μανουάλια, που εδώ είναι ιδιαίτερως αξιομνημόνευτα, καθώς είναι και τα δύο αναθήματα του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς μετά την κατάκτηση της Βούδας και λάφυρα προερχόμενα από τον καθεδρικό ναό της.

γαλάζια ζώνη περιτρέχει την κόνχη στο ύψος του μιχράβου και ανάμεσα στα παράθυρα σε 8 κυκλικές επιγραφές είναι γραμμένα τα ονόματα των μεγάλων διδασκάλων και ερμηνευτών του Ισλαμικού νόμου. Στη θέση του βορεινότερου από τα παράθυρα της κόνχης ήταν επί Οθωμανών η λογιζόμενη ως ιερός τόπος ψυχρά θηρής. Από αυτή φυσούσε, λένε, πάντα δροσερή άβρα και η ιερότητά της έγκυται στο ότι από κάτω της ο περιώνυμος Σέιχης Αξεμσεντίν, ο συνομιλητής του προφητή, πανηγυρικά ανέγνωσε ερμηνεία περικοπής του Κορανίου την ημέρα της άλωσης. Στην άλλη άκρη της κόνχης και ακουμπισμένο στο μικρό νοτιοανατολικό πεσό παρατηρούμε ένα άλλο εμφανώς ισλαμικό κατασκεύασμα που μοιάζει με άμβονα. Έχει μια πολύ στενή σκάλα και στεγάζεται από μια υψηκόρυφη κονική οροφή. Η αρχή της σκάλας υποδεικνύεται από ένα κανοπισμένο με χρυσά αραβουργήματα θηρωτό άνοιγμα. Λέγεται Μιμπέρ και είναι το προνομιακό βήμα του Σέιχουλ Ισλάμου, του Βεζίρι δηλαδή, επί των θρησκευτικών. Μια και ποντίφικας των μουσουλμάνων ήταν ο εκάστοτε σουλτάνος ως κατέχουν από το 16ο αιώνα και το αξίωμα του Χαλίφη. Από την άλλη μεριά της κόνχης του Ιερού, ακουμπά στο βορειοανατολικό μικρό πεσό, αλλά εξέχει προς το κεντρικό κλήτος, ένας θαρής μετέωρος εξώστης. Είναι το Σουλτανικό Θεωρείο. Πρόκειται για ένα εξάπλευρο κλειστό δωμάτιο που μοιάζει με χρυσοστόλιστο κλουβί και στηριζόμενο σε 8 λεπτές αφανείς κολόνες, φαίνεται πράγματι σαν να αιωρείται. Είναι κατασκεύασμα των αδερφών Φωσάτη επί Σουλτάνου Αμπδουλμετζίτ και αντικατέστησε παλαιότερο τιμητικό κάθισμα του Σουλτάνου σε ύφος Βυζαντινού θρόνου. Η λεπτομέρεια αυτή μας παρακινεί να κάνουμε μια παρέκβαση και να αναφερθούμε στην απέλπιδα αλλά πεισματική προσπάθεια των Οθωμανών να οικειοποιηθούν μετά την άλωση της πόλης τη συνέχεια του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους. Την άποψη αυτή εμπνεύστηκε και προώθησε με επιμονή ο Πορθητής και στην εξωτερική του πολιτική δραστηριότητα αλλά και στην οργάνωση του κράτους και των συνιστοσών του μετά την άλωση. Είναι δε αξιοθαύμαστη η αιμονή και των σύγχρονων Τούρκων σε αυτό τον στόχο και ζηλευτή η επιστράτευση των διαθέσιμων μέσων για την προώθηση της άποψης αυτής προς κάθε θεσμό και φόρουμ όπου μπορεί να υπάρχουν ή να δημιουργηθούν ευήκοα προς τούτο ότα. Και λυπηρή η σύγκριση αυτής της πρωτοβουλίας με την αντίστοιχη στάση της ελληνικής διανόησης και της κρατικής πολιτικής που με ανακούφιση μάλλον απεμπολούν το δικαίωμα του ελληνισμού επί της συνέχειας του έθνους που περιλαμβάνει και την ιστορική περίοδο του Ανατολικού Ρωμαϊκού.

σουλτανικό θεωρείο είχε τοποθετηθεί στη θέση του θρόνου του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, στη γωνία που σχημάτιζαν τα δρύφακτα του Ιερατείου και ο βορειοανατολικός μεγάλος πεσός. Ήταν έργο του Πορθητή, αλλά μεταποιήθηκε επί το πολυτελέστερον από τον Σουλτάνο Μουράτ τον Τρίτο ως έδρα πλέον του Χαλίφη, όταν ο Οθωμανός Σουλτάνος περιβλήθηκε το αξίωμα αυτό του θρησκευτικού ηγέτη των μουσουλμάνων και ονομάστηκε τότε Μαξουρά. Τούτο παρέμεινε σε χρήση μέχρι τον 19ο αιώνα επί Μαχμούτ του Δευτέρου, οπότε αντικαταστάθηκε από το νέο, το δημιουργήμα των αδερφών Φωσάτη, αυτό δηλαδή που βλέπουμε σήμερα. Διευρύνθηκε τότε και μετακινήθηκε σε πιο περίοπτη θέση μπροστά στο μικρό βορειοανατολικό πεσό και με προσανατολισμό και αυτό κατά την Χιμπλέ. Η νέα θέση και το πολυγωνικό σχήμα του παρέχουν ευρεία θέα του ναού και των δελούμενων σε αυτόν. Στηρίζεται, όπως προείπαμε, σε 8 λεπτούς Ιωνίσκους, εκ των οποίων οι 3 από βαθυπράσινο μάρμαρο αφιέρωμα του κτήτορα Σουλτάνου. Καλύπτεται από πολυτελές κουβούκλιο, επιστρεφόμενο από χρυσό ακτινοβολούντα ήλιο. Το Σουλτανικό Θεωρείο επικοινωνεί μέσω προθαλάμου με δωμάτιο που βρίσκεται πίσω του. Το δωμάτιο αυτό χρησιμεύει ως αναπαυτήριο και αναχωρητήριο του Σουλτάνου και θαυμάζεται για την πολυτελή επίπλωση και τον εκθαμβωτικό στολισμό του.

στη βάση του μεγάλου νοτιοανατολικού πεσού και προς το κέντρο του ναού είναι στημένη μια εξέδρα. Στολισμένη με λεπτεπίλεπτα αραβουχήματα, στηρίζεται σε λεπτές κολόνες και έχει και αυτή προς ανατολισμό κατά την Κιμπλέ. Πρόκειται για το Μαχφίλ του Μουεζίνη, αφιέρωμα του Σουλτάνου Μουράτ του Τρίτου. Όταν ανέβαινε ο Κατίμ, στο Μαχφίλ κρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του στο δεξί μεν χέρι το κοράνιο, στο δε αριστερό ξύλινο σπαθί. Τούτο το τελευταίο επιβεβαιωτικό σημάδι της μετατροπής του ναού σε τζαμί ήταν καθιερωμένη ενέργεια σε κάθε τζαμί μεταποιημένο από εκκλησία, σε κάθε κατακτημένη πόλη παντού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όταν η Αγία Σοφιά ήταν τζαμί, πάνω από το Μαχφίλ κυμάτιζαν δύο σημαίες που συμβόλιζαν την επί του χριστιανισμού και του Ιουδαϊσμού επικράτηση του Ισλάμ και την επί της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης του Κορανίου. Άνοικαν δε οι δύο σημαίες στις ορτάδες λόχους των γενιτσάρων που πρώτοι διάβηκαν τα τείχη κατά την άλωση. Πάνω από το Μαχφίλ, κατά τη μετατροπή του ναού σε τζαμί, προσάρτησε ο Πορθητής και το παραπέτασμα της θύρας του ιερού Κάμπα. Όλα τα παραπάνω για να τονιστεί η ισλαμική ιερότητα του χώρου, εν εγγενή χριστιανική

θέλοντας να ολοκληρώσουμε την περιήγηση των μουσουλμανικών συστατικών του ναού, διασχίζουμε το κεντρικό κλήτος και προχωρούμε δυτικά προς τις βασιλικές πύλες. Στη μέση του κλήτου σακουμισμένα, στις κιονοστοιχίες που το χωρίζουν από τα πλάγια Κλήτη, παρατηρούμε δύο όμοιες εξέδρες, που είναι τα λεγόμενα κιουρσού. Επέχουν θέση άμβονος και σε αυτά ανέβαινε, αφού άφηνε στη βάση του τα υποδήματά του, κατά Τρίτη συνήθως και Παρασκευή, ο Τιατίν, και από εκεί καθήμενος, σταυροποδητή, δίδασκε το ναό, και οι διδαχές κατά των Οθωμανών ήταν, σύγχρονων είναι, αξιοπαρατήρητα από την άποψη του απαθούς και ανενθουσίαστου τρόπου με τον οποίο οι ιεροκήρυκες δημιουργούν

μάλιστα χωρίς να χειρονομούν. Οι λόγοι τους είναι συνήθως ηθικοπλαστικοί και συμβουλευτικοί και σχεδόν ποτέ δογματικοί. Υπήρχε πάντα διαπεταγμένος επί των δογματικών νομοδιδάσκαλος ο αποκαλούμενος Ουδερίσης, ο δε της Αγίας Σοφιάς, απολάμβανε ιδιαίτερου σεβασμού και προτεραιότητας στη σχετική ιεραρχία. Τα κηρύγματα λοιπόν καταφερόταν συνήθως κατά της πολυτέλειας, της αδικίας, της φιλοχρηματίας και εμφατικά κατά των καταχρήσεων των κρατικών λειτουργών, ακόμη και των υπουργών, ακόμη και αυτού του Σουλτάνου. Και αναφέρεται σχετικά η περίπτωση του Κιατίνδη της Αγίας Σοφιάς, Νεχουεντίν Εφέντη, ο οποίος δημόσια και επί παρουσία του επετίμησε τον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Τρίτο και τον εγκάλεσε για μαλθακότητα και τεμπελιά. Πράγματι, ο αιμοδόρος και ανίκανος αυτός Σουλτάνος αρνιόταν να εκστρατεύσει κατά των εχθρών του και το κράτος είχε περιέλθει σε ακραία ανέχεια. Ο δε λαός σε χειρότερη ακόμη πείνα και απόγνωση. Ο ιεροδιδάσκαλος τότε, αφού ζωγράφισε την ελεηνή του κράτους κατάσταση και υπέδειξε στο Σουλτάνο τα καθήκοντά του ως χαλίφη έναντι των πιστών, ανέτραξε. Πού επί των ημερών μας ο υπέρ της θρησκείας ζήλος, πού το σέβας προς το ιερότερον των προφητών. Και επέτυχε ότι δεν πέτυχαν οι παρακλήσεις των αρμοδίων και η φωνή ολόκληρου του έθνους, διότι οι λόγοι αυτοί έκαναν τέτοια εντύπωση στον ισχυρογνώμονα Σουλτάνο, ώστε να αναγκαστεί αυτοπροσώπως να εκστρατεύσει αμέσως κατά τον Ούγγρο.

πίσω συμμετρικά τοποθετημένες και αντικριστά υπάρχουν άλλες δύο εξέδρες ελαφρά υπερυψωμένες. Πρόκειται για τα τεμπλίκ. Είναι η θέση των Bailey Clare, των μουσηγετών ή πρωτοψαλτών που τρόπο την άκαθ' οδηγούν τις προσευχητικές κινήσεις των μυστών, αυτών που δεν μπορούν να δούνε τις αντίστοιχες κινήσεις του ημάμι μπροστά από το μιχράμ. Γι' αυτό τα κάγκελα των τεμπλίκ είναι χαμηλά, ώστε να φαίνονται οι γονικλησίες και οι οικευτικές κινήσεις τους. Απαριθμίσαμε και περιγράψαμε τα μουσουλμανικά αντικείμενα της Αγίας Σοφιάς, γιατί θεωρούμε ότι και αυτά συμμετέχουν στην ιστορία της και συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πλούσιων ιστορικών της μεταμορφώσεων. Μετά την μεταποίησή της σε μουσείο, παραμένουν άψυχα και παραπονεμένα, επιδεικνυόμενα σαν περασμένα μεγαλεία, χωρίς ζωή και λειτουργία που να τους προσδίδουν υπόσταση, παραμερίζουν από το προσκήνιο της συνείδησής μας και να επιβλητικά αναδύονται, αόρατα, αλλά ζωηρά, αφανή, αλλά περιούσια, αποδιωγμένα, αλλά αναπόσπαστα, αυτά που συνιστούν την ιδιοπροσωπεία και την μοναδική διαχρονική ταυτότητα της Αγίας Σοφιάς. Αυτά θα ανακαλέσουμε από τη λύθη, το θρύλο και τα παραμύθια και θα επιστρέψουμε τις ιστορικές αναφορές, τις εικόνες, τις αναπαραστάσεις και τα συναξάρια για να αναδομήσουμε το λίκνο του Θεού Σοφίας, την επιγής υποστασιασμένη μήτρα του Λόγου.

Στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμ.

0: ανακάλυψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Ερδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια, κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

αυτός. Διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνο σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων από τους 97,8. Η ώρα είναι 11. Το πολύτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα. Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων από τους 97,8. Επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: την ώρα αναφερόμαστε στην Εκκλησία, φίλες και φίλοι, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, τι είναι το, αυτό το είναι της Εκκλησίας. Προσπαθούμε σε όλα αυτά και επιχειρούμε κάθε φορά σε όλα αυτά τα ερωτήματα να απαντήσουμε. Και στο πλαίσιο αναφοράς μας, σειράς εκπομπών που κάνουμε αυτό το διάστημα για το ποια είναι η σχέση ουσιαστικά της Εκκλησίας με την Αγία Γραφή. Σήμερα θα επικεντρώσουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον μας στην Καινή Διαθήκη και θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στην γέννηση της έννοιας της Εκκλησίας ουσιαστικά στην Καινή Διαθήκη με την βοήθεια της καλεσμένης μας. Θα έχουμε πολλά να πούμε, πολλά στοιχεία και πάρα πολλές πληροφορίες να αναφέρουμε με τη βοήθειά της. Καλωσορίζουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Στρόπουλε, χαιρετώ και τους αγαπητούς ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να βρεθώ μαζί σας.
0: Δική μας η χαρά να σας φιλοξενούμε, κυρία Παπαδημητρίου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Και ξεκινώντας, ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι μια εισαγωγική ερώτηση νομίζω που έχει να κάνει άμεσα με το θέμα μας, πώς προκύπτει αυτή η έννοια της Εκκλησίας, πώς γεννάται ίσως, θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει και αυτό το όριμα, δεν ξέρω, αυτή η έννοια της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη, τι θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Ναι, είναι πολύ σωστά τα ρήματα που χρησιμοποιήσατε και τα δύο και το προκύπτει, διότι η έννοια της Εκκλησίας υπήρχε και πριν από την Καινή Διαθήκη και το ρήμα γεννάται, διότι μέσα στην Καινή Διαθήκη

0: είναι πιστό. Ο προσδιορισμός εκκλησία όντως δεν απαντάει για πρώτη φορά στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη τον βρίσκουμε πρώτη φορά στο πρώτο κείμενο της Καινής Διαθήκης, χρονολογικά, την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή που έχει γραφτεί γύρω στο 50 μετά Χριστό. Ωστόσο, έχει ο όρος μια μακρά και σημαντική παρουσία στην ελληνική γλώσσα και στην ελληνική πραγματικότητα ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια της ελληνικής αρχαιότητας, πριν από τα κλασικά δηλαδή, όταν για πρώτη φορά νομοθετήθηκε ως πολιτικό σώμα η Εκκλησία με το όνομα αυτό από τον Σόλωνα το 594 π.Χ. Αργότερα το όνομα με αυτή την πολιτική σημασία απαντά σε κείμενα κλασικά, σε κείμενα του Ηροδότου, του Φουκιδίδη κλπ. Ο Αριστοτέλης μάλιστα αναονομάζει εκκλησία και την ομηρική συνέλευση του λαού, δηλαδή την σύναξη του λαού στα χρόνια, αναφερόμενος στα χρόνια του ομήρου, την οποία ο Όμηρος δεν ονομάζει εκκλησία, την ονομάζει αγορά ή αγίλη. Αλλά ο Αριστοτέλης συνταυτίζει με την έννοια της εκκλησίας. Εκτός όμως από τον ελληνικό κόσμο, η έννοια της εκκλησίας απαντά και στον Ιουδαϊκό. Ας μην προχωρήσουμε αμέσως στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά να αναφερθούμε στους ελληνόφωνους Ινδαίους συγγραφείς των ελληνιστικών χρόνων, των καιρών που γράφει των καιρών δηλαδή που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη. Οι ελληνόφωνοι Ιουδαίοι συγγραφείς όπως ο Ιώσιφος χρησιμοποιεί τη λέξη εκκλησία. Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι συμπεριλαμβάνεται στη μετάφραση, την ελληνική μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους Ευδομήκοντα, η οποία προηγείται βέβαια του Ιώσιφου, ξέρουμε όλοι ότι έγινε τον 3ο περίπου αιώνα π.Χ. Και εκεί απαντά πολλές φορές το όνομα Εκκλησία. Απαντά ως μετάφραση της εβραϊκής λέξης καχάλ, που σημαίνει σύναξη, η οποία λέξη δεν μεταφράζεται πάντοτε Εκκλησία, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου μεταφράζεται Εκκλησία. Συνεπώς, κατά τους χρόνους της Καινής Διαθήκης, κατά τους χρόνους του Αποστόλου Παύλου, που πρώτος χρησιμοποίησε τη λέξη, ο όρος Εκκλησία είχε ήδη μια ιστορία και μάλιστα διπλή. Κυκλοφορούσαν δύο εκδοχές της σημασίας του. Μια κοσμική, θα λέγαμε, από τον ελληνικό κόσμο και μια ιουδαϊκή. Μια έννοια που απαντούσε και καθιερώθηκε μέσα από την Παλιά Διαθήκη. Έρχεται τώρα η Καινή Διαθήκη μέσω του Παύλου και χρησιμοποιεί τον όρο Εκκλησία. Το ερώτημα που τίθεται ερευνητικά είναι ποιο από τις δύο, ποια από τις δύο έννοιες πληροδοτήθηκε στον Παύλο ως πρότυπο. Δηλαδή, για να διατυπώσω αυτό το ερώτημα με την δική σας ερώτηση, πώς προέκυψε η έννοια της εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη. Από την ελληνική έννοια, από την ιουδαϊκή έννοια, γιατί υπάρχει μια διαφοροποίηση, θα πούμε ίσως αν μου δοθεί ευκαιρία παρακάτω. Ή μήπως και από τις δύο. Παίρνοντας εκλεκτικά στοιχεία από την ελληνική και από την ιουδαϊκή έννοια. Ή μήπως τίθεται και το άλλο ερώτημα. Καμία από τις δύο έννοιες δεν επηρέασαν την έννοια εκκλησία στην Καινή Διαθήκη. Οπότε ερχόμαστε στο δεύτερο ρήμα που χρησιμοποιήσατε, ότι γεννήθηκε δηλαδή μια καινούργια έννοια με το παλιό όνομα. Υπάρχουν διάφορες απόψεις, είναι τα ερωτήματα πολύ ενδιαφέροντα όπως καταλαβαίνετε. Έχουν δοθεί απαντήσεις. Υπάρχουν θέσεις υπέρ της κάθε μιας από αυτές τις ερωτήσεις. Ωστόσο υπάρχει και μια συμφωνία γενική ότι οπωσδήποτε η λέξη θα είχε σχέση με την έννοια της Παλαιάς Διαθήκης, καθότι ο Απόστολος Παύλος ήταν Ιουδαίος, είχε καλουχηθεί με την Παλαιά Διαθήκη, καθότι συνεχίζει την ιστορία, ας το πούμε, του παλαιού Ισραήλ με το νέο Ισραήλ ο Απόστολος Παύλος μέσα στα κείμενά του και συνεχίζεται και μέσα στην μεταξύ παλιάς και καινής διαθήκης. Αυτό μπορούμε λοιπόν να το θεωρήσουμε δεδομένο, ότι η χρήση του όρου από τους εβδομήκοντα επηρέασε την δημιουργία της έννοιας της Εκκλησίας στην καινή διαθήκη, όπου μπορούμε να θεωρήσουμε και δεδομένο λόγω των ιστορικών κοινωνικών συνθήκων, ότι και η πολιτική έννοια της Εκκλησίας πέρασε τη θεία την χριστιανική, την ευχριστώ έννοια της Εκκλησίας. Ποια στοιχεία βέβαια. Φυσικά όχι ακριβώς τα στοιχεία που υπήρχαν στην αρχαία ελληνική εποχή, αλλά τα στοιχεία τα οποία αφορούσαν την εξωτερική, ας το πούμε, σύσταση της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι το σώμα αποτελούνταν από ένα συνολικό πληθυσμό. Καλούνταν όλοι όσοι ανήκαν σε αυτό το σώμα, το πλήρωμα δηλαδή του σώματος. Ένα στοιχείο που χαρακτήριζε την αρχαία Εκκλησία, ότι καλούνταν επίσημα, ότι συζητούνταν θέματα σοβαρά και σημαντικά που αφορούσαν όλο το σώμα, ότι λαμβάνονταν αποφάσεις και μάλιστα αποφάσεις με αναφορά σε μια ανώτατη αυθεντία, αν όχι στην πολιτεία και στο δημοκρατικό δίκαιο, όπως στην κλασική εποχή, εδώ στον Θεό Πατέρα και στον Κύριο Ιησού Χριστό, και μάλιστα πιο ρητά λέγεται στο Πνεύμα το Άγιο. Έδωξε ημίν και το Πνεύμα και το
1: Πνεύμα και το Αγίο. Οπότε ζητήματα, συζητούσαν ζητήματα που αφορούσαν όλη την κοινότητα, έτσι.
0: Ακριβώς. Αυτά τα στοιχεία που σας αναφέρω τα είχαν ήδη προσλάβει οι Ιουδαίοι, οι μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης, τα εβδομήκοντα Ιουδαίοι, οι οποίοι απέδωσαν τον όρο Εκκλησία τις συνάξεις του λαού του Ισραήλ, όπου μπορούσαν να διακριθούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όπως σας είπα προηγουμένως, η έκθη Καχάλ δεν μεταφράζει κάθε, δεν μεταφράζεται ως Εκκλησία κάθε φορά που απαντά μέσα στο κείμενο των εβδομήκοντα. Υπάρχουν φορές που το Καχάλ μεταφράζεται ως όπλος, ως τρίτος, ως σύναξη, συναγωγή, ως συναγωγή. Πότε μεταφράζεται η Εκκλησία? Μεταφράζεται ακριβώς όταν αναφέρεται στις συνάξεις και στις συμπλήσεις του λαού του Ισραήλ, που φέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά τα πολιτικά, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, διότι δεν είχαν Ιουδαίοι πολιτική τέτοιου είδους δημοκρατία, δηλαδή, όμως ήρθαν αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερα για την Εκκλησία του Δήμου, την γνωστή μας από την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή, συνάζονταν όλος ο λαός με πλήστη επίσημη από τον βασιλιά, ας πούμε, του Ισραήλ, για να συζητήσουν θέματα πολέμου, θέματα συμμόρφωσης με τον νόμο, τον νόμο, τον Μωσαϊκό, και τέτοιου είδου σημαντικά θέματα, και να λάβουν αποφάσεις οι ηγέτες του λαού, εις επίκον του λαού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές οι συνάξεις μεταφράζονται, που ονομάζονται τα χάου, τα εβραϊκά, μεταφράζονται και χαρακτηρίζονται με τον όρο
1: Εκκλησία.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποια χαρακτηριστικά από το αρχαίο ελληνικό, από τον αρχαίο ελληνικό όρο, διατηρούνται και διασώζονται, ας το πούμε έτσι, και στους εβδομήκοντα, αλλά και στην χρήση του Παύλου μετέπειτα στην Καινή Διαθήκη. Εξάλλου, κύριε Σπυρόπουλε, το ίδιο το ελληνικό όνομα Εκκλησία έχει στην ετυμολογία του αυτά τα στοιχεία. Γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μια συνηθισμένη ετυμολογία, μια γνωστή μάλλον ετυμολογία, παράγεται η έκθε Εκκλησία από το έκκλητος, δηλαδή από την πρόθεση έκ και το κλητός, που ανάγεται στο ρήμα καλό, και σημαίνει όλη η λέξη εξ και καλό, ότι καλό επίσημα έξω, δηλαδή δημόσια, καλό δημόσια, τους ξεκλητούς, τους καλεσμένους, που είναι όλος ο λαός, για ένα επίσημο θέμα και μια επίσημη συνάντηση. Συνεπώς μπορούμε να έχουμε την βεβαιότητα και μας βοηθά την ερμηνεία στη συνέχεια για τη λειτουργία της εκκλησίας, όπως θα δούμε παρακάτω, μας βοηθά να κρατήσουμε τη σκέψη μας ότι η έννοια της εκκλησίας προέκυψε και με αρχαιολινικά χαρακτηριστικά από την εκκλησία του Δήμου, τα οποία ήταν βέβαια ενσωματωθεί και προσαρμοστεί στο ενοιολογικό πλαίσιο της Παλαιάς Διαθήκης από τους μεταφραστές των Ευρωμήκοντα και από το περιβάλλον συνεχώς το Ιουδαϊκό, από το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης συγκεκριμένα, όπου χρησιμοποιείται πολλές φορές και ήταν γνωστό στους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης ως όρος, ο όρος εκκλησίου, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχε αποκτήσει μέσα στο πλαίσιο της χρήσης του από τους Ευδομήκοντα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Γι' αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτές τις δύο, ας το πούμε, καταγωγές.
1: Ναι, και πολύ καλά κάνατε αναφερθήκατε και μας εξηγήσατε αυτές τις δύο καταγωγές ουσιαστικά της λέξης εκκλησία, του όρου εκκλησία, και βλέπουμε πως θα λέγαμε ενώνονται κάπως, συνδέονται χαρακτηριστικά που δίνονται και από την αρχαία ελληνική έννοια, έτσι από την εκκλησία του Δήμου, και από την Ιουδαϊκή έννοια, από το Ιουδαϊκό περιβάλλον. Θα έχουμε την ευκαιρία...
0: Επιτρέψτε μου, για να ολοκληρώσω την θέση σας, αναλύσαμε πολύ την αρχαία κλασική έννοια, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η έννοια στους Ευδομήκοντα δεν ήταν απλώς μια πρόσληψη, το είπαμε βέβαια, αλλά ήταν και μια προσαρμογή στην πίστη τους στον Ιαγουδέ. Δηλαδή, δεν πήραν απλώς δεν πήρανε τη σημασία της λέξης αυτούσια, αλλά την προσάρμοσαν στο δικό τους θεοκρατικό έθνος. Διότι είναι γνωστό, το είπαμε και προηγουμένως, ότι ο Ιουδαϊκός δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα στην διακυβέρνηση του λαού του, όπως έχουν οι ελληνικές πόλεις. Ωστόσο, το Ισραήλ είναι ένα θεοκρατικό έθνος, όπως γνωρίζουμε. Ωστόσο, είχε αστικές και κοινωνικές υποθέσεις, τις οποίες όμως συνέβη με τις θρησκευτικές. Έτσι, η Εκκλησία του Ισραήλ κατανοούνταν ώστε να ενδυάζουν στις δύο στην πολιτική του οργάνωση. Ήταν η Εκκλησία του Θεού. Ήταν Εκκλησία που είχε νόμο την Τωρά, το Μωσαϊκό νόμο. Ήταν Εκκλησία που λειτουργούσε κατά κάποια έννοια όπως η Εκκλησία του Δήμου, αλλά όχι ακριβώς, διότι είχε τα δικά της στοιχεία από την Ιουδαϊκή ιστορία. Γι' αυτό μέσα στους Ευδομήκοντα και στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει η φράση Εκκλησία του Δήμου, δεν υπάρχει Δήμος, αλλά υπάρχει Εκκλησία του λαού του Θεού.
1: Μάλιστα.
0: Διαβάζουμε στους κριτές αυτή τη φράση. Ή υπάρχει Εκκλησία του Ισραήλ, που είναι πάρα πολλές φορές μέσα στους Ευδομήκοντα. Ή ονομάζεται αυτή η σύναξη επίσημη του λαού του Θεού Εκκλησία Κυρίου. Έτσι, η Εκκλησία του Δήμου μετατρέπεται σε Εκκλησία Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη και ο Απόστολος Παύλος έχει στο ρεπερτόριο, θα λέγαμε, για να χρησιμοποιήσει έναν όρο που θα χαρακτήριζε τη συνάξη της εν Χριστώ, τη συνάξη των Χριστιανών, έχει έναν όρο έτοιμο από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο το πρώτο με την βοήθειά σας. Κυρία Παπαδημητρίου, μας βοηθάτε πάρα πολύ, νομίζω μας τα εξηγείτε και, και μέσα από την ιστορία πως εξελίσσονται και ιστορικά βέβαια πως εξελίσσονται εξελίσσεται ο όρος εκκλησία, αυτή η έννοια της εκκλησίας και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που προσλαμβάνει βεβαίως και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Θα επιμείνουμε περισσότερο στην Καινή σήμερα εδώ πάντοτε και θα πούμε περισσότερα πράγματα μαζί σας. Σε πολύ λίγο θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα, σε μια μικρή μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας συζήτηση με την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναφερόμαστε σήμερα στη γένεση της έννοιας της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη και προηγουμένως μας εξηγήσατε έτσι πολύ αναλυτικά πώς από τον όρο Εκκλησία του Δήμου περνάμε στον όρο ουσιαστικά Εκκλησία Κυρίου, όπως το συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη, και πώς ο Απόστολος Παύλος μετά έχει αυτόν τον όρο Εκκλησία και μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη Εκκλησία μετά στις επιστολές του στην Καινή Διαθήκη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, έτσι όπως το διατυπώσατε. Και βρισκόμαστε τώρα στην Καινή Διαθήκη,
0: ναι,
1: και στην πρώτη χρήση, όπως είπαμε, του όρου χρονολογικά, mm-hmm, και γραπτό κείμενο, εννοούμε πρώτη χρήση, όπου απαντά στην πρώτη προς Θεσσαλονική. Βέβαια, πριν από την εγγραφή πρώτη προς Θεσσαλονική, υπήρχε εκκλησία του Χριστού, υπήρχε σύναξη, εν ονόματι του Χριστού, πριν από τον Παύλο δηλαδή και πριν από τη συγγραφή της πάτης της προς Θεσσαλονίκης, αλλά ήταν σε ένα προφορικό επίπεδο η χρήση του όρου. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο δηλαδή χρονολογικά πριν από αυτό. Απαντά μετά τον Παύλο στα Ευαγγέλια, στις πράξεις, αλλά οπωσδήποτε μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα από μαρτυρίες και ενδείξεις μεταγενέστερες, βέβαια, ότι χρησιμοποιούνταν στον προφορικό λόγο ο όρος Εκκλησία μεταξύ των πιστών. Πώς μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό? Επαναλαμβάνω, το κατανοούμε από τις μεταγενέστερες πληροφορίες και από τη θεολογία της Καινής Διαθήκης. Μέσα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, όπου γεννήθηκαν οι εκκλησίες, δηλαδή οι ομάδες των ακολούθων του Χριστού, όπως ονομάζονταν καταρχήν στους χώρους της Παλαιστίνης, το πρώτο όνομα της εκκλησίας φαίνεται να ήταν, σύμφωνα με κάποιες έρευνες, το κίνημα του Ιησού Χριστού. Βέβαια το κίνημα είναι ένας μεταγενέστερος όρος, δεν χρησιμοποιούνταν. Είναι ένας κοινωνιολογικός όρος, μεταγενέστερος, προτάθηκε αργότερα. Αλλά δίνει μια εικόνα πώς μπορούσαν να έβλεπαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης αυτές τις ομάδες που πίστευαν στον Χριστό, που δημιουργήθηκαν μετά την Ανάστασή του με το κήρυγμα του των Αποστόλων μετά την Πεντηκοστή συγκεκριμένα. Υπήρχαν ομάδες που ήταν ακόλουθοι του Χριστού, έτσι, που δημιουργούσαν ένα ρεύμα στο όνομα του Χριστού. Μέσα σε αυτές τις ομάδες ακούγονταν, επαναλαμβάνω, θέλουμε να έχουμε, μπορούμε να έχουμε βεβαιότητα το όνομα Εκκλησία. Με ποια έννοια μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό? Αυτές οι ομάδες είχαν την αίσθηση ότι ήταν ο νέος Ισραήλ του Θεού, ότι ήταν η συνέχεια του αρχαίου Ισραήλ της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος ονομαζόταν Εκκλησία Θεού και Εκκλησία Κυρίου. Συνεπώς η συνείδηση ότι αποτελούν τον νέο Ισραήλ απέδιδε και τον όρο Εκκλησία Θεού και Εκκλησία Κυρίου στις ίδιες ομάδες ως ομάδα ταυτότητας. Όπου τον Κύριος όμως εννοούνταν πλέον όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός και ο Θεός εννοούνταν πλέον ως ο Θεός Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό ακριβώς το όνομα με τη σύνθεση αυτή χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Αυτό δηλαδή ακριβώς τον όρο βρίσκουμε στην πρώτη χρονολογικά καταγεγραμμένη μαρτυρία του όρου Εκκλησία. Τι λέει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος ακριβώς? Λέει η Εκκλησία, Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος, η Εκκλησία Θεσσαλονικαίων, εν Θεό Πατρί και Κυρίου Ιησού Χριστό. Παρισθυνήν και ειρήνη. Χρησιμοποιεί ακριβώς τον όρο του παλιού Ισραήλ, ο οποίος όμως δεν είναι απλώς τώρα Εκκλησία Θεού, αλλά είναι εν Θεό Πατρί. Ο Θεός αποκαλύφθηκε ως Πατέρας, και Κυρίου ότι η Εκκλησία πλέον ανήκει από δεύτερο αποτεταλημένο πρόσωπο της Αγίας Διάδος στον Ιησού Χριστό τον Κόνο, ο οποίος ονομάζει Κύριο, δηλαδή αναγνωρίζει ως Θεό.
0: Οπότε αυτή η διαφορά εδώ είναι ουσιαστική αυτή η διαφορά, νομίζω, αυτό που φέρνει δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, και έχουμε και αυτό που είπατε, η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων χρησιμοποιεί, δίνει μια βαρύτητα και έτσι τοπική, τοπικότητας.
1: Ήταν

0: ήταν πολύ πίσω. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κυρία Παπαδημητρίου. Πρέπει να κάνουμε μια σύντομη, απαραίτητη ωστόσο διακοπή σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συζητήσουμε ακριβώς με περισσότερες λεπτομέρειες όσα βρίσκουμε στην Αντιόχεια, όσα υπάρχουν στην Αντιόχεια εκείνη την περίοδο του Αποστόλου Παύλου. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στέφε.
0: Είναι η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας σήμερα, φίλες και φίλοι, με την ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, η οποία είναι κοντά μας, και μαζί της συζητάμε για την γένεση της έννοιας της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη. Περιμένουμε πάντοτε, φίλες και φίλοι, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κυρία Παπαδημητρίου, είχαμε μείνει στην Αντιόχεια της Συρίας, μια πόλη η οποία δεν είναι σαν την Ιερουσαλήμ, μας λέγατε.
2: Βεβαίως, δεν είναι, με την έννοια ότι δεν έχει έντονο το ιουδαϊκό στοιχείο. Η Ιερουσαλήμ είναι ιουδαϊκή πόλη και η Αντιόχεια είναι μια τυπική ελληνορωμαϊκή πόλη, ήδη από με έντονο τον ελληνιστικό πολιτισμό, όπως έλεγαν πριν διακόψουμε, στον οποίο ο πολιτισμό και στο οποίο περιβάλλον της έδρασε ο Απόστολος Παύλος, καθώς θυμήθηκε για εφαλτήριο των ιεραποστολικών περιοδιών του. Στην Αντιόχεια υπήρχε μια έμπροστη Χριστό εκκλησία. Ήδη πριν από τον Παύλο είχε μια νέα πρόοδο στο, η εκκλησία εκεί, με την ηγεσία του Βαρνάβα, του Αποστόλου Βαρνάβα, ο οποίος, επειδή χρειάστηκε βοήθεια για αυτήν την διαχείριση αυτής της μεγάλης εκκλησίας που δημιουργούνταν, κάλεσε τον Απόστολο Παύλο στην Αντιόχεια και συνέχισαν μαζί το Αποστολικό έργο. Την Αντιόχεια, λοιπόν, το στοιχείο ήταν το κύριο στοιχείο, ήταν το εθνικό. Και αυτό μας δίνει μια δυνατότητα να κάνουμε μια υπόθεση ως προς τον όρο Εκκλησία, την επιλογή που από τον Απόστολο Παύλο και τους χριστιανούς εκεί, γιατί πιθανώς δεν ήταν καθαρά προσωπική του απόφαση να επιλέξει τον όρο Εκκλησία, αλλά ίσως ήταν μια απόφαση η οποία προέκυψε από τα δεδομένα, ή είχε επικρατήσει ο όρος Εκκλησία. Οι ελληνιστές κυβέοι της Αντιόχειας είχαν ελληνιστές, είπαμε, αλλά ήταν ελληνιστές, δηλαδή ελληνοφρεμένοι, ελληνοματείς, ελληνόφωνοι. Οι ελληνιστές κυβέοι της Αντιόχειας προφανώς θέλησαν να διακριθούν και από τους άλλους, ήμουν και Ιουδαίους, αλλά και εθνικούς που παρουσίαζαν τις δικές τους συνάξεις με παρόμοια ονόματα με τις εκκλησίες. Υπήρχαν ακόμη και στους εθνικούς συνάξεις που ονομάζονταν εκκλησίες και βέβαια και με άλλα ονόματα θείας ή στήλων. Θέλησαν λοιπόν να διεκριθούν, είναι μια κίνηση ταυτότητας αυτό που περιγράφω, και προέκριναν τον όρο Εκκλησία του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο όρος λοιπόν Εκκλησία ήταν ίσως μια επιλογή για λόγους ταυτότητας, διάκρισης προς τους έξω και συνειδητοποίησης προς τους μέσα, όσους ήταν μέλη της Εκκλησίας, του τι είναι και σε τι διαφέρουν από τους άλλους, σε τι διαφέρουν από τις εκκλησίες των εθνών, αλλά και από την Εκκλησία των Ιουδαίων. Είναι μια υπόθεση αυτή, η οποία έχει μέρες μας, η οποία έχει ευρύ ακολουθεί και μας δίνει μια ευρωπροφανή αιτία πώς εκτάθηκε ο όρος εκκλησία, πώς τον ξεχώρισε ο Απόστολος Παύλος, αν και δεν ήταν ο μόνος χρησιμοποιούμενος μέχρι, μέχρι τότε, πώς τον παθιέρωσαν, εκατονιοθέτησαν πάνω στα κείμενά του, προφανώς το κήρυγμά του, και τον παθιέρωσαν. Έτσι, κύριε Θεόπουλε, γεννήθηκε η καινούργια έννοια της θρησκείας, η οποία παρότι παλαιά ήταν νέα, παρότι προέκυψε, γεννήθηκε με καινούργια θρησκεία, γιατί όπως είπαμε, χρησιμοποιήθηκε και προς διάκριση και αντίθεση με τις άλλες, όχι λοιπόν μόνο ομοιότητες, αλλά και διαφορές. Αν δείχνει ο όρος της εκκλησίας, η χρήση του από τον Απόστολο Παύλο και από την Καινή Διαθήκη.
0: Και εδώ ίσως προσδιορίζεται λίγο και αυτό που λέγατε πριν, γιατί υπήρχαν και άλλοι όροι για τις κοινότητες τότε, τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες, έτσι, οι της Ορδού, οι μαθητές του Χριστού, όπως μας είπατε προηγουμένως. Οπότε εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτή την κοινότητα ανθρώπων, έτσι, που είναι μαθητές του Χριστού ουσιαστικά. Έτσι,
2: ακριβώς. Και ξέρετε, κύριε, θα βοηθούσε να θυμηθούμε μια άλλη πληροφορία των πράξεων του ιστορική που μας δίνει ο Λουκάς, ο ευγενιστής Λουκάς, ο συγγραφέας των πράξεων, ότι πρώτη φορά στην Αργιώθεια οι μαθητές του Χριστού, οι οπαδοί του Χριστού, οι της Οδού, ονομάστηκαν οι ακόλουθοι του Χριστού, που είναι επίσης μια επικρατούσα σημασία στην έρευνα, ονομάστηκαν χριστιανοί, έτσι μας λέει ο Λουκάς. Για πρώτη φορά ονομάστηκαν χριστιανοί. Χριστιανοί δεν ονομάζονται πουθενά μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, παρεκτός εδώ. Και είναι λίγο περίεργο ότι να μας λέει ο Λουκάς ότι ονομάστηκαν για πρώτη φορά εδώ χριστιανοί και να μην απαντά το όνομα. Ωστόσο είναι μια ψευδής εντύπωση, κύριε Σκιόπουλε, διότι μπορεί να μην ονομάζονται χριστιανοί, αλλά το όνομα χριστιανός απηχεί συνεχώς με τη στάση εν Χριστώ. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος, την οποία προσταρτά συνδέει αναπόσπαστα με κάθε τι χριστιανικό, θα λέγαμε.
0: Και με κάθε τι που έχει να κάνει, με την Εκκλησία.
2: Ακριβώς. Η Εκκλησία είναι πριν από λίγο, το λέγαμε, εν Χριστώ, εν Κυρίω Ιησού Χριστώ. Να λοιπόν στην Αντιόχεια που ονομάστηκε για πρώτη φορά χριστιανή, η απιστή του Χριστού, εδώ μπορούμε να πούμε ότι γεννήθηκε, ότι καθιερώθηκε ή τέλος πάντων αφορμήθηκε η καθιέρωση του όρου Εκκλησία εν Χριστώ, τον οποίο ο Παύλος καθιέρωσε μετά σε όλες τις εκκλησίες της Οικουμένης, τις οποίες υπόψη τώρα πως γνωρίζει.
0: Αναφερθήκαμε έτσι αρκετά στον Απόστολο Παύλο, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Νομίζω και ιστορικά και θεολογικά σε σχέση πάντοτε και με την έννοια της Εκκλησίας και πώς αυτή προκύπτει και γεννάται στη Γενή Διαθήκη, κυρία Παπαδημητρίου. Ήθελα να σας ρωτήσω αν πηγαίναμε ίσως στα Ευαγγέλια, έτσι, στα συνοπτικά Ευαγγέλια και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Εκεί θα μπορούσαμε να βρούμε αναφορές του όρου αυτού Εκκλησία και να δούμε ίσως και εκεί αν έχουν κάποια ιδιαίτερη ξεχωριστή σημασία, αν διαφέρουν αυτές τις σημασίες μεταξύ τους.
2: Ναι. Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν μετά τις επιστολές του Παύλου. Ο όρος Εκκλησία όμως υπήρχε πριν από τις επιστολές του Παύλου. Τα Ευαγγέλια περιγράφουν τη ζωή των χριστιανών και πριν από τις επιστολές του Παύλου, έτσι για να προσανατολιστούμε ιστορικά. Λέω αυτές τις φράσεις, δεν βλέπουμε πουθενά στα Ευαγγέλια να χρησιμοποιείται ο όρος Εκκλησία. Φυσικό είναι αυτό, διότι τα Ευαγγέλια δεν περιγράφεται η Εκκλησία, περιγράφεται το κήρυγμα, η δράση του Χριστού. Η Εκκλησία ακόμη ήταν, να πω στα σπάργανα, να πω στο λυκνό, μέσα στην τροφιά των 12 Αποστόλων. Και όσων προστίθενταν ως πιστοί στο Χριστό και ακολουθούσαν τον Χριστό. Συνεπώς είναι και εύλογο και δεν θα έπρεπε να περιμένουν. Δεν υπάρχει έξι εκκλησία ούτε στο κατά Ιωάννη και συναντούμε μία φορά, αλλά δύο φορές μάλλον, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά σε κάποιες φράσεις γνωστές που εκεί αναφέρονται σε όλο το, αναφέρονται σε αυτά σε όλο το σύνολο των πιστών και σαφώς ο συγγραφέας ο Ματθαίος χρησιμοποιεί έναν όρο που είχε ήδη καθιερωθεί και από τις επιστολές του Παύλου. Γιατί είχαν προηγηθεί οι συγγραφείς. Ας πούμε, είναι γνωστός ο γνωστή φράση στο κατά Ματθαίον στο 16ο κεφάλαιο, όταν ο Κύριος απευθύνεται στον Πέτρο μετά την ομολογία του ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας, του λέει και του λέει ότι πάνω σε αυτή την ομολογία οικοδομήσουμε την Εκκλησία.
0: Δηλαδή εικόνες αυτής της ζωής της πρώτης εκκλησίας, οι πράξεις.
2: Ναι, εικόνες, μπορώ να πω, όχι απλώς εικόνες. Και γεγονότα καταγράφουν τις πρώτες εκκλησίες. Και γεγονότα μας παραδίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο συγγραφέας των πράξεων. Όμως υπάρχει πλέον εκκλησία. Διότι η εκκλησία, όπως γνωρίζουμε, γεννήθηκε την Πεντηκοστή. Μετά την επισύντηση του Αγίου Πνεύματος στους 12 Αποστόλους. Υπήρχε ο Σένια, ενός συνόλου που πιστεύει στον Θεό, στην Καινή Διαθήκη έγινε στον Θεό Πατέρα και στον Ιησού Χριστό, μπορούσε να κυκλοφορεί μέσα στις πρώτες συνάξεις των χριστιανών, αλλά μετά την Πεντηκοστή έλαβε όλα τα χαρακτηριστικά της εν Χριστώ Εκκλησίας, έλαβε την φώτιση και την πλήρη διδασκαλία από τους Αποστόλους. Μέσω του Αγίου Πνεύματος και βέβαια καθιερώθηκε και ως όνομα μέσα στις ιστορικές συνθήκες που περιγράψαμε με τον Απόστολο Παύλο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά, κύριε Παπαδημητρίου, στη σημερινή μας συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε σε πολύ λίγο. Και με τη βοήθειά σας, πάντοτε εδώ, την πολύτιμη βοήθειά σας, θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, σε μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: αρκετά. Έχουμε στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, την συζήτησή μας σήμερα με την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχουμε δώσει πάρα πολλά στοιχεία με την βοήθειά σας, κυρία Παπαδημητρίου, σήμερα για το θέμα μας που έχει να κάνει ουσιαστικά με την γέννηση της έννοιας της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη. Προηγουμένως αναφερθήκαμε πριν τη διακοπή στις πράξεις των Αποστόλων, έτσι, που έχουμε αρκετές αναφορές, περιγραφές ουσιαστικά του τι είναι η Εκκλησία και περιγραφές και συγκεκριμένων γεγονότων μάλιστα για το τι είναι η Εκκλησία. Θα λέγαμε εδώ, ίσως θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι γίνεται και μια περιγραφή μεταξύ των άλλων του πώς βιώνουν οι πρώτοι χριστιανοί μαζί με τους Αποστόλους το τι είναι η Εκκλησία.
1: Ναι, κατά το μέτρο που μπορούν να περιγραφούν τα βιώματα, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εδώ ενδείξεις του πώς ζούσαν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού οι χριστιανοί και πώς βίωναν την πίστη, τα βιώματα της πίστης. Και πράγματι έχουμε πάρα πολλές αναφορές στην Εκκλησία, διότι αυτός είναι και ο σκοπός των πράξεων. Λέγονται πράξεις των Αποστόλων, αλλά όπως γνωρίζουμε δεν είναι βιογραφίες των Αποστόλων, ούτε περιγραφή των πεπραγμένων των Αποστόλων, ελάχιστα πράγματα που αυτά καταγράφονται, είναι κυρίως η κατάθεση της ζωής της πρώτης Εκκλησίας. Είναι αφιερωμένες δηλαδή στην Εκκλησία και ως εκ τούτου έχουμε πολλές αναφορές και πολύτιμες πληροφορίες από τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος γράφει ως ιστορικός της εποχής βέβαια, όχι με τις σημερινές ιστορικές προδιαγραφές, αλλά γράφει ως ιστορικός της εποχής. Και είναι χαρακτηριστικό να πούμε, συμπληρώνοντας και τόσα είπαμε μέχρι τώρα, ως προς την ιστορία και την γέννηση που επιθένει από την Εκκλησία, ότι μέσα στις πράξεις απαντά η χρήση της λέξης Εκκλησία με την εθνική σημασία ως Εκκλησία του Δήμου. Τότε, όταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει γεγονότα που διαδραματίστηκαν μέσα σε πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τα οποία έλαβε μέρος και είχε ας το πούμε παρουσία, να την προσωποποιήσω, η Εκκλησία του Δήμου. Σα θυμίζω το περιστατικό, την έφεσο. Το 19ο κεφάλαιο των πράξεων περιγράφεται μια κίνηση, μια στάση, μια ταραχή που είχε δημιουργηθεί μέσα στην πόλη, η οποία είναι μια, ήταν μια κλασική ρωμαϊκή πόλη. Είχε δημιουργηθεί λοιπόν μια ταραχή από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον χώρο των εμπόρων, των εμπόρων που εμπορεύονταν αδαλματίδια και, αν το πούμε, φυλάχνια.

0: προς το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου απομάκρυνε τους ανθρώπους από τη λατρεία της Αρτέμιδος και από την αγορά των φυλακτών της. Έγινε λοιπόν μια μεγάλη ταραχή με επικεφαλής τον Δημήτρη και εκεί αναφέρεται ο όρος Εκκλησία. Ο Γέινο Εκκλησία λέει. Συνήθισαν οι άνθρωποι δηλαδή στην Εκκλησία. Εδώ ο όρος χρησιμοποιείται ακριβώς με την εθνική συμμαχία. Η Εκκλησία Σουδί. Επίσης η Εκκλησία υποθέτουμε δεν έχει τον όρο, αλλά χρησιμοποιεί παρόμοιος όρος ο συγγραφέας ο Λουκάς σε περιπτώσεις ίδιες με αυτές τις εθέσεις που σημειώθηκαν στους Φιλίππους όταν όλοι οι Ιουδαίοι μαζεύτηκαν και οδήγησαν λέει το θέμα στην αγορά. Η αγορά είναι η αντίστοιχη λέξη της Εκκλησίας, όπως και στη Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί έγινε θέμα πάλι από τους Ιουδαίους σε βαθμό ώστε οδήγησαν τους Αποστόλους μαζί με όπλο πολύ που κατακάβγαζαν αντίον τους παρακινούμενους από τους Ιουδαίους στον Δήμο της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει λοιπόν μαρτυρία για την εθνική εκκλησία, αλλά υπάρχει από την άλλη μαρτυρία και της παρουσίας της Εκκλησίας εν Χριστώ, η οποία παρουσιάζει πολλές διαφορές από την Εκκλησία των Εθνών, όπως και από την Ιουδαϊκή Εκκλησία. Το λόγο του Διακόνου Στεφάνου στις αρχές των πράξεων, στο 7ο κεφάλαιο των πράξεων, παρατηρούν ότι στην Εκκλησία χρησιμοποιεί το όρο σε Εκκλησία και εδώ με την Ιουδαϊκή σημασία. Ο Στέφανος, απευθυνόμενος στους Ιουδαίους, μιλά για την ιστορία των πατέρων των Ιουδαίων, των προγόνων τους στην Έλλημο και αναφέρει τον όρο Εκκλησία, Εκκλησία του Θεού, ο νέος Ισραηλ, παλαιός Ισραήλ, ονομάζονταν τότε, οπότε έχουμε και την μαρτυρία της Ιουδαϊκής έννοια μέσα στις τάξεις. Ωστόσο, η Εκκλησία, όπως παρουσιάζεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά του Χριστού, τα κεφάλαια 10 με 15 των πράξεων κυρίως, εμφανίζει σημαντικές διαφορές και με την Ιουδαϊκή που ανέφερε ο Στέφανος, ο οποίος βέβαια στη συνέχεια προχώρησε στο έννοια, αλλά και με την εθνική έννοια, την οποία ήταν ιστορικά να αναβιώνει ο Λουκάς στα γεγονότα της Εφέσου των Φιλίππων και της Θεσσαλονίκης με τους εμπόρους. Τα κεφάλαια 10 με 15 των πράξεων περιγράφονται βασικά η εκκλησία της Αντιόχειας, η γνωστή ήδη έχουμε μιλήσει, και η εκκλησία των Ιερουσολύμων, που έχει κάθε μία τα χαρακτηριστικά της, τα ιδιαίτερα, ωστόσο, εν Χριστώ, είναι ίδια και διαφορετικές από τις υπόλοιπες εκκλησίες.
1: Οπότε εδώ η διαφορά είναι αυτό το εν Χριστώ, έτσι, η εκκλησία του Χριστού, η εκκλησία εν Χριστώ.
0: Μπορούμε να αριθμίσουμε μερικές διαφορές και με τους Ιουδαίους και με τους Εθνικούς.
1: Έχουμε περίπου άλλα δύο λεπτά στην διάθεση μας ακόμα. Ναι.
0: Ως προς τη διότι τα έχουμε ήδη παρουσιάσει, αλλά τώρα έτσι μπορούμε να τα συστηματοποιήσουμε. Η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία Θεόπατη και η Κύριο Ιησού Χριστό, που λέει ο Απόστολος Παύλος, διαφοροποιείται από τα έθνη, εκτός από τα χαρακτηριστικά, τα θεολογικά που αναφέραμε με αυτούς τους περιορισμούς, κατά το ότι δέχεται και άνδρες και γυναίκες. Η Εθνική Εκκλησία δέχεται ανδροκρατούμενη, κατά το ότι τα θέματα της, οι αποφάσεις της έπρεπε να λαμβάνονται όλων των αδών και εν πνεύμα και αγίω. Κατά το ότι δεν κάνει διάκριση καμία, ούτε κοινωνική ούτε φιλετική, και Ιουδαίοι και Εθνικοί και Βάρβαροι, όλοι μπορούν να είναι μέλη της Εκκλησίας. Από τους Ιουδαίους και από το Ισραήλ, η Εκκλησία διαφέρει σε πολλά θεολογικά στοιχεία, τα οποία θα έχουμε ίσως την ευκαιρία να τα αναπτύξουμε σε άλλη συνάντηση, κυρίες Γλώκουλε, διότι δεν προλαβαίνουμε εδώ, και αυτά τα στοιχεία είναι τα στοιχεία πώς συμμετέχω σε αυτή την εκκλησία, του πώς βιώνω, ένα ερώτημα που θέσατε και έμεινε αναπάντητο διότι θέλει θεολογική ανάπτυξη, του πώς δίνω τη μαρτυρία σε αυτόν τον κόσμο, ως επίσης
1: περισσότερα βεβαίως στην επόμενη εκπομπή. Έχουμε πολλά να πούμε με αφορμή βεβαίως τον Απόστολο Παύλο, τις επιστολές του και όσα τονίζει ο Απόστολος Παύλος εκεί, τις πολύ χαρακτηριστικές αναφορές του και απαντώντας και σε αυτά τα τρία θέματα που μόλις θίξατε, κύριε Παπαδημητρίου. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στρόπουλε, και σε όλους που έχουμε παρόμοια.
1: Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, Πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και Χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 2013, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ένα μοναδικό και ιστορικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτίμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτερα της Θεολογικής Σχολής, ελογημότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφή οι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Εφημέριος. Μηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιματικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους Ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, κουνήσετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κλείνετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετοιμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουκέλες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανιλιά και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ατομοβοηθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, aerodite.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Εθνική Διακονία Ασθενών
3: και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Εθνική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση.

0: γλώσσα στο σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνο.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Ποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Στο οποίο

0: και στο στρίμερ μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρουσία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος εις τη Ιεράς Κεφορίνης του Αράδου από τους 97,7. Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και ταυτόχρονα εξήγησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι επαγγελματίες αλληλείς, καθώς δεν θεωρούν ικανοποιητικές τις κυβερνητικές εξαγγελίες για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο. Σχεδιάζουν αποκλεισμούς λιμανιών πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ μεγάλες κινητοποιήσεις προετοιμάζονται και σε νησιά των Δωδεκανήσων. Ένας νεκρός, 10 τραυματίες και 3 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της μερικής κατάρρευσης κτηρίου στη συνοικία Τσεβιζλή στην περιοχή Μάλτε, Πέτης Κωνσταντινούπολης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην Αττική καλός ο καιρός με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη με καλό καιρό και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Τζένα. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις θελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Έλατε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Πάνω στην τριανταφυλιά χτίζει υπέρδικα φωλιά. Συμπαινοβγαίνουν τα πουλιά και σκέται η τριανταφυλιά. Και πέφτουν τα τριαντάφυλλα μέσα στη νύφη στην ποδιά. Και όλη γνώστα μάζευα και στο μαντήλι μου τα δένα και στην αγάπη μου τα στέλνα. Αγάπη μου χαιρετίσματα στα φίλια με τα κλίματα. Ένα γνωστό και αγαπημένο γαμήλιο τραγούδι από τη Χαλκιδική, από τον Πολύγυρο, όπου θα μας φέρει το σημερινό μας μουσικό διπολικό με το αλάτι της γης. Οι ηχογραφήσεις που θα ακούσουμε προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση, έναν ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Άρωμα Χαλκιδικής, κάτι νέο από τα παλιά», μια έκδοση του Λαυραφίου.

ελάτε σήμερα, γιατί είμαι πικραμένος. Παντρεύουν την αγάπη μου, τη δίνουν τον εχθρό μου. Δεν το έχω όπως παντρεύεται, με προσκαλούν στο γάμο. Με προσκαλούν και στη χαρά να πάω να στεφανώσω. Βάζω στεφάνι από φλωριά, λαμπάδες στα πασίμι. Και τα στεφανοδέματα αγνώ μαργαριτάρι. Παπά μου, αν είσαι χριστιανός, αν είσαι βαφτισμένος, παράσυρε τα στέφανα και βάλτα στο ποδάρι. Να γίνει ο σύγαμπρος γαμπρός και η κουμπαρούδα νύφη. Τότε θα πρέψουν τα στέφανα, θα πρέψουν και οι λαμπάδες. Ήταν ένα πανελλήνιο ποιητικό μοτίβο για την κουμπάρα που έγινε νύφη σε μια παραλλαγή που τραγουδιέται στον πολύγυρο της Χαλκιδικής. Εδώ μας φέρνουν τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης. Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Ματζούρης, η μουσική παράδοση του πολυγύρου χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία της γκάιντας. Η μέχρι σήμερα έρευνα έχει καταγράψει από τις αρχές του 20ου αιώνα 13 γκαϊντατζίδες στον πολύγυρο. Από τον Νίκο Πανέλη στις αρχές του αιώνα μέχρι τον Χρήστο Ρήτο, ο οποίος ζει ακόμη, τελευταίος ίσως κρίκος σε μια μακριά αλυσίδα πολυγυρινών γκαϊντατζίδων. Το ρεπερτόριο της γκάιντας, η οποία έπαιζε χωρίς άλλη συνοδεία κρουστού ή εγχόρδου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στην παλιά μουσική παράδοση της περιοχής. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Αργύρη Κόκορη και την Κατερίνα Δούκα σε δύο συρπά καλαματιανά από τον πολύγυρο της Χαλκιδικής με συνοδεία από την γκάιντα. Η Αναστασιά και ποιος είδε πράσινο δέντρι. Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι ψηλό από τ' άλλα, έχει ανταρίτσα στην κορφή και καταχνιά στη ρίζα. Εκεί είναι πύργος γυάλινος με κρουσταλένια τζάμια. Μέσα κοιμάται μια ξανθιά, μια σχήρα σφυρατέρα και πώς να την ξυπνήσουμε και πώς να τη το πούμε. Ξύπνα καημένη Αναστασιά, ξύπνα και μην κοιμάσαι, γιατί μας πήρε η χαραβία και τ' άστρο της ημέρας. Πάντα κουλάκια στις βοσκές και πέρδικες σταλόνια.

Ποιος είδε πράσινο δεντρί λοιπόν, μαυροματούσα η ξανθή, πόχια σημαίνια φύλλα, μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, και στην κορφή μαλάματα, κορίτσια με τα κλάματα, στη ρίζα κρύα βρύση, ποιος να πει να λησμονήσει. Έσκυψα για να πιω νερό, μαύραν τα μάτια που αγαπώ, για να πιω και να γιομίσω, μαύρα μάτια να φιλήσω. Μου πέσε το μαντίλι μου, καημό που έχει τα χείλη μου, το χρύσο κεντυμένο, μια χαρά ήταν το καημένο. Όπου το εκεντούσαμε και μου το τραγουδούσανε τρία όμορφα κοράσια, σαν του Μάη τα κεράσια. Η μία ήταν από το Γαλατά, βαστά τον Άζη δυνατά, και η άλλη από την Προύσα, κι ήταν τα μαλλιά της Ρούσα. Η τρίτη η μικρότερη ήταν η ομορφότερη, κι ενώ ήταν το καμάρι, ποιο να στείλω να το πάρει. Τραγούδησε η Κατερίνα Δούκα με συνοδεία από την Γκάιντα, η οποία συνδέεται, όπως είπαμε, με την παλιά μουσική παράδοση στην περιοχή του Πολύγυρου της Χαλκιδικής, όπου ταξιδεύουμε σήμερα με το αλάτι της γης. Από τις αρχές του 20ου αιώνα συναντάμε επίσης, εκτός από την Γκάιντα, και το Κλαρίνο, ένα όργανο που γενικώς πανίζει στην ορεινή Χαλκιδική. Ο Γιαννάκος Βοιατζής ήταν ο πρώτος γνωστός κλαριντζής στον Πολύγυρο, ο οποίος έφτασε εδώ από την Κασάνδρα. Το βιολί, από την άλλη, τυπικό όργανο της χαλκιδιώτικης δουλειάς, εμφανίζεται στον Πολύγυρο κατά τα μέχρι τώρα στοιχεία στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, οπότε συνδέεται άρρηκτα μαζί του το όνομα του Γιώργου Κατερτζή. Το κλαρίνο ή το βιολί συνοδεύεται συνήθως είτε από το ούτι ή ακόμη και το πολίτικο λαγούτο, είτε από λαγούτο, για τα οποία χρησιμοποιείται συνήθως αδιακρίτως η ονομασία ούτι. Το λαγούτο κρατάει συγχορδίες, ακολουθώντας ενίοτε και τη μελωδία, ενώ το ούτι παίζεται με τη λογική του λαγούτου ως όργανο συνοδείας. Τα όργανα αυτά συνδέονται και με ένα ρεπερτόριο που έφτασε μέχρι τη Χαλκιδική και τον Πολύγυρο από την παλιά Ελλάδα, συνήθως στο ρυθμό του Σερτού Καλαματιανού, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Μαράθηκαν τα κλαδιά, μαράθηκαν τα χόρτα, μες της Ελενιό στην πόρτα. Και η Ελενιό καθότανε στην άκρη στο ποτάμι, συλλογιόταν τι να κάνει. Ποτάμι για λιγόστεψε, για μας τα νερά σου, κάνε τόπο να περάσω. Να πάω να δω το Μίτσο μου, τον αγαπητικό μου, το Μίτσο το δικό μου. Το Μίτσο τον επιάσανε, στη φυλακή τον πάνε, η Ελενιό δεν τη ρωτάνε. Τον εδικάζουν ξάμινο, τον εδικάζουν χρόνο, και η Ελενιό τραβάει τον πόνο. Τι σου φταίξα καλέ, τι σου φταίξα και δικαστά και σένα εισαγγελέα, Ελενιό μου Τερμπεντέρα. Χίλια καλέ φλουριά έχει τσέπη μου και χίλια θα τα δώσω, μόνο το Μίτσο να γλιτώσω. Κι αν δεν μου φτάσουν και αυτά, όλα θα να πουλήσω, μόνο το Μίτσο να κερδίσω.

στο ρυθμό του Σεπτού Καλαματιανού και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, και αυτό εισαγόμενο στον πολύγυρο της Χαλκιδικής, ταξίδεψε από την παλιά Ελλάδα και πήρε τα χαρακτηριστικά της τοπικής παράδοσης και εδώ. Το τραγούδι «Τέχεις ρίνα μου και αρρωσταίνεις» από την κλασική δισκογραφία των 78 στροφών του δημοτικού μας τραγουδιού, εδώ γίνεται Λίνα. «Τέχεις ρίνα μου και αρρωσταίνεις κι όλο λες πως δεν μπορείς. Τέχεις ρίνα και αρρωσταίνεις κι όλο δένεις το λαιμό και δεν βγαίνεις να σε δω. Λίνα, πέταξε τη ρόκα, τι τα θέλεις τα πλικιά. Σε παντρεύει η ομορφιά σου, τα σγουρά σου τα μαλλιά».

και μισή.

ήχος της γκάιδας να περνάει στο βιολί και χορός Καρσιλαμάς, χορός Αντικριστός από τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής, όπου μας φέρνει το σημερινό μας μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Οι ηχογραφήσεις που ακούμε προέρχονται από έναν ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Άρωμα Χαλκιδικής, κάτι νέο από τα παλιά», μια έκδοση του λαογραφικού ομίλου Πολυγύρου το 2015. Και να συνεχίσουμε με ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι της περιοχής, ένα πανελλήνιο μοτίβο στην τοπική παραλλαγή εδώ στη Χαλκιδική, στον Πολύγυρο. Ο Παύλος Πούτριος τραγουδά «Ποιος ασήκει σαν και εμένα στο παζάρι περπατεί, με κουμπούρια δυο στη μέση και γαρίφαλο στα αυτή. Είμαι ασήκης και λεβέντης και έρχομαι στη γειτονιά, με κουμπούρια δυο στη μέση να σου κάψω την καρδιά. Καρυδιά με τα καρύδια, λεμονιά με τον ανθρώ, ποιος αρνιέται την αγάπη να την αρνηθώ κι εγώ. Ένας γέρος την αρνιέται, 109 χρονών, μα εγώ δεν την αρνιέμαι, που είμαι 20 χρονών».

Ποιος ασυρκισαγεμένος στο παζάρι περπατεί, συρτό καλαματιανό από τον πολύγυρο της Χαλκιδικής, που στη συνέχεια γύρισε σε ένα πολύ ιδιαίτερο συρτό, συρτός Κάιρο, όπως τον ονομάζουν οι ντόπιοι εδώ στην περιοχή στον πολύγυρο. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι όπου η ιστορία περνάει στη συλλογική μνήμη και τραγουδιέται. Αναφορά σε μια ναυμαχία που έγινε στα νερά της Χαλκιδικής και ήρθαν καράβια στο γυαλό, τουρκικά και ρωμαϊκά. 40 ήταν τα τουρκικά και 60 τα ρωμαϊκά. Και πιάστηκαν στον πόλεμο 3 μέρες και ένα γιώμα. Και νίκησαν τα τουρκικά και πήραν τα ρωμαϊκά. Με ένα καράβι ξέχωρο, ξεχωριστό από τα άλλα, που δισταυρό στην πρίμνη του, κατάρτια σημαίνια, ενίκησε τα τουρκικά και πήρε τα ρωμαϊκά. Γεμίζει θάλασσα πανιά και ο άμμος παλικάρια.

Αυτή ήταν η Κατερίνα Βλάχου και ένα ιστορικό γεγονός, μια ναυμαχία στα νερά της Χαλκιδικής να περνάει στο τραγούδι, ήρθαν καράβια στο γυαλό, τουρκικά και ρωμαϊκά. Και εμείς να συνεχίσουμε με ένα ακόμη τραγούδι τοπικό από τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής, που αναφέρεται επίσης σε ένα ιστορικό γεγονός της Επανάστασης. Συνδέεται με έναν τελετουργικό χορό που πραγματοποιείται στην περιοχή αυτή και ονομάζεται Καγκελευτός. Τα ακούς εσύ πρωτοσυρτή και πρωτοκαγκελευτή. Για βεργολίγα το χορό, για βεργοκαγκελέψε τον. Να δω ψηλές, να δω λιγνές, να δω την κόρη που αγαπώ. Το ποιος κρατεί το χέρι της, το ποιος τον αραβόνα της. Ένας εχθρός μου γείτονας, ας τον κρατεί και ας χαίρεται, ώστε να πάνω Κυριακή, ώσπου να αραβωνιάσουμε και ύστερα να αυλογήσουμε. Τραγουδά ο Αργύρης Κόκορης.

ξυλίσκο-κοριστό τραγούδι και με τον περίφημο καγκελευτό χορό από την περιοχή της Χαλκιδικής ολοκληρώνεται και το σημερινό μας μουσικό διπορικό στον Πολύγυρο. Οι ηχογραφήσεις που ακούσαμε προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση, έναν ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Άρωμα Χαλκιδικής, κάτι νέο από τα παλιά», μια έκδοση του Λαυραφικού Ομίλου Πολυγύρου το 2015. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρο Διάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης ήταν μαζί μας, φροντίζοντας για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα χασάπικο χορό, πάντα από τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής όπου ταξιδέψαμε σήμερα. Χασάπικο Παλικαρίσιο, όπως το ονομάζουν οι ντόπιοι. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

Thank you.

Ιησού Χριστέ, ερχόμαστε με την ηλία της συνειδών δεσπόσης περιγόνη, ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιόν σε εν πάση καιρή συνδύσταθον μέσης Ιησού.

όλα σου, αφήνω.

Gracias.

Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Ιωάννα, τον Αγίου και ενδόξου με τον μάρτυρα στην Ιθνία του Μυροβλήτη, τον Αγίαν και Λυκείων στο Πατώρο και Αγίαν Τυράννης, τον Αγίου και ενδόξου Αποστόλου, Ιακώβου, Υιού του Αλφαίου, Αβραάμ, του Δικαίου και των Εξιού αυτού. Και όταν η Ιερά μήνα τελούμε και πάμε,

απευθείας σύνδεση με το Μητροπολιτικό.

0: την ζωή και την φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Μία σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών που φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια της σημερινής εποχής τους γίγαντες των μεγάλων πνευματικών παλεσμάτων να φωνάξει την κρυστάλλινη αλήθεια, τη γεμάτη Θεία Χάρη, να κατεβάσει τον ουρανό στη γη και να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Την εκπομπή παρουσιάζει ο εφημέριος του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, πατήρ Αντώνιος Ρίζος.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιάς και Βόρειων Σποράδων και πάλι κοντά σας με ένα προσφυλέστατο γεροντικό, το λεγόμενο λιμονάριο των Παλαιών, τα μυρίπνο άνθη του Παραδείσου, βιβλίο ψυχοφελέστατο του Ιωάννου Μόσχου, από τις εκδόσεις Αγία Άννα, με τη βοήθεια του ηχολήπτου μας και του Ευαγγέλου Κρητικού. Το λιμονάριο, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, αποτέλεσε το προσφυλέστερο ανάγνωσμα των πιστών επί αιώνες και μεταφράστηκε σε αρκετές ξένες γλώσσες. Ο συγγραφέας του Ιωάννης Μόσχος ή Ευκρατάς υπήρξε μοναχός της Μονές του Αγίου Θεοδοσίου και Αγίου Σάβα αντίστοιχα περίπου τον 6ο αιώνα μετά Χριστό. Μαθητής του και πνευματικό του τέκνο υπήρξε ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων, στο οποίο αφιερώνει και το βιβλίο. Ο Ιωάννης Μόσχος, αφού γύρισε όλη σχεδόν την τότε γνωστή οικουμένη, συνέλεξε από όσα είδε και άκουσε τα ωραιότερα και ωφελημότερα. Έτσι, το λιμονάριο αναφέρεται σε ιστορίες μοναχών που διαδραματίζονται στις περιοχές της Παλαιστίνης, Συρίας, Κιλικίας και της Αιγύπτου. Η προσφορά του λιμοναρίου έγκυται στο ότι οι άνθρωποι της εποχής που περιγράφει, παρόλη την αμαρτωλότητά τους, ζούσαν απλά, έχοντας έντονη την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Αυτή την απλή αναφορά στο Θεό και την εξοικείωση με τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας έχει ανάγκη ο σημερινός ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Το λιμονάριο, λιμόνας πνευματικός με την απλότητά του, γίνεται προσιτό στον καθένα μας και μας προσκαλεί να εγκριφήσουμε στα μυρίπνο άνθη τους, τα γεμάτα από αρετές Αγίων ανθρώπων. Ευχόμαστε

ο μακάριος Ηλίας ο Πατριάρχης, επειδή τον θεωρούσε άξιο να επιμάνει την πείνη. Εκείνος όμως δεν δέχθηκε λέγοντας ότι έχει ευχή για να αποχωρήσει στο Άγιο Όρος Σινά. Έτσι, αφού έλαβε συγχώρεση, αναχώρησε, υποσχόμενος ότι μετά την επιστροφή του θα δεχθεί την προστασία της Μονής. Έχοντας λοιπόν μαζί του και τον μαθητή του, πέρασε τον ποταμό Ιορδάνη. Μετά όμως από μικρή πεζοπορία, άρχισε ο γέροντας να κουράζεται και να θερμαίνεται και καθώς δεν μπορούσε να περπατήσει περισσότερο, βρήκε ένα σπήλιο. Μπήκε μέσα και έμεινε τρεις μέρες για να ξεκουραστεί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο γέροντας είδε σε όραμα τον βαπτιστή και πρόδρομο του σωτήρος τον Ιωάννη, ο οποίος έλεγε «Πες μου, καλόγερε, πού σκέφτεσαι να πας?» Ο γέροντας απάντησε «Στο Σινέο Όρος». Τότε ο Άγιος του ξαναλέει «Σε παρακαλώ, μην πας εκεί». Ο γέροντας όμως καθόλου δεν πίστηκε και μόλις ο Άγιος αποχώρησε, ο πυρετός τον βάραινε ακόμη περισσότερο. Την επόμενη νύχτα του παρουσιάστηκε και πάλι ο πρόδρομος με το ίδιο σχήμα και του είπε «Τι θέλεις να κακοπάθεις από την οδηπορία, καλόγερε? Άκουσέ με και μείνε εδώ». Ο γέροντας απάντησε «Πες μου, ποιος είσαι?» Ο Άγιος του απάντησε «Εγώ είμαι ο βαπτιστής Ιωάννης και γι' αυτό σου λέω να μην πας αλλού, διότι τούτο το μικρό σπήλαιο είναι τιμιότερο από το Σινέο Όρος, επειδή πολλές φορές ερχόταν εδώ ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, καθόταν μαζί μου και με στήριζε πνευματικά. Δώσε μου λοιπόν υπόσχεση ότι μένεις εδώ και σου δίνω την υγεία». Μόλις άκουσε αυτά ο γέροντας, υποσχέθηκε να μείνει στο σπήλαιο και αυτόματα γιατρεύτηκε και έμεινε εκεί μέχρι το τέλος της ζωής του. Έκανε μάλιστα στο σπήλαιο εκκλησία και αφού συγκέντρωσε αδελφούς, ίδρυσε μονίδριο. Η τοποθεσία αυτή καλείται σαν ψηφά. Σε αυτό το σπήλαιο ησύχαζε και άλλος γέροντας, ο οποίος έφτασε σε τέτοιο ύψος αρετής, ώστε έρχονταν προς αυτόν οι λέοντες, τους υποδεχόταν άφοβα και τους έπαιρνε στην αγκαλιά του και στα πόδια του σαν να ήταν λιονταράκια. Πήγαμε κάποτε στη Λαύρα του Οσίου Αθανασίου που μας διηγήθηκε τα εξής. Λαύρες, παρενθετικά, ονομάζονται όσα μοναστήρια είχαν κελιά χωριστά για κάθε ένα ασκητή, όπως και οι σκήτες, όπου ησύχαζαν κατά μόνας αγωνιζόμενοι. Είχαν όμως κοινά τα εργόχειρα και την τροφή τους και αγωνίζονταν περισσότερο από αυτούς που ήταν στα κοινόβια. Έτσι λοιπόν, όταν βρισκόμουν στο κοινόβιο του Πενθουπλά, υπήρχε εκεί κάποιος γέροντας ιερομόναχος με το όνομα Κόνων, ο οποίος, καθώς είχαν τη συνήθεια τότε, όταν ερχόταν κάποια γυναίκα, την έχριζε με το Άγιο Μύρο. Όμως για να προφυλάξει την αρετή του, επειδή σκανδαλιζόταν, αποφάσισε να αναχωρήσει από εκεί. Τότε εμφανίστηκε ο Άγιος Πρόδρομος και του είπε «Κάνε υπομονή στο μοναστήρι και θα σου ελαφρώσω τον πόλεμο». Και μια μέρα, όταν ήρθε μια πολύ όμορφη κοπέλα από την Περσία για να βαπτιστεί, έμεινε δύο μέρες επειδή ο γέροντας δεν μπορούσε να τη χρήσει γυμνή. Μαθαίνοντας αυτό, ο Πατριάρχης Πέτρος απόρρισε και θέλησε να διορίσει γυναίκα διάκονο για να χρήζει τις γυναίκες. Όμως το μοναστήρι δεν δεχόταν γυναίκες στο εσωτερικό του. Έτσι ο Κόνων, αφού πήρε το δέρμα του προβάτου που το είχε ως παροφόρη, αναχώρησε και περιδιάβανε τα όρη όπου τον συνάντησε ο θείος πρόδρομος και του λέει «Επέστρεψε στο μοναστήρι και θα σου ελαφρώσω τον πόλεμο». Τότε ο γέροντας με θυμό αποκρίθηκε. Πολλές φορές μου υποσχέθηκες, αλλά τίποτα δεν έκανες. Τότε ο πρόδρομος το πήρε μαζί του, τον κάθισε σε μια πέτρα, τον σταύρωσε τρεις φορές και του είπε «Πίστεψέ με, γέροντα, ότι θα είχες μισθό για τον πόλεμο, αλλά επειδή δεν υπομένεις, ιδού, λοιπόν, σου γιατρεύω το πάθος. Να ξέρεις όμως ότι μισθό δεν έχεις πλέον από τούτο το πράγμα». Τότε ο γέροντας επέστρεψε στο μοναστήρι του βαπτιστηρίου που ήταν αφιερωμένο στον πρόδρομο και έχρισε την άλλη μέρα την κοπέλα χωρίς να σκέφτεται ότι ήταν γυμνή και έζησε 10 ακόμα χρόνια στο διακόνημα του βαπτίσματος και κοιμήθηκε

και κάθε φορά που οι μοναχοί της Νέας Λαύρας διώκονταν και έμενε αυτή έρημος, πήγαινα και ησύχαζα εκεί. Μια Κυριακή, εισερχόμενος στο ναό για να κοινωνήσω, καθώς έμπαινα, είδα άγγελο να στέκεται δεξιά από το θυσιαστήριο και καθώς κυριεύτηκα από φόβο, θέλησα να φύγω όταν άκουσα φωνή που έλεγε. Αφότου εγκαινιάστηκε αυτός ο ναός, διορίστηκα φύλακας του θυσιαστηρίου και έκτοτε μένω εδώ. Ο Αββάς Πολυχρόνιος, ιερομόναχος στο κοινόβιο του Αγίου Θεοδοσίου, μου διηγήθηκε τα εξής. Καθόταν κάποτε στη Λαύρα των Πυργίων και έβλεπε κάποιον αδελφό να ζει με αμέλεια, ο οποίος ξαφνικά άλλαξε και ζούσε με πολύ σπουδή, με αγώνα και μεγάλη προθυμία. Επειδή απόρρισε, τον ρώτησε από πού προήλθε αυτή η αλλίωση. Εκείνος το απάντησε. «Κύριε Αββά, πληροφορήθηκα ότι σε λίγο καιρό θα πεθάνω». Και πράγματι, μετά από 3 ημέρες, πέθανε. Ο ίδιος μου διηγήθηκε ότι όταν βρισκόταν στην ίδια μονή, πέθανε ένας αδελφός. Ο οικονόμος τον κάλεσε να τον βοηθήσει για να μαζέψουν τα σκεύη του πεθαμένου αδελφού από το κελί. Καθώς συγκέντρωνε τα σκεύη, είδε τον οικονόμο να κλαίει και τον ρώτησε τι έχει και γιατί θρυνεί έτσι. Αυτός αποκρίθηκε. «Κλαίω, γιατί μαζεύω τα σκεύη του συγκεκριμένου αδελφού, μετά όμως από 2 ημέρες, άλλοι θα μαζεύουν τα δικά μου σκεύη». Πράγματι, την άλλη μέρα, αναπαύθηκε γι' αυτός εν Κυρίω. Κάποιον γέροντα ζήτησαν να ορίσουν ηγούμενο οι πατέρες της μονής. Αυτός όμως τους παρακαλούσε λέγοντας: «Αφήστε με να κλάψω για τις αμαρτίες μου, γιατί το έργο της ηγουμενίας είναι χαρακτηριστικό μεγάλων πατέρων, όπως του μεγάλου Αντωνίου, Παχωμίου και Θεοδοσίου. Οι αδελφοί όμως τον παρακαλούσαν επίμονα να δεχθεί την προστασία». Τότε είπε προς αυτούς: «Μας έχω άδεια 3 μέρες και τότε ας γίνει το θέλημα του Κυρίου». Η μέρα ήταν Παρασκευή. Την Κυριακή, την ώρα του όρθρου, κοιμήθηκε ο γέροντας εν Κυρίω. Μας διηγήθηκε ο Αββάς Πολυχρόνιος ότι ένας αδελφός άφησε την τελευταία πνοή του στο νοσοκομείο της Ιεριχούς και μεταφέρθηκε στην Πυργία για να ενταφιαστεί εκεί. Από την ώρα που έφυγαν από το νοσοκομείο μέχρι να φτάσουν στα Πυργία, αστέρας λαμπρός ακολουθούσε το σώμα του νεκρού σώματος του οσίου, ως τη στιγμή που σκεπάστηκε από τη γη. Στη Λαύρα των Πυργίων βρισκόταν ένας γέροντας ακτήμων, έχοντας το χάρισμα της ελεημοσύνης. Μια μέρα ήλθε κάποιος ζητώντας ελεημοσύνη. Ο γέροντας, μη έχοντας τίποτε άλλο να του δώσει παρά μόνο ψωμί, το έδωσε στο φτωχό. Ο φτωχός του είπε: «Ψωμί δεν θέλω, αλλά κανένα ρούχο». Ο γέροντας, κρατώντας τον από το χέρι, τον οδήγησε μέσα στο κελί και είδε ότι πράγματι δεν είχε. Γεμάτος κατάνοιξη για την αρετή του γέροντα, έλυσε το σάκο του και άδειασε όσα ψωμιά είχε, λέγοντας: «Πάρε αυτά, Αββά, και εγώ θα οικονομηθώ από άλλους». Έλεγαν για τον Αββά Γεράσιμο ότι κάποτε στη Μονή έτυχε να πεθάνει ένας αδελφός και αυτός δεν το ήξερε επειδή ησύχαζε έξω. Όταν χτύπησε το ξύλο ως αναγγελία του θανάτου για να τον συνοδεύσουν οι αδελφοί, ήλθε και ο γέροντας, ο οποίος, μόλις είδε το λείψανο του αδελφού, λυπήθηκε, γιατί δεν το ασπάστηκε προτού πεθάνει. Αφού πλησίασε στην κλίνη, είπε στο νεκρό: «Σήκω, αδελφέ, να με ασπαστείς». Τότε ο νεκρός σηκώθηκε και ασπάστηκε τον γέροντα. Έπειτα ο γέροντας του λέει: «Κοιμήσου, λοιπόν, μέχρι να έλθει ο Χριστός και να σε αναστήσει». Ο ίδιος ο Αββάς Πολυχρόνιος μας διηγήθηκε ότι ένας άλλος γέροντας που καθόταν στη Λαύρα πολλές φορές αναχωρούσε για τις όχθες του Ιορδάνη για να ησυχάσει για αρκετό καιρό και πάλι επέστρεφε στο κελί του. Όπου έβρισκε μέρος στο οποίο κοιμόταν λέοντας, εκεί έμενε και κοιμόταν και αυτός. Μια μέρα, επιστρέφοντας, έφερε 2 μικρά λιοντάρια στο επανόρασό του και τα έβαλε λέγοντας: «Εάν τηρούσαμε τις εντολές του Κυρίου, αδελφοί,
οι λέοντες δεν θα μας φοβόντουσαν, αλλά εξαιτίας των αμαρτιών μας

Αβάης διηγήθηκε ο Αβάης Ηλίας Βοσκός ακόμη και στην επωνυμία ότι μία ημέρα που καθόταν κοντά στη Μονή των Ευνούχων γύρω στην έκτη ώρα, δηλαδή γύρω στις 12 το μεσημέρι, χτύπησε την θύρα του μία γυναίκα και αυτός, αφού βγήκε, την ρώτησε τι ζητούσε. Εκείνη του είπε: «Κι εγώ, κύριε Αβά, αγωνίζομαι την ασκητική πολιτεία και μένω σε εκείνο το σπήλαιο». Ήταν πράγματι το σπήλαιο αυτό μακριά ένα μίλι και περπατώντας στην έρημο δίψασα πολύ από τη ζέστη. «Κάμε λοιπόν αγάπη και δώσε μου λίγο νερό να πιω». Αυτός έδωσε σε αυτήν από το παγούρι του και αφού ήπιε αναχώρησε με ειρήνη. Έπειτα όμως άρχισε ο πονηρός να τον πολεμά για αυτήν τόσο ώστε μην μπορώντας να υπομείνει την πείρωση που ένιωθε, βγήκε από το σπήλαιο, έλαβε το ραβδί του και ξεκίνησε να τη βρει. Αφού περπάτησε λίγο, ήρθε σε έκσταση και είδε τη γη να σχίζεται και να τον δέχεται μέσα της. Εκεί είδε νεκρά σώματα ξαπλωμένα, καταξισκισμένα και σταπισμένα, ενώ έβγαινε από αυτά ανυπόφορη δυσοδεία. Εκεί κάποιος χειροπρεπής άνδρας του έδειχνε τα νεκρά σώματα και του έλεγε: «Να, αυτό το νεκρό σώμα είναι μιας γυναίκας και εκείνο ενός παιδιού. Απόλαυσε λοιπόν την επιθυμία σου όσο θέλεις. Πλην όμως για αυτήν την ειδονή, δες πόσους κόπους έχεις να ζημιωθείς, γιατί τι άλλο επιθυμείς παρά αυτά τα δυσόδη, και δες για ποια αμαρτία στερούνται οι άνθρωποι την ουράνια βασιλεία. Ουέ και αλίμονος το ανθρώπινο γένος, γιατί για μια ώρα οι δονείς προτιμούν να χάσουν όλον τον κόπο της πρώτης άσκησης». Ο γέροντας από την πολλή δυσοδεία και τον φόβο του έπεσε κάτω. Ο ιεροπρεπής άνδρας τον σήκωσε και αμέσως έπαυσε ο πόλεμος της αρχός και επέστρεψε στο σπηλαιό του ευχαριστώντας τον Θεό. Μου διηγήθηκε κάποιος αδελφός ότι συνέβη κάποτε πόλεμος στα μέρη της Αραβίας και Περσίας, στον οποίο έλαβε μέρος και αυτός ο στρατιώτης. Αφού νικήθηκαν από τους βαρβάρους, τράπηκαν σε φυγή και πολλοί από αυτούς φωνεύτηκαν. Έφτασε δε και σε αυτόν ένας βάρβαρος, ο οποίος τέντωσε το κοντάρι του για να το διαπεράσει. Αυτός, μόλις τον είδε, παρακάλεσε την Θεοτόκο λέγοντας: «Κυρία μου Θεοτόκε, βοήθησέ μας αυτήν την ώρα και θα γίνω καλόγερος». Και γυρνώντας, δεν είδε τι απέγινε ο βάρβαρος. Από εκείνη τη στιγμή ήλθε και μόνασε και να τώρα έχει συμπληρώσει 35 χρόνια σε αυτήν τη σπηλιά, σκεπασμένος από Θεία Χάρη. Ο Αβάς Γερόντιος, ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Ευθυμίου, μου διηγήθηκε τα εξής. Τρεις βοσκοί ήταν στα παραθαλάσσια της νεκράς θάλασσας και ένας μοναχός, περπατώντας μόνος λίγο πιο πέρα, έτυχε να παρασυρθεί από σαρακινούς. Καθώς έβλεπαν οι βοσκοί από μακριά, ένας από τους σαρακινούς πήγε και αποκεφάλισε τον όσιο. Και ενώ οι βοσκοί λυπούνταν για τον μοναχό, είδαν ένα όρνιο μεγάλο να κατεβαίνει και να αρπάζει τον φωνιά και αφού τον ανέβασε ψηλά, τον άφησε να πέσει, ώστε συνετρίβει και έγινε κομμάτια. Ήταν κάποιος γέροντας τα κελιά του βουβά και διηγούνταν γι' αυτόν οι πατέρες ότι όταν βρισκόταν στο κελί του, έκανε μέσα στη νύχτα την εξής εργασία. Όποιον έβλεπε να μην μπορεί να σπείρει τα χωράφια του, πήγαινε ο ίδιος τη νύχτα και έσπαιρνε με δικό του ζεύγος βοών και σπόρο. Όταν μόνασε, την ίδια ψυπλαχνία έδειχνε. Ανέβαινε δηλαδή τον δρόμο που οδηγούσε στην Ιερουσαλήμ, έχοντας μαζί του άρτο και νερό, όταν έβρισκε κάποιον οδηγόρο καταπολυμένο, σήκωνε το φορτίο του και το έφερνε στο όρος των ελαιών και από εκεί λάμβανε πάλι κάποιο άλλο και κατέβαινε με αυτό. Έπρεπε να τον βλέπει κανείς φορτωμένο και υδρωμένο. Όταν δε συναντούσε κάποιον πεινασμένο, του έδινε άρτο. Όταν συναντούσε γυψασμένο νερό, όταν συναντούσε γυμνό το ρούχο του ή όταν συναντούσε νεκρό να κοίταται στο δρόμο, προσευχόταν και τον ενταφίασε.

βρισκόταν ένας αδελφός στο κοινόβιο του Αβά Ιωάννη, ο οποίος είχε ακοστηθήσει την εκτελεστική ευχή της ιερής λειτουργίας και μία μέρα στάλθηκε να φέρει τους άρτους της αναφοράς. Βαστάζοντας αυτούς, έλεγε καθοδόν την ευχή σύμφωνα με την τάξη της τυχολογίας. Όταν αυτός έφτασε στη μονή, οι διάκονοι, αφού πήραν τα πρόσφορα, τα έθεσαν στο θυσιαστήριο. Ο ιερέας όμως, καθώς λειτουργούσε, δεν είδε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ως συνήθως και με το νου του λυπήθηκε, γιατί φοβήθηκε μήπως αμάρτησε σε κάτι και γι' αυτό η Θεία Χάρη εμποδιζόταν. Όταν εισήλθε στο διακονικό, γονάτισε μπροστά στον Κύριο και τον παρακαλούσε να του φανερώσει το αίτιο. Τότε φανερώθηκε Άγγελος Κυρίου λέγοντας αυτόν. Από την ώρα εκείνη που έφερνε εκείνος τα πρόσφορα λέγοντας την ευχή, οι άρτοι αγιάστηκαν και είναι εντάξει. Μαθαίνοντας αυτά, ο ιερέας απαγόρευσε στο εξής να μαθαίνουν την εκτελεστική ευχή της Θείας Λειτουργίας, εάν δεν έχουν χειροτονηθεί, ούτε να τη λένε έτσι απλά. Ένας Άγιος γέροντας με το όνομα Κυριακός καθόταν στο Άγιο ποταμό Ιορδάνη και ήλθε προς αυτόν ένας μοναχός για να τον συμβουλευτεί για λογισμούς πορνείας. Αφού αυτός ωφελήθηκε πολύ, είπε στο γέροντα ότι εάν ήταν νεστοριανός θα ήθελε να μείνει μαζί του ο γέροντας. Όταν το άκουσε, τον παρακαλούσε να χωριστεί από αυτήν την φοβερή αίρεση, διότι άλλη σωτηρία δεν υπάρχει. Αν δεν πιστέψεις τα ορθά δόγματα και δεν ομολογήσεις ότι είναι αληθινά Θεοτόκος η κυρία Παρθένος Μαρία. Απάντησε τότε εκείνος. Βέβαια, κυρία Αβά, όλες οι ιερές αυτό λένε, ότι δηλαδή αν δεν επικοινωνήσει κάποιος με αυτές, δεν σώζεται. Και έτσι δεν ήξερα τι έκανα. Θέλω όμως να παρακαλέσεις τον Κύριο να πληροφορηθώ έμπρακτα ποια είναι η αληθινή πίστη. Ο γέροντας δέχθηκε τον λόγο με χαρά και του λέει «Μείνε στο κελί μου και πιστεύω στο Θεό ότι θα σε πληροφορήσει η αγαθότητά του». Βγήκε λοιπόν ο γέροντας προς την νεκρά θάλασσα και προσευχήθηκε στον Θεό για εκείνον. Μετά από δύο ημέρες είδε ο μοναχός κάποιον με φοβερή μορφή να του λέει «Έλα να δεις την αλήθεια». Και έφερε αυτόν σε τόπο σκοτεινό και βρωμερό, μέσα στον οποίο ήταν ο Νεστόριος, Διόσκουρος, Απολινάριος, Σεβίρος, Άρκος, Οριγένης και άλλοι πολλοί. Λέει τότε προς αυτόν, ο τόπος αυτός που σου φάνηκε, ορίστηκε για τους αιρετικούς μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, οπότε θα παραδοθούν στο αιώνιο πυρ με όσους ακολουθούν τα δόγματά τους. Βλέπε λοιπόν, εάν σου αρέσει να μείνεις με τους αιρετικούς, αλλιώς πήγαινε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς ο γέροντας σε διδάσκει. Γιατί στο λέω αυτό, διότι ακόμη κι αν όλες τις εντολές φυλάξει ο άνθρωπος του Θεού, δεν πιστεύει όμως σωστά, καταδικάζεται σε αυτόν τον τόπο. Μετά από αυτόν τον λόγο, ήρθε στον εαυτό του μοναχός. Όταν επέστρεψε ο γέροντας, του διηγήθηκε την οπτασία και έγινε Ορθόδοξος, και αφού έμεινε με τον Όσιο 40 χρόνια, αποδίμησε προς τον Κύριο εν ειρήν.

10 μίλια μακριά από την πόλη των Εγών βρισκόταν μια αγρικία στην οποία υπήρχε και ναός του Αγίου Προδρόμου, όπου ησύχαζε ένας Άγιος Γέροντας Ιερομόναχος. Μια ημέρα πήγαν οι ντόπιοι στον Επίσκοπο Εγών για να διώξουν από εκεί το Γέροντα, υποστηρίζοντας ότι πολλές στεναχώριες έχουμε από αυτόν, επειδή τις Κυριακές, πότε λειτουργεί την τρίτη ώρα της ημέρας, πότε την έκτη και πότε την ενάτη. Η πρώτη είναι στις 6 το πρωί, η τρίτη στις 9, η έκτη στις 12 το μεσημέρι και η ενάτη στις 3 κατά μεσημέρι αντίστοιχα. Και έτσι δεν διατηρεί την τάξη της σύναξης. Ο Επίσκοπος κάλεσε τον Γέροντα ιδιαίτερος και του λέει: «Στα αλήθεια, Άγιε Γέροντα, έτσι έχει η υπόθεση. Αλλά τι έχω κάνει? Απλώς, μετά την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής, στέκομαι κοντά στο θυσιαστήριο μέχρι ωσότου να δω το Άγιο Πνεύμα να επισκιάζει στο Άγιο Θυσιαστήριο. Αλλιώς δεν αρχίζω τη λειτουργία». Αφού θαύμασε ο Επίσκοπος την αρετή του Γέροντα, πληροφόρησε τους κατοίκους του κτήματος και άφησε τον Όσιο με ειρήνη. 20 μίλια μακριά από την πόλη της Έδεσας ησύχαζαν δύο στυλίτες, ο ένας Ορθόδοξος και ο άλλος Νεστοριανός, μακριά ο ένας από τον άλλον 6 στάδια, δηλαδή ένα στάδιο είναι περίπου 192 μέτρα. Και ο μεν αιρετικός κατηγορούσε την Ορθόδοξη Εκκλησία, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ελκύσει τον ευσεβή στυλίτη στην αίρεσή του, ο δε Ορθόδοξος, θέλοντας να τον πληροφορήσει, του μήνυσε να του στείλει μια μερίδα της κοινωνίας του. Ο αιρετικός, θεωρώντας ότι θέλει να δεχθεί την πλάνη του, έστειλε με χαρά την μερίδα. Αφού την έλαβε ο Ορθόδοξος στυλίτης, έβαλε χάλκινο αγγείο στη φωτιά, το έβρασε δυνατά και μέσα έριξε τη μερίδα του αιρετικού, η οποία αμέσως διαλύθηκε από τον βρασμό του χαλκού. Έπειτα πήρε τη μερίδα του δεσποτικού σώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την έβαλε στο χάλκινο αγγείο, το οποίο αμέσως κρύωσε και η Αγία Κοινωνία έμεινε άβροχη και σώα. Αυτήν μας έδειξε όταν τον συναντήσαμε. Δύο πατέρες έρχονταν από την πόλη των Εγών στην Καρσό και μπαίνοντας σε ένα πανοδοχείο για να διαλευθερεύσουν, αντίκρισαν τρεις νέους να έχουν μια πόρνη μαζί τους. Αυτοί κάθισαν σε μέρος χωριστό και ο ένας έβγαλε το Άγιο Ευαγγέλιο για να διαβάσει. Η πόρνη, όταν άκουσε την ανάγνωση της πλησίας, τότε ο γέροντας της είπε: «Πολύ ξεδιάντροπη φαίνεσαι γυναίκα και μας πλησιάζεις?» Εκείνη απάντησε: «Μην με κατηγορείς, πάτερ, γιατί αν και είμαι πόρνη γεμάτη από ακαθαρσίες, γνωρίζω ότι ο Κύριος δεν κατηγόρησε την όμοιά μου πόρνη και δεν την έδιωξε». Λέει τότε σε αυτήν ο γέροντας: «Εκείνη όμως η πόρνη δεν έμεινε πλέον στην πορνεία». Τότε εκείνη αποκρίθηκε: «Ελπίζω κι εγώ στον Υιό του Θεού του ζώντος ότι θα μείνω στην αρετή και δεν θα ξανακάνω την αμαρτία». Και αφού παράτησε τους νέους και όλα της τα υπάρχοντα, ακολούθησε τους γέροντες, οι οποίοι την τοποθέτησαν στον Παρθενώνα των μοναχών. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα έγινε σκεύος εκλογής. Στην Ταρσό βρισκόταν κάποιος μήμος με το όνομα Βαβύλας, ο οποίος είχε δύο παλακίδες, την Κομιτό και την Οικόσα, και μαζί τους ζούσε άσωτα. Μια μέρα που πήγε στην εκκλησία, άκουσε το Ευαγγελικό χωρίο. Μετανοείται, ήγκη και νεγάρη βασιλεία των ουρανών. Γεμάτος κατάνοιξη, άρχισε να κλαίει και να ελεηνολογεί τον εαυτό του και για όσα άσχημα είχε κάνει. Βγαίνοντας από το ναό, κάλεσε αμέσως τις φίλες του και τις είπε: «Γνωρίζετε ότι έλυσα με εσάς μέχρι τώρα άσωτα. Τώρα σας αφήνω όσα πράγματα απόκτησα, γιατί αναχωρώ για να γίνω καλόγερος». Εκείνες μόλις τον άκουσαν, έκλαψαν και είπαν: «Επικοινωνούσες με εμάς με την αμαρτία και ζούσαμε μαζί. Τώρα στη μετάνοια πώς μας αφήνεις να χάσουμε την ψυχή μας? Θα έλθουμε λοιπόν και εμείς να συγκοινωνήσουμε και στο αγαθό μαζί σου». Φεύγοντας λοιπόν, ο μήμος από το σπίτι κλείστηκε σε έναν πύργο της πόλης. Εκείνες, αφού πουλήσαν τα υπάρχοντά τους, έκτισαν κελί κοντά στον πύργο και έγιναν καλόγριες. Αυτόν τον Όσιο Μήμο συνάντησε και ο συγγραφέας του λιμοναρίου αυτού,
ο Ιωάννης Ευκρατάς, από τον οποίο πολλά ωφελήθηκε, διότι ήταν άνθρωπος πολύ ταπεινός, συμπαθής και ελεήμων. Ένας από τους Αγίους Γέροντες μας διηγήθηκε για κάποιον επίσκοπο ότι αφού παραιτήθηκε από την επαρχία του, ήρθε στην Αντιόχεια ως άγνωστος και δούλευε με τους εργάτες στις υποδομές. Ήταν τότε άρχοντας της πόλης ένας ενάρετος και ελεήμων άνθρωπος, ο Εφραίμιος, με τη βοήθεια του οποίου χτίζονταν τα δημόσια κτίσματα που είχαν γκρεμιστεί από το σεισμό που χτύπησε την Αντιόχεια. Μια μέρα είδε ο Εφραίμιος σε όραμα τον επίσκοπο ότι κοιμόταν και είχε πάνω του πύρινη στήλη που έφτανε ως τον ουρανό. Αυτό το έβλεπε πολλές φορές και ήταν θαύμα φοβερό, αλλά και η έκπληξη ήταν τόση, ώστε αναρωτιόταν τι να δήλωνε αυτό το πράγμα. Γιατί έβλεπε τον επίσκοπο να φοράει φτωχικά ρούχα και να έχει άλλωστα και βρώμικα μαλλιά, όπως ένας ιδιώτης. Έτσι τον προσκάλεσε και όταν ερχόταν, άρχισε να τον ρωτά ποιος ήταν και από πού και αυτός αποκρινόταν ότι ήταν ένας από τους φτωχούς της πόλης, ο οποίος μη έχοντας κάτι άλλο για να ζήσει, δούλευε ως εργάτης για τον ίδιο και τους δικούς του. Ο Εφραίμιος όμως του είπε πως δεν θα τον αφήσει αν δεν του πει την αλήθεια. Έτσι, μη μπορώντας ο επίσκοπος με του κρύψει την αλήθεια, επειδή αυτός τον πίεζε πολύ, του είπε «Δώσε μου υπόσχεση ότι όσο ζω δεν θα πεις τίποτε σε κανένα για μένα και εγώ θα σου τα φανερώσω δίχως το όνομά μου». Ο άρχοντας ορκίστηκε ότι δεν θα φανερώσει τίποτε σε κανέναν και έτσι ο επίσκοπος άρχισε να του λέει «Επίσκοπος είμαι και άφησα την επισκοπή για το Θεό και ήρθα εδώ ως άγνωστος και τρέφομαι με τον κόπο μου εγώ και κατά Θεόν αδελφοί μου». Πέρα όμως από αυτά, φρόντισε να προσθέσεις όσο μπορείς στην ελεημοσύνη σου, γιατί αυτές τις μέρες ο Θεός σκοπεύει να σε αναδείξει στον πατριαρχικό θρόνο αυτής της πόλης και καθώς σου είπα να συνεχίσεις να αγωνίσεις στην ελεημοσύνη για τον στηριγμό της Ορθοδοξίας, γιατί ο Θεός ευαρεστείται με τέτοιες θυσίες. Αφού άκουσε αυτά, ο Εφραίμιος, γεμάτος έκπληξη, δόξασε τον Θεό. Μετά από λίγο καιρό, χειροτονήθηκε πατριάρχης Αντιοχίας, σύμφωνα με την προφητεία του επισκόπου. Ο Αβάς Στέφανος, που ήταν Μωαβίτης, δηλαδή κάτοικος της χώρας του Μωάβ, του Ιού του Λότ, περιοχής πρώτης του Ιορδάνου ποταμού και της Νεκράς θάλασσας, διηγήθηκε ότι όταν ήταν στο κοινόβιο του Αγίου Θεοδοσίου, ήταν εκεί δύο αδελφοί οι οποίοι έδωσαν όρκο ότι δεν θα χωρίσουν ούτε στην παρούσα ζωή ούτε στη μέλουσα. Ευρισκόμενοι στο κοινόβιο, έδιναν δύναμη στους αδελφούς. Κάποια στιγμή όμως, ο ένας από αυτούς, από φθόνο του Σατανά, πολεμήθηκε με την πορνεία και μη βαστάζοντας τον πόλεμο, είπε προς τον άλλον: «Άφησε με, αδελφέ, γιατί πολεμούμε με την πορνεία και θέλω να πάω στον κόσμο». Ο άλλος, μόλις το άκουσε, λυπήθηκε και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια: «Μη, αδελφέ μου, για τον Κύριο, μη θελήσεις να χάσεις την ψυχή σου και τους σκόπους». Εκείνος του απάντησε: «Ή έρχεσαι μαζί μου στην πόλη ή άφησε με να πάω». Μη θέλοντας ο αδελφός να τον αφήσει, εξαιτίας του όρκου πήγε μαζί του στην πόλη. Και αυτός που πολεμούνταν μπήκε στο πορνείο και έκαμε την αμαρτία. Ο άλλος, περιμένοντας έξω, έριξε στην κεφαλή του στάχτη και οδυρόταν συντετριμένος. Όταν βγήκε έξω ο πόρνος, ο αδελφός του είπε: «Ας γυρίσουμε στο μοναστήρι». «Εγώ», είπε εκείνος, «θα μείνω εδώ και δεν γυρνώ πια στο μοναστήρι». Ο άλλος, αφού προσπάθησε πολύ και δεν μπόρεσε να τον μεταπείσει, έμεινε και αυτός εργαζόμενος ως εργάτης στο χτιζόμενο μοναστήρι του Αβά Αβραμίου και τρεφόταν από τον κόπο του. Μαζί εργαζόταν και ο αμαρτωλός που ξόδευε το μισθό του στην ασωτεία, ενώ ο καθαρός νύστευε, προσευχόταν καθημερινά με ησυχία και εργαζόταν στην οικοδομή. Βλέποντας οι υπόλοιποι εργάτες αυτών ούτε να τρώει, ούτε να μιλάει, το ανέφερα στον ηγούμενο. Ο Αβάς Αβραμίος κάλεσε τον αδελφό στο κελί του και τον ρώτησε από πού ήταν και ποια ήταν η εργασία του. Τότε ο αδελφός φανέρωσε τα πάντα στον Αβά. Αφού άκουσε όλα αυτά, ο Αβραμίος του είπε: «Επειδή για τον Κύριο τα υποφέρεις όλα αυτά, ιδού ο Κύριος σου χάρισε τον αδελφό». Μόλις τον άφησε ο Αβραμίος, αμέσως ήρθε ο πόρνος αδελφός φωνάζοντας: «Αδελφέ μου, πάρε με στην έρημο να σωθώ». Και έτσι, αφού τον πήρε μαζί του, πήγανε στο σπήλαιο του Ιορδάνη, τον έκλεισε μέσα σε ένα από τα πτά και μετά από λίγο καιρό, αφού πρόκοψε κατά Θεόν, πέθανε με καλή μετάνοια. Επίσης, στο ίδιο σπήλαιο έμεινε και αυτός για να πεθάνει εκεί λόγω του όρκου που είχαν δώσει.

0: Μας διηγήθηκε κάποιος φιλόχριστος για τον βασιλιά Αναστάσιο ότι αφού εξεδίωξε από τον πατριαρχικό θρόνο τον αείδημο Εφήμιο, αυτός ήταν ο Επιφάνιος, μαθητής του Αγίου Ανδρέα του Διαφρεστών Σαλού, που μετονομάστηκε σε Εφήμιος, και τον Ιερό Μακεδόνιο, όχι τον Πνευματομάχο, αλλά τον Ορθόδοξο, στον οποίο παρέδωσε ο Εφήμιος την ομολογία του βασιλιά Αναστασίου, ορκίστηκε, όταν στέφτηκε βασιλιάς, να φυλάξει την Ορθοδοξία. Έπειτα όμως, αθετώντας τον όρκο του, απέρριψε την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, θεσπίζοντας την αίρεση των μονοθελητών. Ζητώντας να κάψουν αυτήν την ομολογία, οι δύο πατριάρχες δεν την έδωσαν και τους εξόρισε στα Ευχάητα. Αυτός λοιπόν για την τετάρτη Σύνοδο της Χαλκιδόνας, δηλαδή την Οικουμενική Σύνοδο, είδε σε όνειρο ένα λευκοντημένο άνδρα να στέκεται μπροστά του, να κρατάει έναν κώδικα και να τον διαβάζει, και όταν έφτασε στο όνομα του βασιλιά, γύρισε και του είπε: «Ιδού για την κακοπιστία σου, σου εξαλείφω 14 χρόνια από τη ζωή σου». Μόλις είπε αυτά, έσβησε με το δάχτυλό του μια σειρά από γράμματα. Μετά από δύο μέρες έπεσαν πολλές βροντές και αστραπές, και καθώς γινόταν παρανάλωμα της αστραπής, ξεψύχησε ο Μιαρός επειδή αθέτησε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μας διηγήθηκε ο Αβάς Βασίλειος, ο ιερομόναχος της Μονής των Βυζαντίων, ότι όταν ευρισκόταν στην Αντιόχεια, ήρθε ο Αβάς Κοσμάς ο Ευνούχος από τη Λαύρα Φαράν προς τον Αβά Γρηγόριο, ο οποίος έγινε και πατριάρχης, άνδρα ενάρετο και ορθοδοξότατο, και αφού έμεινε λίγες ημέρες, πέθανε εκεί. Ο πατριάρχης όρισε να ενταφιαστεί στο μοναστήριο που ήταν θαμμένος ο επίσκοπος του τόπου, για να τιμήσει το λείψανο του Αγίου Γέροντα. Μια μέρα, πηγαίνοντας ο Ιωάννης Ευκρατάς, ο συγγραφέας του παρόντος βιβλίου, να σπαστεί τον τάφο του Γέροντα, βρήκε ένα φτωχό να κάθεται στον τάφο και να ζητάει ελεημοσύνη, να κάνει τρεις μετάνοιες και να λέει ευχή, και καθώς ήταν ιερέας ο Ευκρατάς, του είπε ο φτωχός: «Πράγματι, κύριε Αβά, μέγας ήταν ο Γέροντας αυτός που ενταφιάστηκε εδώ πριν από δύο μήνες. Από πού το γνωρίζεις?» τον ρώτησε ο Ευκρατάς. Και ο φτωχός του απάντησε: «Εγώ, πάτερ, ήμουν παράλυτος για 12 χρόνια και μέσω αυτού με γιάτρεψε ο Θεός. Έτσι, όταν στεναχωριέμαι, έρχομαι εδώ και με παρηγορεί. Όμως τον ακούω από τότε που τον ενταφιάσατε να λέει στον επίσκοπο αυτά: «Μη με αγγίζεις, μη μου άπτω, αιρετικέ, διότι είσαι εχθρός της Αγίας Καθολικής Εκκλησίας και του Θεού». Μόλις άκουσε αυτά, ο Ιωάννης από τον φτωχό ανέβηκε στο Πατριαρχείο και τα ανήγγειλε στον Πατριάρχη, παρακαλώντας να μεταθέσουν το λείψανο του Αγίου Γέροντα σε άλλο τάφο. Ο δε Πατριάρχης είπε σε αυτόν: «Πίστεψε με, τέκνο, ότι ο Γέροντας καθόλου δεν βλάπτεται με τον ερετικό, αλλά αυτό έγινε για να φανεί ο ζήλος του Οσίου Κοσμά και να φανερωθεί η κακοδοξία του Επισκόπου, για να μην έχουμε αυτόν ως Ορθόδοξο». Αγαπητοί φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού μας, με τις ευχές του Ευαγγελικά του Μητροπολίτη μας Χαλκίδος, Ιστιάς και Βορείας Σποράδων, κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου, ο ραδιοφωνικός χρόνος μας παρήλθε και θα πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Ευχές σε όλους σας, καλή πνευματική προκοπή.
1: Από τη ζωή και την φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών που φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια της σημερινής εποχής τους γίγοντες των μεγάλων πνευματικών παλεσμάτων να φωνάξει την κρυστάλλινη αλήθεια, τη γεμάτη θεία χάρη, να κατεβάσει τον ουρανό στη γη και να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Την εκπομπή παρουσιάζει ο εφημέριος του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, πατήρ Αντώνιος Ρίζος.

φτηνότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, θα ανασκέψω το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωρίων είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Κυριακής και Βορείας.

Τρεις προσεγγίσεις. Μία εκπομπή με επίκεντρο το Χριστό, με σκοπό οι ενέργειές μας να αιωνοποιούνται, το είναι μας να εναγιοποιείται και η ύπαρξή μας να χριστοποιείται. Με την εκπαιδευτικό Ελευθερία Κλειδονιάρη.

αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστρίας και Βορείου Κοράδου, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις». Θέμα μας αποστολικά ενάσματα. Ο Θεάνθρωπος Κύριος, στη γήινη πορεία του, διέθετε ένα επίλεκτο επιτελείο. Η μαθητική συνοδεία του έζησε όλες τις πτυχές της γήινης πορείας του. Άκουσε τη διδασκαλία του, είδε τα θαύματά του, δέχτηκε τις υποθεσίες του, ένιωσε την παρουσία της στοργής και αγάπης του. Αυτοί οι μαθητές συνιστούν τους αυτοίκους και αυτόπτες μάρτυρες των θεϊκών λόγων και ενεργειών του. Αυτοί, οι απλοϊκοί ψαράδες της Γαλιλαίας, έγιναν διδέκτες σε αγιοπνευματικής επιχειτήσεως και αναδύθηκαν πληφόροι Απόστολοι. Αυτοί οι Απόστολοι έγιναν φλογεροί κήρυκες, παγκόσμιες εμβέλειες και κατέγραψαν και διατύπωσαν την αλήθεια του λόγου λεπτομεριακά. Ο Απόστολος Παύλος, πρώτος μετά τον έναν, άφησε πολύτιμη διαθήκη τις επιστολές προς τους πιστούς κάθε εποχής. Τους αποστολικούς λόγους με εμβάθυνση προσφέρουμε ως ενάσματα για σωστικά πετάγματα. Με τις πρεσβείες τους ας καρποφορήσει η προσπάθεια προς δόξα Θεού.

0: της εστί μύτη πάντων ημών. Ο άνθρωπος πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού Λόγου, αλλά και με προορισμό το καθομοίωση. Η πτώση του Αδάμ του στέρισε τη δυνατότητα της θέωσης, αλλά η εκούσια σταυρική θυσία και ανάσταση του νέου Αδάμ του Θεανθρώπου τον αποκατέστησε στην προπτητική του θέση. Ο Υιός Λόγος ενανθρώπισε εθελούσια με την ευδοκία του Πατέρα και τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος και κατέστησε συγκληρονόμος της Βασιλείας του κάθε Άγιο. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε το προνόμιο της υιοθεσίας αλλά και της αγιότητας.
1: Όλοι έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε Άγιοι, αφού αυτός είναι ο προορισμός μας. Όλοι έχουμε πολιτογραφηθεί στην Άνω Ιερουσαλήμ με τη σύνταξή μας στο στράτευμα του Ιησού κατά το Άγιο Βάπτισμα. Όλοι μπορούμε να θεωθούμε, αν πιστεύουμε ακράδαντα και ενεργά στον Τριαδικό Θεό, αν αγωνιζόμαστε ισόβια για την κάθαρση της καρδιάς, το φωτισμό του νου, αν συμμετέχουμε ενσυνείδητα στη λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Όλοι, ουρανοπολίτες, Άγιοι θα αξιωθούμε, αν βιώνουμε την αγάπη και την ταπείνωση, τη μετάνοια και την υπακοή στον νόμο του. Όλοι θα φτάσουμε απελεύθεροι στην ελεύθερη Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι και μητέρα όλων μας. Αμήν.
0: Προς Κολοσσαείς, Τρίτη Επιστολή, 4-11. Νέκρωση και αναγέννηση. Νεκρώσατε ουν τα μέλη ημών τα επί της γης, φορνία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή, και την πλεονεξία ή της εστί ιδωλατρία. Διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους ύμους της απειθίας. Ο μετακτωτικός άνθρωπος φέρει ετιαρροπή προς την αμαρτία. Έχει τάσεις πτωτικές. Κάθε πτώση αμαυρώνει το κατ' εικόνα. Αναστέλει την πορεία προς τη θέωση, διακόπτει την κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό και καθιστά ανενέργητη τη Θεία Χάρη. Η πάγια προτροπή είναι κατηγορηματική. Νεκρώσατε ουν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή της εστί ιδωλατρία. Διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθίας.

νεκρώσατε ό,τι γήινο υπάρχει μέσα μας. Απονεκρώσατε ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν. Η θυγεία καθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η δωλολατρία. Σταματήστε να είστε δούλοι της πορνείας, γιατί μολύνετε το σώμα που είναι ναός του Θεού. Απαρνηθείτε κάθε ηθική παρεκτροπή, κάθε πάθος. Αποβάλλετε την κακή επιθυμία

0: ξεκινά από το λογισμό και φτάνει ύστερα από ανεξέλεκτη πορεία στην πράξη. Μη σας κυριεύει η πλεονεξία, η παθολογική τάση απόκτησης και κυριότητας αγαθών. Διαχειριστές είμαστε και όχι ιδιοκτήτες.
1: Η απληστία, η προσκόλληση, η παντοειδής είναι μορφές ειδωλατρίας. Νεκρώσετε τα πάθη, αλλά ταυτόχρονα σημειώσετε τη μεταστροφή τους σε αρετές. Και ούτω τρόπο ζωοποιείτε το είναι σας. Επιτυγχάνεται η κάθαρση της καρδιάς με συνέπεια το φωτισμό του νου και τέρμα τη θέωση. Η απονέκρωση των παθών και η προώθηση και επίτευξη των αρετών αποσοβούν τη θεϊκή οργή ένεκα της απληθείας και επιδαψιλεύουν πλούσια τη θεϊκή χάρη. Αυτή η κίνηση της νέκρωσης των παθών και της αναγέννησης των αρετών είναι σωστική και αυτοί ας επιδιώκουν ενεργά.
0: Εβραίους Ιωτα 9.10 και 32.40. Προετοιμασία. Άλλοι δε την παίστησαν, που προσεξάμεινε την απολύτρωση, την ακρίπτωνος αναστάσεως τύχωση. Εβραίους Ιωτα 35. Η πτώση των πρωτοπλάστων επέφερε την αποξένωση από τον Θεό, την αλωτρίωση της ανθρώπινης φύσεως. Εν τούτης, ο Μεσσίας αποτελούσε την προσδοκία των εθνών. Ο Υιός Λόγος δρούσε σωστικά εσαΐ και οι εκλεκτοί της Παλαιάς Διαθήκης, προφήτες και δίκαιοι, βίωσαν το μυστήριο του Σταυρού. Κατά την αναμονή του λυτρωτή Μεσσία, φρόντισαν για την κάθαρση της καρδιάς, δέχτηκαν το φωτισμό του νου και γεύτηκαν την θέωση.
1: Οι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, καθώς και οι Θεόπες Μαριάμ, εισήλθαν στο στίβο, αγωνίστηκαν ελεύθερα, έζησαν ασκητικά, δέχτηκαν την αγιοπνευματική ενέργεια και πέτυχαν το άμεν των ενώπιων του Θεού. Η Παναγία Αμόλυνδη, μια προσφορά μοναδική και ανεπανάληπτη της ανθρωπότητας στο θεϊκό λυτρωτικό σχέδιο. Η προετοιμασία για τη γέννηση του Χριστού επιτελέστηκε με το επίμονο αγώνα των προπατώρων. Εφ' εξής, κάθε χριστιανός οφείλει να επιτελεί μια προετοιμαστική διαδικασία για τον επάξιο εορτασμό της γεννήσεως του Θεανθρώπου. Η διεργασία αυτή συνίσταται στην ευραία πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου ως μοναδικού σωτήρα και στην εσωτερική ανακαίνιση του ανθρώπου.

0: συντελείται με τη βίωση της μετάνοιας. Η εσωτερική επανάσταση επιφέρει τη μεταστροφή στον τρόπο σκέψεως της ζωής. Ανακαινίζει τον άνθρωπο, δρά ριζοσπαστικά στο είναι του, καθαρτικά στην καρδιά του και εξασφαλίζει την κοινωνία με το Θεό, τη θέα του Θεού. Η μετάνοια στην αληθινή της έκφραση συνίσταται στην απέκτηση των δερματίνων σχητώνων, στην απέχθεια των παθών, στην ισοπαίδωση του αυτοειδόλου, στην πλήρη αυτοσυνειδησία και αυτογνωσία, στην επισήμανση της προσωπικής βαθιάς αμαρτωλότητας, με την αυτομεψία, στην κατάνυψη και συντριβή, στην απόρριψη του μονολόγου και στην αποδοχή και έναρξη του διαλόγου με το Θεό. Αυτή η μεταστροφική κίνηση του χριστιανού νοηματοδοτεί την εορτή των εορτών και η Μητρόπολη αυτών την ενανθρώπιση του Κυρίου μας.
1: Προς Γαλάτας, πρώτη επιστολή 11-19. Η αποκάλυψη Υιού. Πότε δε ευδόκησε ο Θεός αποκαλύψε τον Υιόν αυτού εν ημί. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τους Γαλάτες, παρουσιάζει μια προσωπική εμπειρική αναφορά στην αποκάλυψη του Υιού προς αυτόν, στον δρόμο προς τη Δαμασκό, κατά τη διοκτική του πορεία. Τότε τον περιέλαμψε το άκτιστο φως, ενώ ακούστηκε φωνή «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» «Τι σοι, Κύριε», αντερωτά. «Εγώ είμαι Ιησούς, ον σοι διώκεις», ανταποντά. Αυτό το αποκαλυπτικό όραμα συγκλώνησε το είναι του Αποστόλου Παύλου και τον μετέστρεψε ριζικά και ανεπίστευα. Η θέα του Χριστού, ένωση με το Χριστό. Γνώση Χριστού με αναγενετική προέκταση. Η αποκαλυπτική εμπειρία του ήταν συνέπεια της αποκάλυψης που επιτελέστηκε κατά την ενανθρώπιση του Χριστού.
0: Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αποκάλυψη του ασάρκου λόγου, ενώ στην Καινή Διαθήκη του ενσάρκου λόγου. Η γέννηση του Χριστού, που πραγματοποιήθηκε μέσα στον χρόνο από παρθένο μητέρα και χωρίς πατέρα, αποκάλυψε ταυτόχρονα την προαιώνια γέννησή του από παρθένο πατέρα χωρίς μητέρα. Τρίτοτρόπος, αποκαλύφθηκε η τριαδική θεότητα, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η αποκάλυψη, λοιπόν, του τριαδικού Θεού, ως ομοούσιου και τρισυπόστατου, συνιστά τη σωτηρία του ανθρώπου.
1: Η αποκάλυψη του Υιού προσώπου με την ενσάρκωσή του σηματοδοτεί και την αποκάλυψη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού είναι κοινωνία Θεώσεως. Ο Χριστός έγινε θεάνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος κατά χάρη Θεός. Η σωτηρία μας συνίσταται στη σάρκωση του Θεού και στη θέωση του ανθρώπου. Μέσα στην Εκκλησία σημειώνεται η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο και ο άνθρωπος αποκαλύπτεται για τον Θεό. Η ενανθρώπιση λοιπόν του Χριστού αποκάλυψε τον Υιόν ως αληθινό Θεό, μοναδικό σωτήρα της ανθρωπότητας, μόνη ελπίδα και μοναδική διέξοδο στα ανυπέρβλητα διέξοδα.
0: 7 Τιμόθεο Δέλτα 5-8. Πυρφόροι αγωνιστές. Τον αγώνα τον καλό λιγόνισμε, τον δρόμο τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα. Β' Τιμόθεο Δέλτα 7. Δέσμιος εν Κυρίω ο πυρφόρος Απόστολος των Εθνών Παύλος, μετατρέπει το σκοτεινό κελί των φυλακών της Ρώμης σε άμμονα. Εκεί, μετά από μια κίνηση αυτοελεκτική, απολογίζει το έργο του και αφήνει ιερή παρακαταθήκη. Από εκεί απευθύνει βαρισίμαντες υποθήκες που σκεγγραφούν στάση ζωής, παρακινούν σε αγώνα, πυροδοτούν καρδιές. Τον αγώνα των καλών εγώισμε. Πρώτη κατάκτηση και πρώτη υποθήκη προς τους χριστιανούς. Αγώνας καλός, σκληρός, τραχής αγώνας, αλλά πλήρης ευλογιών. Αγωνιστική πορεία που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Ανηφορικός και δύσβατος δρόμος που εξασφαλίζει την ατέρμονη ευθροσύνη.

0: στραμμένα στην κορυφή, με αγώνα ανέδοτο, προσωπικό και την συμπαράσταση του αγωνοθέτη Κυρίου Αμέριστη, ο επίλογος της ζωής του χριστιανού θα είναι νικηφόρος. Τον αγώνα των καλών εγωίσμε. Δεύτερη υποθήκη. Τον δρόμο τετέλεκα, δηλώνει ο Απόστολος Παύλος. Βάδισε στη γη εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητα. Όργωσε κυριολεκτικά τον κόσμο. Ανήρθε και μέχρι τρίτου ουρανού. Υπάγει στον παράδεισο και ήκουσε νάρι τα ρήματα. Α, ούκ εξών ανθρώπου ελαλήσε. Πέτυχε την κάθαρση της καρδιάς, το φωτισμό του νου, τη θέωση.
1: Προσκλητήρια προτροπή να βαδίσει ο κάθε χριστιανός στο δρόμο που το χάραξε το χέρι του Θεού. Με συνέπεια, αγωνιστικότητα, υπομονή, ταπείνωση, αγάπη και πίστη. Να διανύσει την πορεία του λαμπαδιφόρος. Τρίτη υποθήκη. Την πίστη τετήρητα. Η γη είναι η πορεία του Αποστόλου Παύλου που νικήμαντη. Οι αντιξότητες αλλεπάλληλες. Ο πυρσός όμως της πίστεως που άνεψε εν το εγγύζιν τη Δαμασκό παρέμεινε άσβεστος για να παραδοθεί ανώθρευτη η πίστη στους χριστιανούς των αιώνων. Η πίστη νοηματοδοτεί τον αγώνα και τον δρόμο. Αγώνας, δρόμος, πίστη. Οι τρεις υποθήκες του Αποστόλου Παύλου. Η συνεπής βίωσή τους συνεπάγεται των της δικαιοσύνης στέφανων.
0: Προς Τίτο επιστολή Δευτέρα 11 με 14. Θεοφάνεια. Επεφάνει γάρι χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Ο άνθρωπος πλασμένος κατ' εικόνα του αρχέτυπου λόγου με δυνατότητα να φτάσει στο καθομοίωση. Προορισμός του ανθρώπου η θέωση. Πόθος του Θεού η σωτηρία πανανθρώπινα. Η χάρη του Θεού λοιπόν είναι σωτήριος. Η σωτηρία του ανθρώπου κινεί αγιοτριαδική ενέργεια. Η τριαδική θεότητα συναπαρτίζεται από τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους ομοιούσιος. Αδιαιρέτως, ασυγχύτως. Τρεις υποστάσεις με κοινή φύση, ουσία, ενέργεια και δόξα. Ο Πατήργενά, προαιωνίος τον Υιό και εκφορεύει το Πανάγιο Πνεύμα. Νους, λόγος, πνεύμα. Ο τριαδικός Θεός των Ορθοδόξων Χριστιανών.
1: Η ανανθρώπιση του λόγου κατ' ευδοκία θέλημα του τριαδικού Θεού, ανεξάρτητα από την πτώση του ανθρώπου. Μοναδικός τρόπος σωτηρίας του ανθρώπου, του Χριστού, η ένωση του Χριστού και του Ακτίστου στην υπόσταση του λόγου. Κατά την βάπτιση του Χριστού έχουμε μία θεοφάνεια, εφόσον μαρτυρεί ο Πατήρ του ομοούσιον του Υιού και επιβεβαιώνει την αγάπη του προς τον Υιό, και το Άγιο Πνεύμα παρίσσεται ως υπεριστερά και δηλοποιεί τη λύση του κατακλυσμού της αμαρτίας. Το μυστήριο της θεαδικής θεότητας και η άκτιστη ζωοποιός και εσωτεριοποιός και θεοποιός διαχάρη παραμένει ακατανόητη και απρόσιτη από τον άνθρωπο που βιώνει την πραξιακή αλωτρίωση.
0: Η αυθυπέρβαση, η έξοδος από την εγωκεντρική εξωστρέφεια και η αγαπητική περιχώρηση στο είναι των άλλων σηματοδοτούν τη γνώση της αγιοτριαδικής υποστάσεως. Η φιλαυτία προξενεί εμπειρίες κόλασης, ενώ η φιλοθεία και η φιλαλληλία δημιουργούν βιώματα παραδείσου. Η μετάνοια επιφέρει την απαλλαγή από τα πάθη και δημιουργεί κατοικητήρια τριαδικού Θεού. Η μεταστροφική πορεία εξασφαλίζει τη γνώση του υπέρλογου μυστηρίου και την ανάδειξη ουρανοπολιτών σε σωσμένων.
1: Εφεσίους Δέλτα 7.13. Τα χαρίσματα. Εν είδε εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Εφεσίους Δέλτα 7. Ο Θεός, δημιουργός του σύμπαντος, αλλά και πλάστης του ανθρώπου. Πλασμένος κατ' εικόνα του άνθρωπος, με προοπτική το καθομοίωση, συνεπάγεται την εξάρτηση από εκείνον. Ενή εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού, τονίζει εμφαντικά ο Απόστολος Παύλος. Κάθε άνθρωπος αποδέκτης και φορέας χαρισμάτων, δωρεών, αναλογικών, τα οποία ο Θεός από τον ωκεανό της αγάπης του έδωκε.

0: άνθρωπος ως δημιούργημα του Θεού μετέχει της δημιουργικής και προνοητικής ενέργειας του Θεού. Δώρα του Θεού τα ποικίλα χαρίσματα αποβαίνουν σωστικά αν επιδοθούν ως αντιπροσφορά στο Θεό και εξαγιαστούν. Υπάρχουν βέβαια και τα χαρίσματα που επιδίδονται με το Άγιο Βάπτισμα στα μέλη του Σώματος του Χριστού. Τα τέκνα της Εκκλησίας καλύπτονται στην πορεία τους προς τη θέωση από την προσωπική δυναμική μετοχή και παρέμβαση της Θείας Χάριτος. Η Θεία Χάρις ενεργεί πάντα σωστικά και στην προτροπή αλλά και στην αποτροπή και στην καθοδήγηση αλλά και στην κατανόηση.
1: Η Θεία Χάρις επισκιάζει τον αγωνιστή της πίστεως και οδηγείται στην αυτογνωσία και προχωρεί στην αυτομεμψία και βιώνει τη μετάνοια. Τότε πορεύεται επιστροφικά προς το Θεό, ανεπίστροφα προς το ζώφο της αμαρτίας. Όλοι είμαστε χαρισματούχοι από τη δημιουργία μας, αλλά και έχουμε την επεκτατική δυνατότητα των χαρισμάτων. Η ακράδαντη πίστη στον τριαδικό Θεό και η απαραίτητη τήρηση των θεϊκών εντολών μας καθιστούν δεκτικά μέλη της Εκκλησίας στην θεοποιώ ενέργεια του Θεού. Ο ανένδοτος αγώνας και η μετοχή στην ασχητική και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας συντελεστές καθοριστικοί στην κάθαρση της καρδιάς. Διότι κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις η βάπτιση δεν δρά εάν ο άνθρωπος δεν καθαρίζει εαυτόν εκ των παθών.
0: Χαρίσματα συνεπώς καρπεί της ενέργειας της Θείας Χάριτος και της συνέργειας του ανθρώπου. Τα χαρίσματα λοιπόν δώρα του Θεού προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό και η αυτονομία του κίνηση ανεπίτρεπτη. Τα χαρίσματα, δώρα του Θεού, αλλά και αντίδωρα αγάπης προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο, στα πλαίσια της φιλοθεΐας και φιλανθρωπίας. Κάθε αθλητής Χριστού προσφέρει τον εαυτό του με τα χαρίσματα που η Θεία Χάρις προσέδωκε αγαπητικά και διακονικά στους αδελφούς και κατ' επέκταση στο Θεό. Τα χαρίσματα λοιπόν με την προσφορά εξαγιάζονται και δρούν συντελεστικά στην υπαρξιακή μεταμόρφωσή μας, στη χριστοποίησή μας.
1: Β' Κορινθίους Δέλτα 6.15. Το φως του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου. Ο Θεός, ο λοιπόν εξ κότους φως λάμψε, ως έλαμψε τις καρδίες ημών. Β' Κορινθίους Δέλτα 6. Ο Θεός είναι φως, το φως το αληθινό. Ο Υιός, θεάνθρωπος Ιησούς, το δηλώνει εμφαντικά. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ιωάννου Ήτα 12. Η απομάκρυνση από το Θεό απενεργοποιεί το φως και επικρατεί σκοτάδι. Η εμπαθής καρδιά βιώνει τη ζωφόδη άβυσο και επικαλείται εγκαιτευτικά και κραυγαλαία το φωτισμό. Φώτισον μου το σκότος. Το αληθινό φως είναι ο Θεός. Το αληθινό φως κατάβγασε τους Αποστόλους Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη στο Θαβόρο κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού. Το φως της τριαδικής θεότητας γνώρισε εμπειρικά ο Παύλος προχωρώντας προς τη Δαμασκό.
0: Το φως του Χριστού γευόμαστε στην πορεία μας μέσα από την άσκηση και τη λατρεία, τα μυστήρια και τον αγώνα της κάθαρσης της καρδιάς. Το φως του Θεού αποκαλύπτεται στην καρδιά του ανθρώπου και την φωτοδοτεί. Το Πανάγιο Πνεύμα πυροδοτεί φωτιστικά την καρδιά του ανθρώπου και φωτοποιεί την ύπαρξή του. Η φωτοχυσία καλύπτει υπαρξιακά τον άνθρωπο και προσφέρει υπερφυσικά χαρίσματα. Η προόραση και η διόραση εμφανής. Η διάκριση ως αποκάλυψη του θελήματος του Θεού μέσα στην καρδιά, γνώρισμα χαρακτηριστικό του θεοφώτης του ανθρώπου. Το φως της παρουσίας του Θεού διαλύει το σκοτάδι της άγνοιας και φανερώνει το θέλημα του Θεού.
1: Ο άνθρωπος που έφτασε στη θέωση διαθέτει αλάθητη διάκριση, διανύει πορεία πλανή και οδηγεί με ακρίβεια τους άλλους εις φωτηρίους ομάς. Οι Άγιοι μας, οι αγωνιστές του Πνεύματος, έδωκαν αίμα και έλαβαν πνεύμα. Ένιωσαν το φως του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Οι θεούμενοι άνθρωποι ήταν το Θεό ως φως. Ζούσαν μέσα στο άκτιστο φως και είχαν εμπειρίες μεταμόρφωσης. Αυτό το φως του Θεού γεύονται μερικώς οι Άγιοι στη γη και ολικώς στον ουρανό. καθώς και οι αμαρτωλοί το ίδιο φως ατενίζουν, αλλά ως φωτιά που τους κατακαίει. Απευχή μας το δεύτερο και ολόθυμη ευχή μας το πρώτο.

φτάσαμε και σήμερα, δυνάμει Θεού, στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, καθώς και τον υπολείπτη μας, κύριο Βαγγέλη Κρητικό. Χαίρετε.

Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις. Μία εκπομπή με επίκεντρο το Χριστό, με σκοπό οι ενέργειές μας να αιωνοποιούνται, το είναι μας να εναγιοποιείται και η ύπαρξή μας να χριστοποιείται. Με την εκπαιδευτικό Ελευθερία Κλειδονιάρη.

0: χώρο πνευματικού αγώνα. Ας ακροαθούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Φιλοκαλία» του Αγίου Πατρός Σιμών Αντωνίου του Μεγάλου. Συμβουλές για τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τη ζωή της καλοσύνης. Οι άνθρωποι λέγονται καταχρηστικά λογικοί. Λογική όμως δεν είναι αυτοί που έμαθαν τους λόγους και τα βιβλία των παλιών σοφών, αλλά αυτοί που έχουν λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν τι είναι καλό και τι είναι κακό και αποφεύγουν όσα είναι πονηρά και βλαβερά για την ψυχή, ενώ με ζήλο και προθυμία δίνουν προσοχή σε όσα είναι καλά και ωφέλιμα για αυτήν και τα εφαρμόζουν με πολύ ευχαριστία στο Θεό. Μόνο αυτοί πρέπει να λέγονται λογικοί άνθρωποι.
1: Ο αληθινά λογικός άνθρωπος για ένα πράγμα φροντίζει, να υπακούει και να αρέσει στο Θεό τον όλο και για ένα πράγμα θέλει να παιδεύει την ψυχή του, να φανεί αρεστός στο Θεό ευχαριστώντας τον για την τόσο μεγάλη και πολύ του φροντίδα και την διευθέτηση όλων των ζητημάτων του, όποια κι αν είναι αυτά στη ζωή του. Είναι άτοπο βέβαια να ευχαριστούμε τους γιατρούς που μας δίνουν πικρά και δυσάρεστα φάρμακα για την υγεία του σώματός μας και να είμαστε αχάριστοι στο Θεό για όσα μας φαίνονται δύσκολα και ενοχλητικά και να μην καταλαβαίνουμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και για το συμφέρον μας σύμφωνα με την πρόνοιά Του. Η γνώση του Θεού και η πίστη σε Αυτόν είναι σωτηρία και τελειότητα της ψυχής.

0: υδράτια, μια λεξικακία, τη σοφροσύνη, την καρτερία, την υπομονή και τα όμοιά τους ως πάρα πολύ μεγάλες ηθικές δυνάμεις που αντιστέκονται στις δυσκολίες της ζωής και βοηθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που προκύπτουν από αυτές. Αν γυμνάζουμε τις δυνάμεις αυτές και τις έχουμε πρόχειρες, θεωρούμε πως δεν μας συμβαίνει τίποτα το δύσκολο ή οδυνηρό ή ανυπόφορο, γιατί σκεπτόμαστε πως όλα συμβαίνουν μέσα στα ανθρώπινα μέτρα και τα ξεπερνούν οι αρετές μας. Αυτό δεν το φέρνουν στο μυαλό τους όσοι έχουν ανόητη ψυχή. Δεν λογαριάζουν πως όλα γίνονται καλά και όπως πρέπει και για το δικό μας συμφέρον για να λάμψουν οι αρετές και να στεφανωθούμε από το Θεό.
1: Αν σκέπτεσαι πως η απόκτηση χρημάτων και η πλούσια χρήση τους είναι μόνο μικρής διάρκειας πλάσματα φαντασίας και ξέρεις ότι η ζωή που είναι ενάρετη και αρεστή στο Θεό διαφέρει από τον πλούτο, όταν αυτό το μελετάς απαρασάλευτα και το κρατάς στη μνήμη σου, δεν θα στενάζεις, δεν θα κλαις και δεν θα οδύρεσαι. Δεν θα κατηγορείς κανένα, αλλά θα ευχαριστείς για όλο το Θεό, βλέποντας αυτούς που βρίσκονται σε χειρότερη θέση από σένα, στηριγμένοι στα χρήματα και στη λογική τους. Είναι πραγματικά κάκιστο πάθος της ψυχής και η επιθυμία και η δόξα και η άγνοια.
0: Εξετάζοντας ο λογικός άνθρωπος ο ίδιος τον εαυτό του, δοκιμάζει αυτά που του ταιριάζουν και το συμφέρουν. Εξετάζει ποια πράγματα είναι της ψυχής και της είναι ωφέλιμα και ποια της είναι ξένα. Έτσι, αποφεύγει όσα βλάπτουν την ψυχή ως ξένα και το χωρίζουν από την Αθανασία.
1: Όσο πιο λιτή ζωή κάνει κανένας, τόσο και πιο ευτυχισμένος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, παραδείγματος χάρη δούλους, γεωργούς και κτήσεις ζώων. Επειδή κολλούμε σε αυτά και πέφτουμε στις δυσκολίες που συμβαίνουν εξαιτίας τους, κατηγορούμε το Θεό και από την αυτοπροαίρετη μας επιθυμία ποτίζεται και θεργεύει ο θάνατος και μένουμε στο σκοτάδι.

0: από τους ανθρώπους είναι ευσεβείς και έχουν νου θεοφιλή. Γιατί ο κοινός νους, ο συνηθισμένος νους, είναι κοσμικός και ευμετάβολος. Μια που σκέφτεται και καλά και κακά. Μια που αλλοιώνεται η φύση του και προσαρμόζεται προς τα υλικά πράγματα. Ο θεοφιλής όμως νους είναι τιμωρός της κακίας που οι άνθρωποι αποκτούν αυτόματα εξαιτίας της αθυμίας.
1: Οι αγράμματοι και απλοί άνθρωποι θεωρούν γελίους τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούνε επειδή ελέγχεται η αμορφωσιά τους και θέλουν να είναι όμοιοι όλοι όμοιοι τους. Το ίδιο και όσοι ζουν ακόλα στη ζωή και δεν έχουν χαλινάρει στους τρόπους τους. Προσπαθούν όλοι να είναι χειρότεροι από αυτούς, νομίζοντας πως θα πετύχουν να μείνουν ακατηγόρητοι εξαιτίας της πολλής κακίας γύρω τους. Χάνεται και θολώνεται η άτενη ψυχή από την κακία που έχει μέσα της. Ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, αφθάδεια, μανία, φόβο, θρήνο, φθόνο, πλεονεξία, αρπακτική διάθεση, κόπο, ψεύδος, ειδονή, νοθρότητα, λύπη, δηλία, αρρώστια, μίσος, κατάκριση, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λησμοσύνη Θεού. Με αυτά και τα όμοιά του τιμωριέται η άθλια ψυχή που χωρίζει τον εαυτό της από το Θεό.
0: Όσοι θέλουν να ζήσουν την αράδετη, τη γεμάτη ευλάβεια και δόξα ζωή, δεν πρέπει να κρίνονται από τους πλαστούς τρόπους και την υποκριτική συμπεριφορά. Αυτοί δείχνουν όπως ακριβώς οι ζωγράφοι και οι λήπτες, με τα έργα τους στην ενάρετη και θεάρεστη ζωή και σαν παγίδες έτσι αποστρέφονται όλες τις πονηρές ειδονές.
1: Ο πλούσιος και όποιος έχει καταγωγή από μεγάλη οικογένεια για αυτούς που σκέφτονται σωστά είναι δυστυχισμένος χωρίς ψυχική μόρφωση και κάθε αρετή που εκδηλώνεται έμπρακτα στη ζωή. Όποιος πάλι έτυχε να είναι φτωχός και δούλος, αν είναι στολισμένος με πνευματική μόρφωση και ενάρετη ζωή, είναι ευτυχισμένος. Όπως οι ξένοι σε κάποιο τόπο χάνουν το δρόμο τους, έτσι και όσοι δεν φροντίζουν την ενάρετη ζωή, επειδή γελούνται από την επιθυμία, χάνονται.
0: Πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός, δηλαδή ανθρωποπλάστης, όποιος μπορεί να ημερώνει τους απέδεκτους για να αγαπήσουν λόγους καλούς και παίδευση. Το ίδιο πρέπει να λέγονται ανθρωποποιοί και όσοι βοηθούν τους ακόλαστους να αλλάξουν ζωή και να ζουν ενάρετα και όπως αρέσει στο Θεό, επειδή ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Και τούτο γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευδαιμονία και αγαθή ελπίδα για τις ψυχές των ανθρώπων.
1: Πρέπει οι άνθρωποι να ζουν και να συμπεριφέρονται όπως πρέπει και γνήσια. Όταν αυτό κατορθωθεί, εύκολα μαθαίνονται τα περί Θεού. Γιατί όποιος σέβεται το Θεό με όλη την καρδιά, φροντίζει να είναι κύριος του θυμού και της επιθυμίας. Και αιτία όλων των κακών είναι η επιθυμία και ο θυμός.
0: Άνθρωπος λέγεται ή ο λογικός ή αυτός που ανέχεται την διόρθωσή του. Γιατί ο αδιόρθωτος ονομάζεται απάνθρωπος, επειδή αυτό είναι το χαρακτηριστικό του απάνθρωπου. Αυτού του είδους τους ανθρώπους πρέπει να τους αποφεύγουμε. Γιατί σε αυτούς που ζουν μαζί με την κακία δεν επιτρέπεται ποτέ

0: βρίσκεται πραγματικά μέσα μας το λογικό, μας κάνει άξιους να λεγόμαστε άνθρωποι. Όταν όμως μας αφήνει το λογικό, τότε μόνο κατά τη διάπλαση των μελών και κατά τη φωνή διαφέρουμε από τα μη λογικά όντα. Ας αναγνωρίσει λοιπόν ο μυαλωμένος άνθρωπος ότι είναι αθάνατος και τότε θα μισήσει κάθε αισθητή επιθυμία που γίνεται αιτία θανάτου στους ανθρώπους.
1: Όπως κάθε τέχνη διαμορφώνοντας το υλικό με το οποίο ασχολείται δείχνει την ικανότητά της, ένας τεχνίτης παραδείγματος χάρη επεξεργάζεται το ξύλο άλλο στον χαρκό, άλλο στο χρυσάφι και το ασίμι, έτσι και εμείς, όταν ακούμε να μας μιλάνε για την καλή ζωή και την ανάρετη και αρεστή στο Θεό συμπεριφορά, οφείλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά λογικοί κατά τη ψυχή και όχι μόνο κατά τη διάπλαση του σώματος. Η ψυχή, η πραγματικά λογική, θεοφιλής ψυχή, γνωρίζει άμεσα όλα τα ζητήματα της ζωής και εξηλαιώνει το Θεό με αγαπητική διάθεση και τον ευχαριστεί αληθινά και σε αυτόν κατευθύνει όλη τη την ορμή και τη διάνοια.
0: Όπως οι καπετάνοι κατευθύνουν το πλοίο με περίσκεψη για να μην χτυπήσουν σε καμιά ύφαλο ή σε κανένα σκόπελο, έτσι και όσοι λαχταρούν με ζήλο την άρετη ζωή, πρέπει να βλέπουν προσεκτικά τι οφείλουν να κάνουν και τι να αποφεύγουν. Και ας θεωρούν ότι τους συμφέρουν οι θείοι και αληθινοί νόμοι, αν ξεριζώνουν τις πονηρές σκέψεις της ψυχής.
1: Όπως οι κυβερνήτες των πλοίων και οι αμαξιλάτες κατορθώνουν ό,τι επιδιώκουν με μελέτη και επιμέλεια, έτσι πρέπει και αυτοί που επιμελούνται τον ορθό και ανάρετο βίο να μελετούν και να φροντίζουν να ζουν όπως πρέπει και όπως αρέσει στο Θεό. Γιατί όποιος θέλει και κατάλαβε ότι έχοντας πίστη μπορεί προχωρεί προς την αυθαρσία.
0: Να μην θεωρείς ελεύθερους αυτούς που τυχαίνει να μην είναι δούλοι, αλλά αυτούς που είναι ελεύθεροι στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Δεν πρέπει να ονομάζουμε πραγματικά ελεύθερους τους άρχοντες, εφόσον αυτοί είναι πονηροί ή απόλαστοι, γιατί είναι δούλοι των ειδικών παθών. Ελευθερία και ευδαιμονία ψυχής είναι η γνήσια καθαρότητα και η καταφρόνηση του πρόσκαιρου.
1: Θυμίζεις τον εαυτό σου ότι πρέπει να δείχνεσαι αδιάκοπα, αλλά με καλή ζωή και έργα. Το ίδιο και οι άρρωστοι, τους γιατρούς τους βρίσκουν και τους αναγνωρίζουν ως ευεργέτες και σωτήρες τους, όχι από τα λόγια, αλλά από τα έργα.
0: Γνώρισμα της λογικής ψυχής είναι το βλέμμα, το βάδισμα, η φωνή, το γέλιο, οι τέρψεις, οι συναναστροφές, γιατί όλα έχουν αλλάξει και έχουν γίνει πιο σεμνά. Ο θεοφελής νους τους, σαν άγρυπνος φρουρός, αποκλείει την είσοδο κακών και πονηρών σκέψεων.
1: Εξέταζε ό,τι σε αφορά και υπόβαλε το σε δοκιμή, γιατί οι άρχοντες και οι ηγεμόνες έχουν εξουσία μόνο στο σώμα και όχι στη ψυχή. Και έχει το πάντα υπόψη σου αυτό. Επομένως, αν διατάξουν να γίνουν φόνοι ή κάποια άλλα ανάρμοστα πράγματα, οι αδικίες, οι βλαβερές για την ψυχή πράξεις, δεν πρέπει να επιτραπούμε σε αυτούς, κι αν ακόμα βασανίζουν το σώμα. Ο Θεός δημιούργησε την ψυχή ελεύθερη και αυτεξούσια για ό,τι κάνει, καλός ή κακός.
0: Η λογική ψυχή φροντίζει να απαλλαγεί από αδιέξοδα, έπαρση, απάτη, φθόνο, αλαζονία, αρπακτική διάθεση και τα όμοια, από όσα δηλαδή είναι έργα δαιμόνων και πονηρής προαιρέσεως. Όλα κατορθώνονται με ζήλο και επίνων μελέτη από άνθρωπο που η επιθυμία του

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πατήρων, Ιστιαίας και Βορείας Κοράδων, που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε!

0: παρουσιαστούμε με προσοχή. Επιμένει η παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό.

0: εξέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάβης αμαρτίας ημών, δέσποτας σηκώσοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσεντας ασθενίας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Προάρτων ημών των επιούσεων δόση μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αθείε με τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης βάσης πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέρα ελεώσου και κατά το πλήθος των εκκρεμών σου εξάλλουσον το όνομά μου. Επιπλείον γίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώστο και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σε πίσα, όπως αν δικαιώτησε τη λόγη σου και εγγύησε το πριν εστέσει. Ιδούγαν εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εν ημίτερ μου. Ιδούγαν ελήθεια νηράψεις τα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίες με ισόπου και καθαριστήσομαι, λυγείς με και υπερχαιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίες με αγαλίες και διαθροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρακτήσαν ελεμή ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησαν τη συγκάτη μου. Μη απολύψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα από μου. Απόδοση μου την αγαλία σου τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και σε δύσαι και σε επιστρέψει. Ρίσε με ξανά τον ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέση σα εσύ ανέλωτα, ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό που πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, ού και εξοδενώσει. Αγάθμον, κύριε, την ευδοκία στο Ψιόν και οικοδομηθεί τον τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσε με πιο θυσία κυριών σου μόσχο. Ο Θεό στη βοηθειά μου πρόσχεση, κύριε, στο βοηθή σε δυσπέψου. Εσυμφίτωσα και τραπίτωσα μισθούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατησχυντήτωσαν οι μουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήκα εις κοινόμοι λέγοντες μη έργη έργη. Αγαλιάστουσαν και φρατήτωσαν επισκυπάντες μη ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πέριξ ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και λίστης μου εις η Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώ της ευθυδέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου, εκάθισε εν εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδεία σε λεπενέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη ανηφρώση. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απαιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστόν ποιήσόν μου, το ξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απαιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστόν ποιήσόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επί

0: ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία. Υμνούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε διά τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέη Θεπουράνιε Θεέ Πάντε Παντοκράτορ, Κύριε είναι μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την θέση ημών ο καθημερός εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμωνος Άγιος, εσύ ήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνεις. Κύριε, προσέχατε τη γονή δαξόνια του πίντου θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασυπηγήσω εις το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελέος της γινός που ζήσει. Καταξίωσον, Κύριε, την ίκτη τάφτα αμαρτή του στην Αθήνα ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Λέει το Κύριε το ελαιό σου εθιμά, καθά περιπτήσαμε μισέ. Ευλογητό η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνεπισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγια φωτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήγει. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο. Σε δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι. Νυν και αρή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σαυρωθέντα και υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα με δεξιόν του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλείας μου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός υποσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίμος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την κυριωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυντρίτωστον σεραφείν, την αδιαφόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίμα στη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβών τα δούνου μορφήν, εξίστα μικραβλάσινση, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
0: Περαγία Θεοτό και σώσου μας.
2: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυλάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάπλησης, χαίρε των πατρίων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου αρκώσεω. Χαίρε διεί νεουργείται η κτήση. Χαίρε διεί βρεφουργείται ο κτίστη. Χαίρε νύμφη ανήφε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτή με αγνία. Θυσί το Γαβριήλ Θαξαλέο. Το παραδοξόν σου τη φωνή τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασκόρουγα αρσιλήψεω την κοίηση. Πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Γνώση άγνωστον γνώμη η παρθένο ζητούσα. Εγώ είσαι προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών. Πώ αισθείτε ευθύνη δυνατόν. Λέξω μη. Προσήμε εκείνο έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε πουλή απορρίτου μίστη. Χαίρε ψυγή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον. Χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεκουράνει επειδή σκατεύει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάρκουσα του εκγύ προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη των θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη των θαύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα. Χαίρε το πώ μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφη ανήμφευ.

0: κακόν ταύτης μηδήν, ως αγρόν υπέδειξε μηδήν άπαση, της θέλους υφερίζει τη σωτηρία, εν το ψαλινούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έκουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέθος εκείνη ψευθείς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμαση εγώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλασφού αμαράντο κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών θείουσον. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάθουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τριθής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς τρίτους ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευθε,
1: χαίρε νύμφη ανύμφευθε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, προς όφρον Ιωσή πεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε. Μαχόντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσταχο Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμα, εμιγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ήλινούντες είπων. Χαίρεα μου και ποιμένος μήτυρ, χαίρεα βλή λογικών προβάτων. Χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αφροφόρων το ανοίγητο θράσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο άδος, χαίρε δίσε με δίθυμη δόξα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσα δεσμάνι, τούτο οικολούθησαν έγκλη και ως πίχρον κρατούντες αυτών. Δι' αυτού οι έρευνων κρατεών άναπτα και φτάσσοντες των άφθαστων εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον πέντες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσσα τα γλή τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε κορφήν έσπευσαν τις δόρες θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντης την κάμιλον σβέστασα, χαίρε της τριάδος της νύχτας φωτήρουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εγκαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου μητρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου λιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν πάψασα, χαίρε πλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασόν γενναιό νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κήρυκε θεοφόροι και γονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δε στον χρησμόν και κήρυξαν δε στον Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδη, ω Λυρώδη, μη εδώ τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψε εν πύργη το φωτισμόν αληθεία σε δίωξε του ψέλου στο σκότο. Τα γαλίδουλα τάφτε σωτήρ, μη εν εγκατάσου τη δυσκή πέπτο και μη τούτων δε ληστέντε εγώ προ Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των δώρων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποντίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε προφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τριφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, ο παιδότη ω βρέφο αυτό. Αλεγνώσει τούτο και θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε πτήση, εμφανίσει ο πτήση, ημίτη υπαρτογενωμένη. Εξασπόρουν λαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιδάφτωρο, ή να το θαύμα βλέπω του εγγύσω με αυτοί οι βόντε. Χαίρε του άνθρωπου τη αυθαρσία, χαίρε του στέφου τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάβουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων ενθέρουσα. Χαίρε δέντρων αγλαότερων εξουδέθονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αγίτρο την εκπαλώτη. Χαίρε πριτού δικαίου διψόπηση, χαίρε πολλών θεόντων ψυχώρηση. Χαίρε στο γη των γυμνών Παρισίας, χαίρε στο γη παταπόθου Νικόσα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Ξένων τόπων τότε, ξενοθόμενοι του κόσμου, των όνειρων ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο βαρύ ψηλό Θεό επηγή σε φάγη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύ σε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλο είναι τη κάπη και τον άνω, ο δόλο απίνο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση κάθε οικείου μετάβαση σε τοπική γέγονη και τόκο του Παρθένου Θεολίπτου ακούσει στάθμο. Χαίρε Θεού αφορεί του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάθμα. Χαίρε ό,τι το Πανάγιο χαίρε η Παρθενία και Λοχνία Ζερνίσα, χαίρε διή σε λίθη παράβασης, χαίρε διή σε λίθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίσα αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγεθος της ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεών υπάσχρος των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρίγορα πολυθρόμπου ο συχθεία αφώνου ο Ρώμεν επί σε Θεοτόκε. Απορούσε γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσει σα. Θυμίζεται το μυστήριο θαυμάζοντα Χριστό Βόμε. Χαίρε σοφία Θεοδοκίου, χαίρε προνοίε αυτοκαμίου. Χαίρε φιλοσόφου σα όδου δικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράντησα μη δημήσει ζητητέ. Χαίρε ότι εμοράντησα μη τον μύθον ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντα προκά διασπόσα. Χαίρε τον αλλιέοντα Αγίνα πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλθουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίσουσα. Χαίρε ορκά των θελώντων σωθήνε. Χαίρε λυπήντων του βίου πλοντήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων προστού τον αυτεπάγγελτο ήρθε. Και επιμείνει υπάρχον ω Θεό διημά συμβάνει κάθε μα άνθρωπο. Ομοίου καρτόμοιο καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος ήδων παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεφόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκευασές επί της άφραντε, η γη σας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς τον ίν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο η της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλυθέντας εσπρός, χαίρε σίγαραν οφέτησας τους ηλυθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας δεκούσα, χαίρε παστά σας χώρου μην φεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψηφών μην φωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
2: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεστε σπέρδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρρύθμους δα αρτιψάμω ο δάς, αν προσφέρουμε έτσι βασιλεφάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον τέδοκα συνήν τη σύμβο όψιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόθουν λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώση θεϊκήν πάπαντας. Αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη κάθου. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε πολλής του αντιτουφέντους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα. Χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις ποτισμών. Χαίρε ότι των πολύρητων αναβλήθεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήτρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν των εθελήσας οφημάτων αρχαίων, ο πάντων θεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σκίτσας των χειρόγραφων, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Χάροντες των τόκων, ανιδούμεν σε πάντες ως έμψυχων λαών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σα καστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρικήριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε που άνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ τη σοφή από πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάτιμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάθιμα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόθητον τείχο. Χαίρε τη ρίξε γύρων τετρόπαια, χαίρε τη ρίξε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη ενή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νύμ προσφορά από πάση ρίξε συμφορά άπαντα. Και τη μελούση λίτρο εφολάσεω του σύμπωντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Η υπερμάχος στρατηγότητα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των ποινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτος απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, η ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτας η χώρισσοντας αμαμίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσα τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και ήξε αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεση μην των θελήματα ημών, ως και ημείς αυτοί ημών της οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη της και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αρή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν να είμαι θυμών κατά τη συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αθυμών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και λύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον Ισαμένη δι' αυτών βοάς Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους κυρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, έλθα ου και στην πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελέχθητος. Και νυν και αρήν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσουν νυν και ελέησουν ημάς ως μόνος υπήρμον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύθυνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχτα συνδεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη συντολά σου. Τα ψυχά ημών αγία σου, τα σώματα άγνωσου, τους λογισμούς διόρθωσου, τα σημεία σκάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύψον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, δυνατή παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε θεών η φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, την παραδόξου σου κοίησε ενώσωσα, και την αποστήσα αμφίσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη δεν ρίξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσπρίστογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχρεώσαντα, και δι' των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούνων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου θεωμείτε, φιλανθρώπος πραγνήσετε επενή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπάρων φιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των ψωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη της όψων, ή να ανοίξει και τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτό αγαθότητος, και παρηγών μου τα αναρρύθμι τα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια, και των αυτό εντολών εργά την δόκιμο να ανοίξει με. Και πάρε σώμια ήλιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εμέν το παροδιβείο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόντους αποτυχήνουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αφνία μου ψυχήν περίεπουσα και τα σκοτεινά σου πόψεις, των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάγουσα. Εν μια τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμνήνη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σούριου και θεοειμών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι και τύχη με δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκη, για τη σύσπρεση και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κύριου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, ό, πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύχνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής την διπαρτίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα. σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικόνιμων φρόνημα κίνησον και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθλαψτον έχοντας. Πανήχιον ημίν την σύνδοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάσιν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέμπροξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, τη σε ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι τη χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένα να έχει παρά τη λογική επαρθενικών κάθημα. Εξή Θεό εισαρκώθη και πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γράψη μήτρα ανθρώνων επίση και τη σύγκαστέρα πλατιτέρων ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξα.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε ακοστείς αφαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη θυρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έπνιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήπη ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροδίσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου. Ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξασε ο Θεός και ελπίσιμον δόξασε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείρες της Παναχράντου και Παναμού μου αγίασα του Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων εσωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπιστήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και Ιαματικών εναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης και Πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξώμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών

0: ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου από την Ιερά Μονία Σωμάτων Πετράκη.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.

και βιβλιοθήκη το 89,5. Η Καταρίνα Κρυβοπούλου διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Κορναράκη «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός». Εκδόσεις Κυριακίδη.

Η Καταρίνα Κλεβοπούλου διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Κορναράκη «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός». Είμαστε στο κεφάλαιο που ολοκληρώθηκε ο διάλογος της βασίλισσας, της τρελής βασίλισσας με το καρδινάλιο της Ισπανίας. Αυτή η αναγνώριση λοιπόν μιας υψηλής πνευματικής πατρότητος στο πρόσωπο της τρελής βασίλισσας από το καρδινάλιο είναι ίσως η πιο συγκλονιστική στιγμή της συγκρούσεως ή του διαλόγου μεταξύ σχιζοφρένειας και ασκητισμού. Στο σημείο αυτό αποκορυφώνεται η ταπείνωση ενός αποτυχημένου αναχωρητισμού και θριαμβεύει μια σχιζοφρένεια που βιώθηκε στο στενό χώρο ενός αυθεντικού ασκητισμού. Εκεί ο διάλογος γίνεται πλέον ένας γραμμήλιος δεσμός, μια συζυγική σχέση που ενώνει το παράξενο αυτό ζευγάρι της υπάρξεως, τη σχιζοφρένεια και τον ασκητισμό. Γιατί η καρπός αυτής της σχέσεώς τους είναι ένα παράξενο επίσης, παιδί, το τίποτα. Και είναι παράξενο γιατί μόλις γεννηθεί τους χωρίζει. Πράγματι, το τίποτα γίνεται ο χώρος στον οποίο συναντώνται η σχιζοφρένεια και ο ασκητισμός για να χωριστούν. Γιατί μόλις γεννηθεί το παιδί τους, το τίποτα, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Και έχει έλθει η ώρα του χωρισμού. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι ένα παιδί, το τίποτα, ενώνει τους γεννήτορες και πέρα ακόμη από τις νομικές διαδικασίες ενός διαζυγίου ή ασυμφωνία χαρακτήρων σαν αιτία διαζυγίου, κάνει δύο συζύγους να πάρουν καθένα στο δικό του δρόμο που χαράζει μπροστά τους ο χαρακτήρας τους. Έτσι και στην περίπτωση του διαλόγου της σχιζοφρένειας με τον ασκητισμό, το ζευγάρωμά τους, που είναι ένα αναπόφευκτο συνοικέσιο της υπάρξεως, κρατάει τόσο όσο οι χαρακτήρες τους μπερδεύονται στο χώρο της παρεστησίας, της αγνίας, του εγωκεντρισμού, της ψευδαισθησίας, του ψεύδους και της απάτης. Σε αυτούς τους χώρους της υπάρξεως δεν ξέρεις τι είναι αυθεντικό και τι είναι νόθο, ποιος είναι σχιζοφρενής και ποιος είναι ασκητής. Όταν όμως ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, όπως στην εικόνα που μας δίνει ο Μοντερλάν, τότε φαίνεται καθαρά ότι πρώτον, αν ένας σχιζοφρενής δεν έχει χάσει ολότελα την αυτοσυνειδησία του μέσα στο χάος του ψυχωτικού του κόσμου, μπορεί ο ασκητικός τρόπος ζωής να τον συγκρατήσει σε μια περιοχή της υπάρξεως που θα μπορέσει να επιβιώσει με αξιοπρέπεια. Πόσες όμως είναι οι περιπτώσεις αυτές? Δεύτερον, αν ένας ασκητής ερωτευθεί τον αναχωρητισμό αλλά συνάψει γάμο, είτε πολιτικό είτε θρησκευτικό, με τον κόσμο, κερδίζει μια έδρα στη Βουλή των Σχιζοφρενών. Αυτές οι δύο διαπιστώσεις είναι καρπός του υπαρξιακού προβληματισμού του Μοντερλάν, που πλεγμένος κι αυτός στα δίχτυα του διαλόγου της σχιζοφρένειας και του ασκητισμού, παρά το ζωντανό σπαρτάρισμά του και τη λαχτάρα της ζωής, πρόδωσε τον εαυτό του με σχιζοφρενική συνέπεια. Όπως γράφει ο μεταφραστής του δράματος στο τέλος του προλόγου του, ο εκούσιος θάνατος του Μοντερλάν απόδειξε τελικώς το βαθμό της απεσιοδοξίας του παρά το δραστήριο και δημιουργικό βίο του. Κάτι ανάλογο με εκείνο που είχε συμβεί στον καρδινάλιό του. Ο Μοντερλάν αυτοκτόνησε. Ο καρδινάλιος πέθανε από το κακό του. Αλλά η τρελή βασίλισσα επιβίωσε με την αξιοπρέπεια μιας πνευματικής μητρός. Το γεγονός ότι ο καρδινάλιος δεν πήρε την ευλογία της δεν οφείλεται σε δικό της λάθος. Πρέπει μάλλον να αποδοθεί στον καλογερικό εγωκεντρισμό που εκφράζεται σχιζοφρενικά.
η επιδίωξη της τρελής βασίλισσας στον χώρο του τίποτα, στον οποίο, όπως ισχυρίστηκε, μπορούσε να ανασένει το Θεό, δείχνει ένα πράγμα, ότι ο αυθεντικός ασκητισμός είναι ο δρόμος της σωτηρίας του ανθρώπου από κάθε ποιότητα σχιζοφρένειας. Αλλά η χειραγώγηση του ανθρώπου από τον ασκητισμό στην πορεία διαφυγής από τη σχιζοφρενική αυτοαλωτρίωση πρέπει να ξεκινήσει από τη συνειδητοποίηση της βαθύτερης υπαρξιακής του μοναξιάς. Η αίσθηση της μοναξιάς του τίποτα πρέπει να διωθεί σε μια ιδιαίτερη ποιότητα υπαρξιακού προβληματισμού για να μπορέσει ο ασκητισμός να προσφέρει στον άνθρωπο τις σωτήριες υπηρεσίες του. Γιατί, εξάλλου, η μοναξιά είναι και αυτή μια πολυσήμαντη διάσταση της ανθρώπινης ζωής, που όμως μόνο στην περιοχή του τίποτα μπορεί να κατανοηθεί σαν αφετηρία για ένα διαζύγιο

ομορφιά του τίποτα. Το τραγικότερο σύμπτωμα της αρρωστημένης ζωής του ανθρώπου της εποχής μας είναι ασφαλώς ο εσωτερικός και αναμολόγητος, μα τόσο φανερός θρήνος του για τη μοναξιά που βιώνει μέσα στην πειθαρχικότητα των βιωμάτων της καθημερινότητας. Πράγματι, η μοναξιά είναι σήμερα το πιο μυστικό και ενδόμηχο, αλλά συγχρόνως και το πιο περιβάλλητο πρόβλημα της ανθρώπινης ψυχής που βιώνει την παντός είδους αυθονία της εποχής μας. Πολλοί μιλούν για το βαθύ αίσθημα μονώσεως ή απομονώσεως που ταλαιπωρεί το σύγχρονο άνθρωπο. Και η ψυχολογική έρευνα από τη δική της πλευρά έχει επισημάνει το γεγονός ότι παρά το κέφι για τη ζωή που μπορεί να εκδηλώσει ένας άνθρωπος, παρά το δραστήριο και δημιουργικό του χαρακτήρα, δεν είναι καθόλου απίθανο να τίνει προς έναν αυτισμό μέσα στον οποίο να αισθάνεται μια ανυπόφορη μοναξιά. Αν αυτό το δυσάρεστο αίσθημα δυναμώσει και εκφραστεί, θα γίνει λόγος για μια αντιδραστική μελαγχολία ή κατάθλιψη. Αλλά το ιδιαίτερο στοιχείο που πρέπει να προσέξει κανείς στην προβληματολογία της μοναξιάς είναι ότι η αρρώστια αυτή δεν θεραπεύεται σε καμία περίπτωση με την αυθονία. Και εδώ βέβαια δεν πρόκειται μόνο για την αυθονία των υλικών αγαθών που πράγματι δίνουν πολλές δυνατότητες στον άνθρωπο να βγει έξω από το χώρο της μοναξιάς του, πάντοτε βεβαίως κάτω από την ομπρέλα της παραστησίας και της ψευδαισθησίας. Την αυθονία την εννοούμε εδώ σαν την πολλαπλότητα της ζωής και την ποικιλία των σχέσεων ή τον πλούτο των βιωμάτων που προκαλούνται από την κοινωνική φύση και τον πλουραλιστικό χαρακτήρα της σύγχρονης πραγματικότητας. Η αυθονία οποιοδήποτε είδους ή οποιασδήποτε ποιότητος δεν θεραπεύει τη μοναξιά. Αντίθετα, φαίνεται πως την προκαλεί. Όσο ο άνθρωπος κυνηγάει το παν και απομακρύνεται από την περιοχή του τίποτα, τόσο περισσότερο εγκλωβίζεται στο μηδενικό χώρο της μοναξιάς. Η καθημερινή πραγματικότητα δείχνει ότι οι άνθρωποι με πολλά υλικά αγαθά, με καλές θέσεις και αξιοζήλευτα προσόντα και ικανότητες, ρέπουν ευκολότερα στην ανίχνευση της αυτοσυνειδησίας της μοναξιάς. Τείνουν με μεγαλύτερη άνεση σε ένα πολύ εσωτερικό θρήνο για τη μοναξιά τους, εν μέσω του παραδείσου της κοινωνικής τρυφής. Ενώ δεν τους λείπει τίποτα, βιώνουν, όπως λένε, μέσα τους κάποιο κενό. Γι' αυτό το λόγο, στην εποχή μας, έχουν γραφεί και γράφονται πολλά για τη μοναξιά που παραλύει εσωτερικά και προβληματίζει υπαρξιακά τον σύγχρονο άνθρωπο. Αλλά ακριβώς αυτό και μόνο το γεγονός πρέπει να μας οδηγήσει προς τη σωστή κατεύθυνση της μελέτης του προβλήματος της μοναξιάς. Αν δηλαδή είναι γεγονός ότι η παντός είδους αυθονία δεν θεραπεύει τη μοναξιά, αλλά αντίθετα την τρέφει, τότε η αναζήτηση της θεραπείας αυτής της ανθρώπινης πληγής πρέπει να αναζητηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση, στην πορεία προς το τίποτα. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μια άλλη δυσκολία. Είναι δηλαδή πια γεγονός αναμφισβήτητο ότι όσοι μέσα στην πληθωρικότητα των κοινωνικών τους σχέσεων, των επαγγελματικών τους απασχολήσεων και των άλλων πληθωρικών τους βιωμάτων αισθάνονται μια κουραστική μοναξιά, αναζητούν σε πρώτη φάση τη θεραπεία της ψυχικής κοπόσεως που προκαλεί η μοναξιά αυτή στη μοναξιά. Κουρασμένος κανείς από τη φύση γενικά της ζωής που ζει μέσα στο σύγχρονο κόσμο και καθώς συνειδητοποιεί μια βαθιά μόνωση ή απομόνωση από τους ανθρώπους που τον περιπάλλουν και τον αγαπούν, στρέφει με λυτρωτική προσδοκία το βλέμμα σε ένα χώρο μονώσεως και απομονώσεως στον οποίο πιστεύει ότι θα ξεκουραστεί. Επιδιώκει να κλείσει ένα ραντεβού με τη μοναξιά
για να θεραπεύσει το αίσθημα της μοναξιάς που τον ταλαιπωρεί ψυχικά. Αλλά όταν καταφέρει να βρεθεί επιτέλους στον περιπόθητο χώρο της μοναξιάς, συναντά αυτό που προσπάθησε να αποφύγει, δηλαδή τη συνάντησή του με ένα εσωτερικό κενό. Η μοναξιά που αισθητοποιείται και με τα εξωτερικά σκηνικά του ήσυχου χωρίς θορύβους και σχέσεις χώρου δεν έχει το φιλόξενο πρόσωπο του καλού Σαμαρίτου που θα χύσει έλεον και ίνων στη βαθιά πληγή της μοναξιάς. Αντίθετα, η μοναξιά αυτή προβάλλει τις πιο πολλές φορές το απευθές πρόσωπο μιας κακιάς πεθεράς που τώρα μάλιστα μέσα στο χώρο της ησυχίας βρίσκει την ευκαιρία να ψάλει πολλά σε αυτόν που είχε την ατυχία να τη συμπαθήσει και να τη κλείσει ραντεβού. Είναι αλήθεια. Κουρασμένοι άνθρωποι που βιώνουν βαθύ αίσθημα μοναξιάς δεν καταφέρνουν να θεραπεύσουν τη μοναξιά αυτή με λίγη ησυχία σε έναν ήσυχο τόπο. Μπορεί βέβαια να ησυχάζουν από ορισμένες ενοχλητικές ή κουραστικές σχέσεις. Μπορεί να ανανεώνονται οι σωματικές τους δυνάμεις και να τονώνεται η όρεξή τους για ζωή. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις ο σκηνικός χώρος της μοναξιάς προκαλεί βαθύτερη αίσθηση μιας υπαρξιακής μονώσεως που στέλνει ενοχλητικά και κουραστικά μηνύματα στο ανθρώπινο πνεύμα. Έτσι, το δρασκέλισμα από το χώρο της μοναξιάς που ζει κανείς μέσα στον κοινωνικό κύκλο ζωής δεν είναι απλώς πρόβλημα σκηνικό. Είναι κυρίως πρόβλημα αλλαγής της τραγωδίας. Να αντικαταστήσει δηλαδή κανείς την πεζόμενη τραγωδία της αυθονίας με την τραγωδία του τίποτα. Γιατί ασφαλώς και στις δύο περιπτώσεις το βιούμενο είναι η τραγωδία της υπάρξης. Φαίνεται ότι η τραγωδία της αυθονίας είναι ο τρόπος ζωής που κατευθύνει τον άνθρωπο σε μια εγωκεντρική αναζήτηση. Η ρίζα κάθε τάσεως προς την αυθονία βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το έσχατο υπαρξιακό υπόβαθρο, στον εγωκεντρισμό. Πολύ απλά, όταν καταφέρει κανείς να συνειδητοποιήσει τις επιθυμίες του, τις αφέσεις της ψυχής του, και γενικά τις διαστάσεις των συμφεραντολογικών του αναζητήσεων, θα ομολογήσει ότι τα θέλει όλα για τον εαυτό του. Μάλιστα, η σύγχρονη ψυχολογία, που έχει μια περιέργεια για τα ανθρώπινα καμώματα, θα μας βεβαιώσει πως και τότε ακόμα που συμβαίνει να διακηρύσουμε ότι θυσιαζόμαστε για τους άλλους, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προβάλλουμε τις διαστάσεις των εγωκεντρικών μας διαθέσεων. Έτσι, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου εμφολεύει συνήθως σαν πρώτη ανάγκη η συνεχής αναζήτηση μιας εγωκεντρικής αυθονίας με την έννοια της προεκτάσεως του ανθρώπου σε κάθε περιοχή της υπάρξης. Και αν ακόμη δεν έχει δυνατότητες ο άνθρωπος για την απόκτηση υλικών και άλλων αγαθών, βασική τάση του παραμένει πάντοτε η εγωκεντρική πλήρωσή του. Τίνει συνεχώς να παίρνει, ενώ στις πιο πολλές περιπτώσεις αποφεύγει να δίνει, δηλαδή να αδειάζει προς όφελος του πλησίον. Μάλλον παίρνει και μόνο παίρνει. Παίρνει ακόμη και όταν φαίνεται πως δίνει. Αλλά αυτό σημαίνει ότι οι πιο πολλοί άνθρωποι παίζουν σε ευχάριστα το ρόλο τους στην τραγωδία της αυθονίας παρά στην τραγωδία του τίποτα. Γι' αυτό η αλλαγή των σκηνικών δεν τους σώζει. Αυτό που μπορεί να τους σώσει είναι μια βαθύτερη αλλαγή. Η αλλαγή προς την αναζήτηση του αυθεντικού τίποτα. Εξάλλου φαίνεται επίσης ότι η μοναξιά της όριμης ηλικίας σαν ψυχολογικό πρόβλημα είναι ίσως ο πιο χαρακτηριστικός χώρος της υπάρξεως, όπου η σχιζοφρένεια και ο ασκητισμός κρυφομιλούν και κρυφοκοιτάζονται περιπαθώς. Είναι το δεύτερο ραντεβού τους. Σε αυτό το χώρο της συναντήσεως φτάνουν η σχιζοφρένεια και ο ασκητισμός
από διαφορετικό δρόμο. Καθένας από το δρόμο του. Μπορεί στη μοναξιά να οδηγήσει η σχιζοφρενική αυτοαλωτρίωση. Στον ίδιο όμως χώρο φτάνει και ο ασκητισμός, που πεζοπορεί με την νηστεία και την προσευχή. Αλλά η συνάντηση αυτή της σχιζοφρένειας και του ασκητισμού στον χώρο της μοναξιάς δεν είναι μόνο σήμαντη, είναι πολύ σήμαντη. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος της εποχής της αυθονίας, κορεσμένος ή στερημένος, φτάνει στον χώρο της μοναξιάς, κοιτάζει στα μάτια τη σχιζοφρένεια. Είναι εκεί και τον περιμένει. Καθώς αυτός έρχεται από τα μονοπάτια της σχιζοφρενικής αυτοαλωτριώσεως, έχει μέσα στις φλέβες του την κατηγορία αίματος της σχιζοφρένειας. Είναι λοιπόν δικός της. Γι' αυτό και η σχιζοφρένεια τον γοητεύει παρά την αντιφατική της εκφραστικότητα. Γιατί κουρασμένος από ένα βαθύ αίσθημα μοναξιάς μέσα στο χώρο της αυθονίας, καταφεύγει στο σκηνικό χώρο μιας άλλης ποιότητος μοναξιάς για να θεραπευτεί από τα τραύματα της πρώτης. Από τη μοναξιά στη μοναξιά. Αυτό το βιωματικό γεγονός είναι έκφραση μιας σχιζοφρενικής αντιφατικότητος. Αλλά ο σκηνικός χώρος της μοναξιάς, σαν ευσυνείδητης φυγής, συνειδητοποιεί στον άνθρωπο την ποιότητα της μοναξιάς που κλονίζει τις ρίζες της ψυχολογικής και της ευρύτερης υπαρξιακής του αυτοσυνειδησίας. Στο σημείο αυτό προσεγγίζει ο άνθρωπος την περιοχή του τίποτα που αξιώνει την υποταγή του σε μια σχιζοφρένεια υψηλής ποιότητος που θα μπορούσε να ονομαστεί και απελπισία. Το σκεπτικό της τελεσίδικης σχιζοφρενικής λογικής της απελπισίας έχει περίπου ως εξής. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο ένα κουραστικό μηδέν. Μια ανώφελη υπαρξιακή ταλαιπωρία. Άρα, η αυτοκτονία είναι η τελεσίδικη πράξη που μπορεί να δώσει τη λύση στο πρόβλημα του τίποτα που μεγάλωσε στην αγκαλιά της σχιζοφρένειας. Έτσι, ο ταλαιπωρός άνθρωπος, σταυρωμένος στο γολγοθά του τίποτα και σταφανωμένος με το ακάνθινο στεφάνι της απελπισίας, ανακράζει τετέλεστε, καθώς παραδίνει το πνεύμα στην απουσία του.

0: ασκητισμός. Αν καταφέρει ο ταλαιπωρημένος από τη μοναξιά άνθρωπος να αποδεσμευτεί από τη γοητεία της σχιζοφρενικής αυτοαλωτριώσεως, ο ασκητισμός είναι πρόθυμος να τον οδηγήσει στη σωτήρια αξιοποίηση της εμπειρίας του τίποτα, δηλαδή της απελπισίας. Αυτό σημαίνει ότι η υπαρξιακή επιλογή μεταξύ σχιζοφρένειας και ασκητισμού γίνεται πράγματι στον χώρο της μοναξιάς του τίποτα. Εκεί ρίχνεται ο κύβος, όπως μας έδειξε ωραία ο Μοντερλάν με το υπαρξιακό δράμα «Ο καρδινάλιος της Ισπανίας». Η τρελή βασίλισσα, ζώντας με έναν τρόπο ασκητικό, κατάφερε να συναντήσει το Θεό. Αυτή ακριβώς η εικόνα υπογραμμίζει το σωτήριο ρόλο του ασκητισμού και στην περίπτωση ακόμη μιας προχωρημένης σχιζοφρενικής αυτοαλωτριώσεως. Το ειδικότερο όμως πρόβλημα που δημιουργείται εδώ είναι ποια είναι η έννοια, η υπαρξιακή ποιότητα του τίποτα που πρέπει να διαλέξει ο άνθρωπος για να ξεφύγει έστω και την τελευταία στιγμή από την αγκαλιά της σχιζοφρένειας και να παραδοθεί με εμπιστοσύνη στο λυτρωτικά καθοδηγητικό χέρι του ασκητισμού. Αν λοιπόν επιχειρήσει κανείς να κατανοήσει το τίποτα ως αντίστροφη λειτουργία του εγωκεντρισμού, τότε διευκολύνει τη σωστή επιλογή του καθώς προβληματίζεται στο χώρο της μοναξιάς του. Γιατί το τίποτα ως δρόμος διαφυγής του ανθρώπου από το μηδενικό χώρο της σχιζοφρενικής μοναξιάς, μόνο ως αντιεγωκεντρισμός μπορεί να κατανοηθεί. Από το τίποτα αυτό πρέπει να αρχίσει μια αντίστροφη βίωση της ζωής, μάλλον μια αντίστροφη μέτρηση των αξιών της ζωής. Ο εγωκεντρισμός, η τάση να κάνει ο άνθρωπος κέντρο κάθε βιώματος και εμπειρίας του προσωπικού του εγώ, φαινομενικά δηλώνει μια τροχιά ζωής με κεντρομόλο κατεύθυνση. Έτσι, φαίνεται πως ο εγωκεντρισμός αυτοκαταφάσκει το άτομο και το ολοκληρώνει. Αν όμως θυμηθούμε και πάλι την ερμηνεία της ιδιοτέλειας που δίνει ο Erich Fromm, θα καταλάβουμε τη διασπαστική λειτουργία του εγωκεντρισμού. Κατά τον Erich Fromm, ο ιδιοτελής εγωκεντρικός τύπος, επειδή σχετίζει τα πάντα με τον εαυτό του με ένα συμφεροντολογικό τρόπο, δείχνει ότι αγαπά τον εαυτό του. Αλλά, όπως ισχυρίζεται ο Fromm, συμβαίνει το αντίθετο. Ο ιδιοτελής δεν αγαπά, αλλά μισεί τον εαυτό του. Αυτή η ερμηνεία της ιδιοτέλειας ως κατεξοχήν εγωκεντρικής λειτουργίας συνηγορεί με την άποψη που δέχεται τον εγωκεντρισμό σαν μια διασπαστική λειτουργία της προσωπικότητας του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο ο εγωκεντρικός τύπος είναι κανείς, τόσο βαθύτερες διασπάσεις μειώνει.
1: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και Χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 2013, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
2: Έως εσχάτου της γης. Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής.
3: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράνων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο κέντρο της.

0: μην σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητική φροντίδα. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρουσία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Χαλκίδο, τη Ιερά και Βολίου Σποράδων από του 97,7.
1: Πολιτικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράμπας. Πυρκαγιές εξέλιξε δάσος στην τοπική κοινότητα Φροσύνης του Δήμου Σουλίου στη Θεσπρωτεία. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές αφού ένα αστυνομικό τμήμα στη συνοικία των Καπουτσίνων του Μπορτό δέχτηκε μπριστική επίθεση σήμερα. Άνοδο σημειώνει τιμές του πετρελαίου. Η κυβέρνηση του ΟΝΗΠΑ επέβαλε νέες κυρώσεις στο Ιράν. Στην Καναδή, ποιήτρια, δοκιμιογράφο και μεταφράστη Ιαν Κάρσον απονέμονται το φετινό Νόμπελ λογοτεχνίας.

χαίρεται κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη. Ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαριμέλα Πολυζιώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού.

ορθύστερο τρόπο εξετάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή όσα υπομνηματίζει η παράσταση του Παντοκράτορα στο κέντρο του Τρούλου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον ίδιο τον Τρούλο και με όσα αυτός υπομνηματίζει. Ο Τρούλος εμφανίστηκε ως στοιχείο του Χριστιανικού Ναού μετά την 4η Οικουμενική Σύνοδο, όταν η Εκκλησία είχε πλέον διευκρινίσει τη διδασκαλία της για το πρόσωπο του Χριστού. Είναι ο σαρκωμένος λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο. Επομένως είναι αυτός που ήρθε από τον ουρανό, τον τόπο της παρουσίας του Θεού, για να οδηγήσει τον άνθρωπο στον ουρανό. Ο Τρούλος, η Θόλος, ερμηνεύθηκε ως εικόνα του ουρανίου πατρός που αγκαλιάζει τη γη και την κάνει ουράνια. Και επειδή όλο αυτό το έργο της σωτηρίας συντελέστηκε με την ενανθρώπιση, τη διδασκαλία, το έργο και τα πάθη του Χριστού, αυτός ο Τρούλος φέρει την εικόνα του. Ο Παντοκράτορα επί του Τρούλου είναι μια διαρκής υπόμνηση του μυστηρίου της σωτηρίας, του μυστηρίου της θείας οικονομίας, όπως το ονομάζουμε. Θα εξετάσουμε λοιπόν ποιο είναι το έργο αυτού του ενανθρωπίσαντος λόγου και γιατί μιλάμε για σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Πριν όμως προχωρήσω, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση στο σημείο αυτό και να εξηγήσω ότι όταν αναφερόμαστε σε δόγματα της Εκκλησίας, δεν το κάνουμε, δεν το έκαναν οι πατέρες, για να μιλήσουμε για μια αντικειμενική αλήθεια που ούτως ή άλλως υπάρχει, για να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια και να μην νομίζουμε ή να μην λέμε ψέματα. Το δόγμα δηλαδή δεν είναι μια αντικειμενική αλήθεια που πρέπει απλώς να την ξέρουμε. Το δόγμα έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου και κατ' επέκταση με τη σωτηρία της κτέρου. Το δόγμα έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου και κατ' επέκταση με τη σωτηρία της κτήσεως.

μάλιστα στις Οικουμενικές Συνόδους τα δόγματα τα ονομάζουμε όρους και η λέξη παραπέμπει στο όριο που σημαίνει σύνορο. Μας δηλώνουν δηλαδή ποια είναι τα σύνορα ανάμεσα στη χώρα των ζώντων και στη χώρα του θανάτου, ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου. Τα δόγματα και οι όροι δεν είναι η όλη η αλήθεια. Η αλήθεια είναι γεγονός υπαρκτικής φύσεως. Και όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, η αλήθεια για την παράδοσή μας έχει πρόσωπο και έχει υπόσταση. Είναι το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Η μόνη δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτή την αλήθεια είναι να έρθουμε σε σχέση μαζί της. Ωστόσο, έχουμε ανάγκη από τους όρους, τα όρια όπως είπα. Έχουμε ανάγκη από τα δόγματα, δηλαδή την επίγνωση των φαινομένων, για να προσανατολίζουμε με μια σχετική ασφάλεια την οδηπορία μας μέσα στη ζωή μας. Όλα τα δόγματα οι πατέρες τα διατύπωσαν σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Στην Εκκλησία μας δηλαδή, στην παράδοσή μας, δεν υπήρξε καταστατική διατύπωση δογμάτων. Δεν ξεκινούσαν δηλαδή οι πατέρες Εκκλησίας εν ψυχρό να πούν «Έλατε να αποφασίσουμε ποια είναι τα άρθρα της πίστης μας». Η διατύπωση των δογμάτων γινόταν πάντοτε εξαιτίας κάποιας εξωτερικής πρόκλησης. Μόνο δηλαδή όταν υπήρχε προσβολή του μυστηρίου της σωτηρίας, τότε αναγκάζαν οι πατέρες να διατυπώσουν το δόγμα ή τους όρους της πίστεως. Και το έκαναν για να διαφυλάξουν ακριβώς το όριο, το σύνορο, ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου. Γι' αυτό και ποτέ τα δόγματα δεν κλείνουν. Εσάι έως εσχάτων, κάθε φορά που προσβάλλεται το γεγονός της σωτηρίας, η Εκκλησία, ως ευχαριστιακό σώμα, μπορεί να διατυπώνει δόγματα, μπορεί δηλαδή να διατυπώνει την εμπειρία της, αυτό που ζει. Και ενδεχομένως μπορεί να διατυπώνει αυτή την εμπειρία με διαφορετική ορολογία σε κάθε εποχή, ανάλογα με τη σημαντική που έχουν

Ίσως ακούσει τη διατύπωση ότι η δημιουργία είναι έργο του Πατρός που συντελείται δια του Υιού και τελειούται δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ διείου εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Τι είναι όμως αυτή η δημιουργία που ο Πατήρ θέλει και ενεργεί? Κατ' ουσία είναι ένα δώρο στον Υιό του. Ο Πατήρ θέλει να χαρίσει στον Υιό του μία κτήση και δημιουργεί τον κόσμο χάρη του Υιού του.

γνώση μας ότι χρησιμοποιώ εικόνες, μιας και μιλάμε για πραγματικότητες που δεν μπορούμε να τις πλησιάσουμε διαφορετικά. Κλείνει η παρένθεση. Ο γιος λοιπόν του πατρός θα φανερωθεί ως ο έχων την κτήσιν όλην, αυτός που έχει τη δημιουργία στα χέρια του, ο ενωμένος με την κτήση. Η ένωση όμως του λόγου με την κτήση δεν είναι αυτόματη. Πραγματώνεται δια της ενώσεως του λόγου με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ασφαλώς αυτό που ονομάζουμε η κορονίδα της δημιουργίας, το επιστέγασμά της, γιατί δι' αυτού θα ενθεωθεί όλη η κτήση. Μόνον ο άνθρωπος μέσα στη δημιουργία δημιουργείται με τη δυνατότητα να ενωθεί με τον Υιό, να ενωθεί με τον Λόγο. Επομένως, η βούληση του Πατρός είναι η χάρη στο πρόσωπο του Υιού, η προσφορά στον Υιό μιας κτήσεως ολόκληρης. Η κτήση αυτή δημιουργείται ασφαλώς εκ του μηδενός. Δεν είναι αιώνια η προέλευση της δημιουργίας. Θα γίνει αιώνια μόνο στην ένωσή της με τον Λόγο, με τον Υιό, με την υπόσταση του Δευτέρου Προσώπου της Τριάδος. Εάν αυτή η ένωση δεν επιτευχθεί, η δημιουργία, αφού ξεκινάει από το μηδέν, εμπεριέχει τη φορά επιστροφής στο μηδέν. Δεν έχει μέσα της ζωή. Δεν έχει μέσα της δύναμη ζωής. Η μόνη δύναμη ζωής που μπορεί να έχει το κτιστόν είναι η ένωση του με το άκτιστον. Αυτό γίνεται και ζωή του κτιστού. Ο άνθρωπος καλείται λοιπόν να οδηγήσει όλη την κτήση στην εγχρίστωσή της, ουσιαστικά στην ενθέωσή της. Καλείται να την κάνει σάρκα του Υιού ή να επιτρέψει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, στον Υιό να σαρκωθεί μέσα στην κτήση. Ο άνθρωπος αποτυγχάνει σε αυτήν την αποστολή. Αποτυγχάνει γιατί επιλέγει να γίνει ο ίδιος πηγή της ζωής, επιλέγει να υπερνικήσει μόνος του αυτόν τον ενδυνάμει θάνατο που υπάρχει στην εκ του μηδενός δημιουργία του. Νομίζει ότι μπορεί να γίνει ο ίδιος Θεός, να γίνει δηλαδή ο ίδιος πηγή ζωής. Και αυτό είναι η αποτυχία του ανθρώπου. Και αυτή η αποτυχία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που καλείται να οδηγήσει τον εαυτό του και την κτήση στον Υιό, στην ενθέωση, αποτυγχάνει. Και αυτή η αποτυχία αποκαλύπτει μέσα στην ιστορία αυτό που στην Εκκλησία ονομάζουμε μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οικονομεί ο Θεός τα πράγματα ώστε να σωθεί ο κόσμος. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας αποκαλύπτεται στην ιστορία επειδή απέτυχε ο άνθρωπος να οδηγήσει την κτήση στον Υιό και Λόγο του Θεού. Και ονομάζουμε μυστήριο της οικονομίας την αντίστροφη κίνηση. Την κίνηση που γίνεται από τον Θεό προς τον κόσμο για να έρθει πλέον ο Υιός και Λόγος του Θεού να ενωθεί με την κτήση. Για να το κάνει αυτό ο Υιός και Λόγος του Θεού πρέπει να γίνει άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα ενθέωσης της κτήσης. Πρέπει να λάβει την ύλη της κτήσεως. Και το μόνο όνδυα του οποίου μπορεί να λάβει την ύλη της κτήσεως και της αόρατης και της ορατής και της πνευματικής και της υλικής είναι ο άνθρωπος, γιατί είναι το όν το οποίο μετέχει και της αοράτου και της ορατής κτήσεως και της πνευματικής και της υλικής φύσεως. Αυτή λοιπόν η κίνηση της κενώσεως του Υιού προς τον κόσμο ονομάζεται μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Μόνο και μόνο για την καλύτερη διασάφηση του θέματος που συζητάμε θα μπορούσαμε ίσως να θέσουμε δύο υποθετικά ερωτήματα. Τι θα γινόταν αν ο άνθρωπος δεν αποτύγχανε? Θα ενανθρωπούσε τότε ο Υιός? Οι πατέρες απαντούν ναι, συμπληρώνοντας ότι τότε δεν θα μιλούσαμε για ενανθρώπιση του λόγου, αλλά για ενθέωση του ανθρώπου. Και στις δύο περιπτώσεις θα είχαμε ένωση του κτιστού με το άκτιστο στο πρόσωπο του Υιού. Η
ενανθρώπιση λοιπόν δεν γίνεται επειδή απέτυχε ο άνθρωπος. Η ενανθρώπιση γίνεται επειδή ο άνθρωπος δεν προσκόμισε την κτήση ενθεωμένη στον Υιό του Πατρός. Δεν είναι αιτία της ενανθρωπίσεως η πτώση του ανθρώπου. Η ενανθρώπιση του Υιού ή η ενθέωση του ανθρώπου θα γινόταν ούτως ή άλλως. Αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος που έγινε η ενανθρώπιση. Υπήρξε αυτός ο τρόπος επειδή υπήρξε η αποτυχία. Αν ο άνθρωπος δεν αποτύχανε, η ενανθρώπιση θα γινόταν ούτως ή άλλως, αλλά θα γινόταν με άλλο τρόπο. Το δεύτερο υποθετικό ερώτημα που θα μπορούσαμε να θέσουμε είναι γιατί ο Θεός, που δημιουργεί εκ του μηδενός τον κόσμο, δεν εισάγει μέσα στην κτήση δυνάμεις αποτρεπτικές της αποτυχίας. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αλλά και στην πατερική θεολογία. Η ενθέωση είναι συνδεδεμένη με την ελεύθερη κίνηση, με την ελευθερία. Η ύπαρξη της αγάπης, ο τρόπος δηλαδή υπάρξεως των όντων ως αγάπη, δεν επιτρέπει τη μηχανιστική τελειοποίηση της δημιουργίας. Επειδή υπάρχει αυτή η αγάπη και επειδή η αγάπη, το τονίζω πάλι, είναι τρόπος υπάρξεως και δεν είναι μια ηθική δύναμη, γι' αυτό υπάρχει και η ελευθερία. Αυτό που δημιουργείται από το Θεό καλείται να θέλει να ενωθεί μαζί του. Εμφυτεύεται μέσα στον άνθρωπο η δυνατότητα να πει όχι ή να πει ναι στη σχέση του με τον Θεό. Και ο άνθρωπος, μέσα από τη σύγχυση της φύσεώς του, λέει όχι σε αυτή την ένωση. Αλλά, επαναλαμβάνω, τα ερωτήματα αυτά είναι υποθετικά και κανονικά δεν μπορούν να τεθούν παρά μόνο ως ερωτήματα εργασίας που μας βοηθούν στην καλύτερη διασάφιση των όσων λέμε.

μάχη την εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή. Σύμφωνα με αυτή την εικονολογική διήγηση, όταν ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, του εμφυτεύει ορισμένες ιδιαίτερες δυνάμεις που δεν τις έχει κανένα άλλο κτιστό όν. Η κυριότερη από αυτές είναι βέβαια η δύναμη του αυτεξουσίου, το να μπορεί να πει ναι ή όχι. Ωστόσο, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο με βάση ένα πρότυπο και το πρότυπο αυτό βρίσκεται στο μέλλον. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για μέλλον στη βούλη του Θεού, αλλά βλέποντας τα πράγματα από τη μεριά του ανθρώπου, μπορούμε να πούμε ότι το πρότυπο με βάση το οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος βρίσκεται στο μέλλον. Κατ' ουσίαν, ο άνθρωπος δημιουργείται για να χαριστεί στον Υιό του Θεού. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο για να τον χαρίσει στον Υιό του. Με άλλα λόγια δηλαδή, ο άνθρωπος δημιουργείται για να υπάρξει ως Χριστάνθρωπος, ως εγχριστωμένος άνθρωπος. Άρα ο άνθρωπος θα ενωνόταν ούτως ή άλλως με το Λόγο του Θεού, με τον Υιό του. Αν ο άνθρωπος δεν αποτύχανε στην αποστολή του, θα ενωνόταν με τον Υιό και Λόγο του Θεού, ενθεώνοντας και όλη την κτήση, όλη τη δημιουργία. Απέτυχε όμως ο άνθρωπος αυτό και γίνεται τώρα η αντίστροφη κίνηση. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Αντί ο άνθρωπος μέσα στην πορεία της πνευματικής του ανάπτυξης να ομοιωθεί με το πρότυπό του, με τον Λόγο του Θεού, τώρα είναι ο Λόγος που σαρκώνεται, που γίνεται άνθρωπος για να πραγματοθεί αυτό που ήταν εξ αρχής το ζητούμενο, το να γίνει ο άνθρωπος Θεός και δι' αυτού να θεωθεί όλη η κτήση. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, ούτως ή άλλως ο σάρκος θα γινόταν, ότι εν ανθρώπης θα γινόταν. Έγινε με αυτόν τον τρόπο και σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, εκ Μαρίας της Παρθένου, επί Ποντίου Πιλάτου, επειδή ο άνθρωπος είχε αποτύχει. Οι πατέρες μιλάνε συνήθως για όλα αυτά με μια εικονολογική γλώσσα, όπως ήδη έχω αναφέρει. Ακόμα και την ιερή ιστορία συχνά την περιγράφουν με μια τέτοια εικονολογική γλώσσα. Με μια τέτοια εικόνα περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου σε εβδομαδιαίο χρόνο. Μιλάμε για 6 ημέρες, μέσα στις οποίες συντελείται η δημιουργία του κτιστού με τελευταίο δημιούργημα τον άνθρωπο. Και ως 7η ημέρα, που στη βιβλική γλώσσα ονομάζεται ημέρα καταπαύσεως, αντιλαμβάνονται τον χρόνο του μυστηρίου της οικονομίας για τον οποίο μιλάμε τώρα. Για μας τους ανθρώπους που μετράμε χρονικά την ιστορία, αυτό το διάστημα της 7ης ημέρας έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το παρελθόν το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ως σκιά. Η Παλαιά Διαθήκη προτυπώνει το γεγονός της σωτηρίας. Ακολουθεί η Καινή Διαθήκη, στην οποία συντελείται η σωτηρία. Και έπεται η Εκκλησία, στην οποία τελειούται η σωτηρία. Και αυτή η 7η ημέρα κάποτε θα τελειώσει και θα έρθει μια άλλη ημέρα. Αυτή που οι πατέρες ονομάζουν 8η ημέρα. Όταν θα εξετάσουμε μερικά λειτουργικά θέματα, θα μάθουμε ότι αυτή η 8η ημέρα υπάρχει εδώ και τώρα. Ότι μπορεί να φανερωθεί μέσα στη διάσταση της 7ης ημέρας. Αλλά για τους πατέρες, η 8η ημέρα είναι πάντα η ανέσπερη ημέρα. Αυτή που δεν θα δύσει ποτέ. Είναι η αιώνια ημέρα και ταυτίζεται με την ίδια τη Βασιλεία του Θεού. Ξανάρχομαι πάλι στην εικόνα του βιβλίου της Γενέσεως. Ασφαλώς η Γένεσης μας μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου με τους όρους μιας αρχαίας εποχής και με τις κοσμολογικές αντιλήψεις που είχε ο κόσμος της εποχής εκείνης. Αλλά ταυτόχρονα μας θέτει τις προοπτικές, τους άξονες αυτής της δημιουργίας. Το καινούριο στοιχείο λοιπόν που φαίνει στην ιστορία η Γένεσης, η αποκάλυψη δηλαδή του Μωυσή, είναι ότι αυτός ο κόσμος έχει τέλος.
έχει έναν σκοπό. Και αυτός ο σκοπός του κόσμου είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον δημιουργό του. Ο δημιουργός έχει άμεση σχέση με το δημιούργημά του. Δεν είναι ο υπερβατικός θεός της φιλοσοφικής σκέψης. Επίσης δεν είναι η δημιουργία αποτέλεσμα ή προϊόν της έντασης ή της διαπάλης κάποιων αντίθετων αιώνιων αρχών. Ο κόσμος, για τη βιβλική αποκάλυψη, είναι μια διαρκής προσωπική σχέση με τον Θεό. Το καταλαβαίνουμε αυτό αν καταλάβουμε αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή ο κόσμος δημιουργήθηκε για να προσφερθεί στον Υιό. Γι' αυτό είναι μια διαρκής σχέση με τον Θεό. Και φανερώνεται αυτή η σχέση με τον Θεό δια της αρκώσεως του Υιού, δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου, κατ' ουσίαν έρονται ρήξεις που έχουν επέλθει μέσα στην ιστορία, ρήξεις που ορίζουν και το τι είναι το κτιστόν και ποιο είναι το δράμα της ιστορίας. Αυτές οι ρήξεις για τις οποίες μιλώ είναι η ρήξη μεταξύ Θήλεως και Άρενος, η ρήξη μεταξύ Παραδείσου και Οικουμένης, η ρήξη μεταξύ Γης και Ουρανού, η ρήξη μεταξύ νοητού και αισθητού και η ρήξη μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Αυτά τα πέντε ζεύγη, τα οποία αναπτύσσει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, έρονται για τις αρκώσεως του Λόγου. Στο πρόσωπο του νέου Αδάμ καταργείται η ρήξη Θήλεως και Άρενος. Ο νέος Αδάμ εμφανίζεται μέσα στην ιστορία, στην ιστορία που ζει μέσα στη ρήξη του Θήλεως και του Άρενος, επειδή μέσα σε αυτήν οφείλει να πραγματοποιήσει το έργο του. Έτσι, δεν πάβει να υπάρχει διάκριση, αλλά στο πρόσωπο του νέου Αδάμ καταργείται η διαφορά. Και καταργείται με τέτοιο τρόπο, ώστε ναι μεν ο νέος Αδάμ να εμφανιστεί με τη μορφή ενός άντρα, αλλά κατ' ουσίαν να είναι άφηλος κατά την ύπαρξή του. Και ακόμα ο Χριστός έρει τη ρήξη με το να γεννηθεί εκ Παρθένου. Δεν γεννάται εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, αλλά γεννάται εκ Παρθένου γυναικός, η οποία είναι βέβαια αληθής καρπός του ανθρώπινου γένους. Αληθός άνθρωπος είναι η Παναγία, κατά πάντα όμοια με τον κάθε άνθρωπο. Επίσης, ο νέος Αδάμ έρει τη ρήξη Παραδείσου και Οικουμένης, γιατί ανοίγει τον μικρό κήπο της Εδέμ και τον κάνει σύμπαν, ολόκληρο. Δεν υπάρχει πλέον τοπικό και καθολικό. Τα πάντα είναι ο Χριστός, είναι ο νέος Αδάμ. Έρει βέβαια ο σαρκωμένος λόγος και τη ρήξη γης και ουρανού. Έρει λοιπόν αυτή τη ρήξη μεταξύ γης και ουρανού και συνθέτει αυτό που θα ονομάσουμε ο τόπος του Ιησού Χριστού. Επίσης η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού έρει τη ρήξη μεταξύ νοητού και αισθητού. Και θυμηθείτε αυτά που έχουμε πει προηγουμένως σε άλλη εκπομπή για το τι σημαίνει φθορά στον άνθρωπο. Φθορά σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι υποδουλωμένος στον τρόπο νοήσεως του κτιστού. Δεν μπορεί να νοήσει το άκτιστο, να έρθει σε σχέση με το άκτιστο. Αυτή η αδυναμία έρεται δια της αρκώσεως του λόγου και έτσι έρεται και η πέμπτη ρήξη κτιστού και άκτιστου.

11:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη». Ονομάζουμε λοιπόν τον Χριστό Νέο Αδάμ, γιατί ο ίδιος εγκαινιάζει μια νέα ανθρωπολογία. Είναι ένας νέος άνθρωπος, κατά πάντα βέβαια όμοιος με τον παλαιό, χωικός και αυτός όπως ο παλαιός, αλλά εγχριστωμένος, ενθεωμένος λόγω της υποστατικής ένωσης θείας και ανθρώπινης φύσης. Και αυτός ο νέος Αδάμ αποκαθιστά το έργο του πατέρα. Θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Θυμηθείτε ότι στην προσευχή του, λίγο πριν από τη Σταύρωση, αυτή που ονομάζουμε αρχιερατική προσευχή, απολογείται, τη λέξη εντός εισαγωγικών τη βάζω, δηλαδή αναφέρεται στον πατέρα του και λέει ότι το έργο το οποίο μου έδωσες το τελείωσα. Ότι δηλαδή δικαίωσε όλη τη δημιουργία που πήγασε από την αγάπη του πατρός. Ο Υιός αποκατέστησε το έργο του πατρός του δια της σαρκώσεως. Αλλά δεν αρκούσε μόνο αυτή η αποκατάσταση, έπρεπε να αρθεί και να καθαρθεί η ίδια η αμαρτία, η αποτυχία, το λάθος. Να αρθεί αυτή η αντασία που υπάρχει στην ανθρώπινη φύση, η οποία συνοδεύει κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Για να αρθεί και να καθαρθεί αυτή η αμαρτία, έρχεται ο Σταυρός. Επάνω στο Σταυρό, ο Λόγος παίρνει την αποτυχία του ανθρώπου και καθαρίζει τον άνθρωπο από αυτή την αποτυχία. Πώς το ξέρουμε ότι την έρει και την καθαρίζει? Το ξέρουμε γιατί δεικνύεται από το γεγονός που έρχεται αμέσως μετά το Σταυρό, από την Ανάσταση. Ο Χριστός διέρχεται από το Σταυρό και αυτό τον οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα. Το πέρασμα δια του Σταυρού τελειώνει με τον τετελειωμένο άνθρωπο. Θυμηθείτε εκείνη τη φράση που λέει στη συνάντησή του με τους μαθητές του μετά την Ανάσταση. Ψηλαφίσατε με και είδετε. Δηλαδή με εμπειρικό τρόπο, ελάτε να κατανοήσετε, να ζήσετε ποιος είναι ο άνθρωπος. Μετά την Ανάσταση φανερώνεται πραγματικά ποιος κατ' ουσίαν είναι ο καθένας μας. Ο καθένας μας δυνάμει μέσα του. Είναι αυτός ο τετελειωμένος λόγος του πατρός. Και καλείται ο καθένας μας να αποκαλύψει αυτό που έχει σπάρει μέσα του. Υπάρχει και η ανάληψη. Με την ανάληψη ο Χριστός θα έρθει να ενθρονίσει αυτόν τον ενθεωμένο άνθρωπο στους κόλπους του πατέρα του. Και βέβαια ακολουθεί η Πεντηκοστή, η οποία εγκαινιάζει την οδό της σωτηρίας του κόσμου. Ξαναλέω αυτά τα στάδια του μυστηρίου της οικονομίας στο πρόσωπο του Χριστού. Έχουμε αποκατάσταση του έργου του πατέρα με τη σάρκωση του λόγου, έχουμε άρση της αποτυχίας με τον Σταυρό, έχουμε φανέρωση του τετελειωμένου ανθρώπου, του πραγματικού ανθρώπου δια της Αναστάσεως, έχουμε ενθρόνηση αυτού του ενθεωμένου ανθρώπου δια της αναλήψεως στους κόλπους του πατέρα και τελικώς με την Πεντηκοστή έχουμε τον εγγενιασμό της οδού για να μπορέσει ο καθένας μας να φτάσει σε αυτό που δυνάμει

Θα ήθελα τώρα να επιστρέψουμε περίπου στην αρχή και να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο, περνώντας αυτή τη φορά μέσω του δογματικού χώρου. Θα σας διαβάσω τον όρο πίστεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και θα τον σχολιάσουμε. Θα διαβάσω το ίδιο το κείμενο, παρόλο ότι όταν το ακούμε είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε γιατί δεν έχουμε μπροστά μας το γραπτό κείμενο, αλλά θα μπούμε σε αυτόν τον πειρασμό, επιτρέψτε μου, να το διαβάσω και μετά θα το αναλύσουμε. Επόμενη τίνη της Αγίης Πατράσιν, ένα και των αυτών ομολογήν Υιών των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, συμφώνος άπαντες εκδιδάσκομεν, τέλειον των αυτών εν θεότητη και τέλειον των αυτών εν ανθρωπότητη, Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς, των αυτών εκ ψυχής λογικής και σώματος, ομοούσιον το Πατρί κατά την θεότητα και ομοούσιον ημίν των αυτών κατά την ανθρωπότητα, κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτίας. Προαιώνων μεν εκ του Πατρός γεννηθέντα κατά την θεότητα, επεσχάτων δε των ημερών των αυτών δι' ημάς και δια την μετέραν σωτηρία, εκ μακρίας της Παρθένου της Θεοτόκου κατά την ανθρωπότητα, ένα και των αυτών Χριστών, Υιόν, Κύριον, μονογενή, εν δύο φύσεσιν ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος γνωριζόμενον, ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωση, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόσταση συντρεχούσης, ούκ εις δύο πρόσωπα μεριζόμενων ή διαιρούμενων, αλλά ένα και των αυτών Υιών μονογενή, Θεών, Λόγων, Κύριον Ιησού Χριστόν, καθάπε άνωθεν η προφήτε περί αυτού, και αυτός ημάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξεπαίδευσε και των πατέρων ημίν παραδέδωκε σύμβολο. Αυτός είναι ο όρος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι από τα σημαντικότερα κείμενα που έχουμε. Αντιμετωπίζει όλες τις απόπειρες που αυθαιρέτως έγιναν για να ερμηνευθεί ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός εκτός της εμπειρίας της Εκκλησίας δια της νοήσεως. Ας τον ξαναδούμε λοιπόν αυτόν τον όρο, μεταφράζοντάς τον και εξηγώντας μερικά σημεία. Λέει λοιπόν ο όρος: ακολουθώντας τους Άγιους Πατέρες, διακηρύττουμε ότι πρέπει όλοι μαζί να ομολογούμε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο ένας και πάντα ο ίδιος Υιός. Δηλαδή, όχι άλλοτε μεν αυτό, άλλοτε δε εκείνο, όπως υποστήριζαν μερικοί, που έβλεπαν το ίδιο πρόσωπο της θεότητας να δράσει μεν Παλαιά Διαθήκη με το όνομα Πατήρ, στην Καινή Διαθήκη με το όνομα Υιός και στην Εκκλησία με το όνομα Άγιο Πνεύμα, πιστεύοντας ότι έπρεπε να διασωθεί η υπερβατικότητα του Θεού, να προστατευθεί δηλαδή ο Θεός από τη μίξη του με το δελειρό, θα το έλεγα, του ανθρώπου. Πάμε ξανά στο κείμενο. Τέλειος ο ίδιος στη θεότητά του και τέλειος ο ίδιος στην ανθρωπότητά του. Αυτή η φράση θα επανέλθει και παρακάτω. Γιατί επιμένουν σε αυτό οι πατέρες? Γιατί θέλουν να διασώσουν το υπαρκτικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση δεν μειούται από την ένωσή της με τη Θεία Φύση. Επίσης θέλουν να διασώσουν την ακεραιότητα της θεότητας. Φοβόντουσαν μερικοί ότι αν η θεότητα ενωθεί με τον άνθρωπο, το θνητό και το φθαρτό, χάνει από τη θεότητά της. Όχι, λένε οι πατέρες. Ο Χριστός παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Πραγματικά Θεός και πραγματικά άνθρωπος. Ο ίδιος με λογική ψυχή και σώμα. Και όταν λέει ο όρος
αυτός είναι άνθρωπος ως αληθής άνθρωπος, όχι ένα είδος πνευματικού ανθρώπου, όχι δηλαδή αποπνευματοποιημένος άνθρωπος, όχι ένα αερικό μέσα στον κόσμο και στην ιστορία, αλλά με σάρκα και ψυχή, ένα και το αυτό, χωρίς να διαιρούνται αυτά τα δύο ποτέ. Ο Μωούσιος μας λέει ο όρος με τον Πατέρα κατά τη θεότητά του και ο ίδιος ο Μωούσιος με εμάς κατά την ανθρωπότητά του. Και συγχωρήστε με εδώ που εκφράζομαι με έναν κάποιο συναισθηματισμό, υπογραμμίζοντας πως αυτό είναι κάτι το μοναδικό, να ξέρεις ότι ο Θεός ενώθηκε με έναν άνθρωπο, με τον άνθρωπο, ότι έγινε άνθρωπος και ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ίδιος με σένα, ότι είσαι εσύ κατά τη φύση σου μέσα στον Χριστό. Συνεχίζει το κείμενο. Σε όλα όμοιος με εμάς, μόνο χωρίς την αμαρτία. Δεν εννοεί εδώ την ηθική διάσταση της αμαρτίας, τη δυνατότητα δηλαδή διαπράξεως ή αρνήσεως της αμαρτίας. Όταν λέει χωρίς την αμαρτία, εννοεί χωρίς το λάθος. Το λάθος ποιο είναι, η αμαρτία ποια είναι. Είναι η αδυνατότητα ενώσεως με τον Θεό. Ως ενωμένος με τον Θεό, έρει αυτή την αμαρτία. Δεν υπάρχει αυτό το λάθος, η αποτυχία, η σύγχυση. Και επίσης, δεν υπάρχει ο θάνατος. Γιατί δεν υπάρχει ο θάνατος? Γιατί η ζωή είναι η σχέση με τον Θεό. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε για τη δημιουργία. Η κτήση δεν έχει ζωή μέσα της. Προήρθε εκ του μηδενός και φέρεται προς το μηδέν. Για να ξεπεράσει η κτήση το μηδέν, πρέπει να έρθει σε σχέση με αυτό που είναι εκτός του μηδενός. Αυτό που το ονομάζουμε ζωή, αιώνια ζωή, ζωή με τον Θεό. Επίσης, για να επανέλθουμε στον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, διακηρύττουμε ότι προαιώνων γεννήθηκε από τον Πατέρα κατά τη θεότητα και ο ίδιος πρόσφατα, επεσχάτων των ημερών, όπως λέει το κείμενο, γεννήθηκε για χάρη μας και για να μας σώσει από την Παρθένο Μαρία τη Θεοτόκο κατά την ανθρωπότητα. Ένας και ο ίδιος Χριστός, Υιός, Κύριος, Μονογενής, ο οποίος φανερώνεται σε δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη, που υπάρχουν ενωμένες χωρίς να συγχέονται. Δηλαδή, δεν ταυτίζονται οι δύο φύσεις, δεν συγχέονται. Χωρίς να τρέπονται, άτρεπτα, λέει το κείμενο, δεν τρέπεται η Θεία προς την ανθρώπινη ή η ανθρώπινη προς τη Θεία φύση. Αδιαίρετα, δεν διαιρούνται, δεν μπορεί να τις διαιρέσει αυτές τις δύο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού, ποτέ. Και αχώριστα, ούτε μπορεί δηλαδή να τις χωρίσεις. Και μάλιστα, μας λέει το κείμενο, αυτή η ένωση γίνεται χωρίς να ακυρώνεται σε τίποτα η διαφορά των φύσεων εξαιτίας της ενώσεως, αλλά μάλλον διατηρείται η ιδιότητα κάθε φύσεως και συναντάται σε ένα πρόσωπο και μία υπόσταση και δεν χωρίζεται ή δεν διαιρείται σε δύο πρόσωπα, αλλά παραμένει ένας και ο ίδιος, Υιός μονογενής, Θεός Λόγος, Κύριος Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο από την ένωση αυτή δεν προκύπτει κάποια διαφορά των φύσεων, αλλά απέναντίας, εξαιτίας αυτής της ενώσεως, διατηρείται ακέραια η ιδιότητα της κάθε φύσεως. Και διατηρείται ακέραια η ιδιότητα κάθε φύσεως, γιατί υπάρχει το ένα πρόσωπο και η μία υπόσταση. Η μία υπόσταση, το ένα πρόσωπο, διαφυλάσσει την ακεραιότητα της κάθε φύσεως. Και ως προς μεν τη θεότητα δεν

άνθρωποι φοβούμενοι ότι μια τέτοια ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού, της ανθρώπινης και της Θείας, θα επηρέαζε τις δύο φύσεις, προσπάθησαν να αντιληφθούν την ένωση με όρους θρησκευτικούς και φιλοσοφικούς και αναφέρομαι στις μεγάλες αιρέσεις του μονοφυσιτισμού, του μονοθελητισμού, του μονοενεργητισμού και της οικονομαχίας. Δεν μπορούσε, και εδώ συγχωρούστε μου μια ακόμα συναισθηματική παρένθεση, δεν μπορεί ο άνθρωπος, η φύση του ανθρώπου, να δεχθεί αυτή τη δωρεά της ενθεώσεως. Η δωρεά αυτή προσκτάται από τον άνθρωπο μόνο για τις ελευθερίες. Αλλά ο άνθρωπος, στην αδυναμία του να υπάρξει ελεύθερος, αναζητά άλλες λύσεις. Και βρίσκει ως απάντηση αυτής της αδυναμίας του τη δικανική αντιμετώπιση σωτηρίας. Θέλει με να λάβει το δώρο, τη σωτηρία του, αλλά θέλει επίσης κάτι να έχει θυσιάσει και αυτός. Να έχει θυσιάσει την ελευθερία, τη χαρά, πολλά άλλα. Και έτσι η σωτηρία του βασίζεται σε ένα είδος ανταποδόσεως. Και αυτό φαίνεται όταν αναπαύει ψυχολογικά. Και όμως, μέσα στη Θεία Λειτουργία κάθε φορά καταγγέλλεται ότι η δωρεά που μας χαρίζεται είναι αναανταπόδοτη. Δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε τίποτα στο Θεό για αυτό που μας χαρίζει. Αν υπάρχει μια ανταπόδοση, αυτή είναι από το Θεό προς εμάς. Εμείς προσφέρουμε στο Θεό την κτήση μέσα από τα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού και αυτός μας ανταποδίδει τη χάρη. Εμείς προσφέρουμε τα δώρα και αυτός μας τα επιστρέφει ενθεωμένα. Δεν μας τα επιστρέφει πίσω απλώς ευλογημένα, όπως λέμε συνήθως σε μια ευσεβή διάθεση, αλλά μας τα επιστρέφει ως τον ίδιο του τον Υιό. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία είναι μια αναφορά στον Πατέρα. Η Θεία Λειτουργία αναφέρεται στον Πατέρα και όχι στον Χριστό. Ο Χριστός είναι παρόν επειδή μας τον φέρνει ο Πατέρας πίσω, αφού εμείς έχουμε προσφέρει σε αυτόν όλη τη δημιουργία. Δηλαδή, κατ' ουσίαν στη Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνω από την αρχή αυτό το αρχαίγωνο μυστήριο που κλήθηκε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει στην αρχή της δημιουργίας του. Και μπορούμε και το επιτυχάνουμε αυτό επειδή βέβαια επεσχάτων των ημερών, όπως λέει ο όρος της πίστεως σε τάξη Οικουμενικής Συνόδου, ο λόγος σάρξ εγένετο. Αναφέραμε παραπάνω ότι ο Υιός δημιουργείται προπάντων των αιώνων. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε μια κατάσταση εκτός χρόνου. Γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Είναι μια κατάσταση που δεν επηρεάζεται από την αντίληψη που έχουμε εμείς για τον χρόνο. Είναι ένας όρος που μας βοηθά να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερμηνείες, όπως κυρίως αυτή του Οριγένη, ο οποίος έδινε υπόσταση στους αιώνες και θεωρούσε τον κόσμο αιώνιο ως προϋπάρχοντα. Επίσης με τον όρο αυτό, προπάντων των αιώνων, αντιμετωπίστηκε η ερμηνεία που έδινε ο Άριος, ο οποίος ήθελε τον Θεό να είναι απόλυτα εκτός του κόσμου, αυτό που λέμε υπερβατικός Θεός. Η διαφορά του υπερβατικού αυτού Θεού από τον πλατωνικό Θεό ήταν μόνο ως προς το ότι ο Θεός του Αρίου διαθέτει δυνάμεις με τις οποίες ενεργεί μέσα στον κόσμο και μία από τις δυνάμεις αυτές είναι ο Υιός του. Αυτές οι δυνάμεις είναι κτιστές βέβαια, τις δημιουργεί ο Θεός, επομένως κατά τον Άριο υπήρχε κάποτε χρόνος που ο Υιός του δεν υπήρχε. Η έκφραση λοιπόν προπάντων των αιώνων σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Υιός. Γιατί στην παράδοσή μας το μυστήριο της Αγίας Τριάδος έχει να κάνει με την ίδια τη σωτηρία και οι μάχες που δώσαν οι πατέρες εναντίον όλων αυτών των αποκλειστών
κλίσεων που εμφανίστηκαν με τις αιρέσεις αναφέρονταν ακριβώς στη σωτηρία του ανθρώπου. Αν ο Θεός είναι τριαδικός, σημαίνει ότι είναι κοινωνία προσώπων. Αν υπάρχει σωτηρία, σημαίνει ότι υπάρχει οδός που μας οδηγεί στην κοινωνία των προσώπων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε και μία εικόνα του Θεού. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς γιατί χρειαζόταν να έρθει ο Θεός στον άνθρωπο, αφού ο άνθρωπος διατηρούσε το καθομοίωση, έτσι μας λέει η Αγία Γραφή. Γιατί παραδείγματος χάρη δεν αρκούσε κάποια βοήθεια από τον Θεό για να ενεργοποιήσει και πάλι ο άνθρωπος αυτή την τάση του για ομοίωση και να ξαναπροχωρήσει να βρει τον Θεό. Γιατί να χρειαστεί να γίνει ο Θεός άνθρωπος? Θα μπορούσε κανείς ένα τέτοιο ερώτημα που διαρκώς τίθεται, πιστεύω. Θα μπορούσε λοιπόν να ξαναδεί τι είναι αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα. Το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι αμάρτημα ηθικής διαστάσεως. Δεν είναι μια παρακοή. Αυτονομείται η φύση. Είναι μια αντασία της φύσεως. Ενώ ο άνθρωπος καλείται να λειτουργεί ως πρόσωπο δια της σχέσεώς του με πρόσωπα, η φύση του κάνει μια αντασία και ο άνθρωπος αρχίζει να λειτουργεί ως άτομο. Αυτή η αντασία επιφέρει μια σύγκριση που σφραγίζει τη φύση του ανθρώπου. Και όποιος γεννιέται από τη συγκεκριμένη αυτή φύση γεννιέται με προοπτική θανάτου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Γι' αυτό και γίνεται η ενανθρώπιση του λόγου, ακριβώς για να φέρει τον άνθρωπο από την αδυναμία αυτή σε μια κατάσταση επιτυχίας του αρχικού σκοπού. Μπορούσε εκ των προτέρων να προληφθεί μια τέτοια κατάσταση? Ναι, μπορούσε. Πριν όμως από την ανταρσία. Μετά την ανταρσία δεν μπορεί να διορθωθεί το λάθος που το ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα, γιατί δεν μπορεί η φύση να βγει εκτός εαυτής και να έρθει σε σχέση με το άκτιστο. Στην Παλαιά Διαθήκη, που την ονόμασα προτύπωση όσον αφορά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, έχουμε περιπτώσεις δικαίων ανθρώπων οι οποίοι προγεύονται τη σωτηρία, βλέπουν προεικονίσεις αυτής της σωτηρίας. Έχουμε ακόμα και αναλήψεις ανθρώπων, όπως αυτή του Ενόχ ή του Ηλία. Μάλιστα, κατά την αρχαία εβραϊκή παράδοση και ο ίδιος ο Μωυσής ανελήφθη, εφόσον δεν βρέθηκε το σώμα του μετά το θάνατό του. Αλλά αυτές δεν είναι αναστάσεις, ενθεώσεις. Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης περιμένουν να δικαιωθούν, να φανερωθεί η έσχατη δικαίωση. Εκείνο που θα ήθελα ουσιαστικά να τονίσω και σε αυτές τις εκπομπές είναι ότι τους τελευταίους δύο αιώνες ξεχάσαμε κατ' ουσία ποιο είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ακολουθήσαμε έναν δρόμο μιμήσεως του Χριστού. Γι' αυτό και γλιστρήσαμε στην ηθική. Το ερώτημα όμως στους πατέρες δεν ήταν αν θα βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας. Είναι άχρηστος ένας βελτιωμένος χαρακτήρας που υποτάσσεται όμως τελικά στον θάνατο και χάνει την αιώνια ζωή, τη σχέση του με τον Θεό. Το ερώτημα των πατέρων ήταν πάντα υπαρκτικό ερώτημα περί της υπάρξεως του ανθρώπου. Πώς αυτή η ύπαρξη θα θεραπευθεί από την νόσο της, την νόσο της αυτονομίας της, την νόσο της συγχύσεώς της, την νόσο της αποξενώσεώς της από την ίδια τη ζωή που είναι ο Θεός. Αυτό οι πατέρες μας το διδάσκουν συνεχώς μέσω μιας πράξεως εμπειρικής που είναι η Θεία Ευχαριστία και μας λένε ότι ο μόνος τρόπος για να θεραπεύσουμε τη φύση είναι να ζητήσουμε από τον Πατέρα να μας δεχθεί ως σάρκα του Υιού Του, γιατί ο Πατέρας, το ξέρουμε αυτό, δέχθηκε τον Υιό Του. Αυτό έγινε με την Ανάληψη. Η Ανάληψη είναι μεγάλο γεγονός μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και βλέπετε πόσο επιμένει σε αυτό η Εκκλησία. Γιατί αναλαμβάνεται ο Υιός με αυτόν τον τρόπο, εδώ
σημειωθεί ότι ο πατήρ δέχεται πλέον τον καθένα μας εν δυνάμει, επειδή δέχεται τον Υιό του ως ενανθρωπίσαντα Χριστό.

σας ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συμπέω.

0: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού «Η Φίλιος». Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. «Η Φίλιος». Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3η Σεπτεμβρίου 13 είναι όροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παυλαντιακομεία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική-παυλαντιακομεία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Σε όλο το 24ωρο του 10-18 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενοριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 10-18. Έχει ελπίδα.

σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5. Η Έμη Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Θεόντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου

κύριος Κυρίλοβιτς, με όλο που παρασύρθηκε, τελείωσε ωστόσο παθητικά και πραγματικά. Η εντύπωση που έκανε ήταν εξαιρετική. Αυτός ο ίδιος, αφού τελείωσε την αγόρευσή του, βγήκε βιαστικά και το ξαναλέω, έπεσε σχεδόν λιπόθυμος στο πλαϊνό δωμάτιο. Η αίθουσα δεν χειροκρότησε, μα οι σοβαροί άνθρωποι έμειναν ικανοποιημένοι. Μονάχα οι κυρίες δεν έμειναν και τόσο ικανοποιημένες, μια και σε αυτές άρεσε η καλλιέργεια της αγόρευσης, αφού μάλιστα για το αποτέλεσμα δεν φοβόταν καθόλου και τα περιμένανε όλα από τον Φετιουκόβιτς. Επιτέλους θα μιλήσει και θα τους αρρώσει όλους. Τα μάτια όλων είναι στραμμένα στο Μύτια. Σε όλη την αγόρευση του εισαγγελέα είχε μείνει σιωπηλός, με σφιγμένα τα χέρια και τα δόντια και τα μάτια χαμηλωμένα. Πού και πού μονάχα σήκωνε το κεφάλι του και αφουγκράζονταν. Ιδιαίτερα όταν μίλησαν για την Κρούσεκνα. Όταν ο εισαγγελέας ανέφερε τη γνώμη του Ρακίτιν για αυτήν, στο πρόσωπό του φάνηκε ένα περιφρονητικό και μοχθηρό χαμόγελο και πρόφερε έτσι που ακούστηκε αρκετά. Μπερνάριδες! Και όταν ο υπόλοιτος Κυρίλοβιτς ανακοίνωσε για το πώς τον ανέκρινε και τον βασάνισε στο Μόκρογε, ο Μύτια ανασήκωσε το κεφάλι του και άκουγε με τρομερή περιέργεια. Βασάνισε στο Μόκρογε, ο Μύτια ανασήκωσε το κεφάλι του και άκουγε με τρομερή περιέργεια. Σε ένα μέρος μάλλον

θα ξεβλέψει ο άνθρωπος να μην καυχηθεί για τις ικανότητές του. Η συνεδρία στη διακόπηκε, μα για πολύ λίγο, για ένα τέταρτο, το πολύ 20 λεπτά. Στο πλήθος ακούγονταν κουβέντες και εξεφωνητά, μερικές δίσθημα, σπουδαία αγόρευση, παρατήρησε ένας κύριος σοβαρά-σοβαρά σε κάποια παρέα. Το παραξήλωσε όμως με την ψυχολογία. Ακούστηκε μια άλλη φωνή. Μα όλα είναι αλήθεια. Αναντήρητη αλήθεια. Σε κάτι τέτοια είναι μάστορας. Έβγαλε τη σούμα. Και μας μας έβγαλε τη σούμα. Προσθέθηκε και τρίτη φωνή. Στην αρχή της αγόρευσης, θυμάστε, είπε πως όλοι είμαστε ίδιοι σαν το Φίοντορ Παύλοβιτς. Και στο τέλος το ίδιο. Όμως αυτό είπε ψέματα. Μα υπήρχαν και ασάφειες. Παρασύρθηκε λιγάκι. Δεν έκανε καλά. Όχι. Δεν έκανε καθόλου καλά. Όχι. Όσο να πεις, ήταν καπάτσος. Πολύ καιρό περίμενε ο άνθρωπος την ευκαιρία. Και τώρα, τα απεχήμα. Τι θα πει ο συνήγορος άραγε. Σε άλλη ομάδα έλεγαν, το δικηγόρο της Πετρούπολης δεν έκανε καλά να τον θίξει. Θυμάστε εκείνο το «θα κάνουν έκκληση στα ευγενικά σας αισθήματα». Ναι, ναι, σίγουρα, έκανε γκάφα. Βιάστηκε πολύ. Νευρικός άνθρωπος, βλέπεις. Εμείς εδώ γελάμε, μα για σκέψου τον κατηγορούμενο. Ναι, ο Μύτια τώρα την αισθάνεται. Μα τι θα πει τάχα ο συνήγορος. Σε τρίτη ομάδα έλεγαν. Ποια είναι αυτή η κυρία, η χοντρή, που κάθεται στην άκρη. Είναι μια στρατηγίνα χωρισμένη, την ξέρω καλά. Γι' αυτό έχει φασαμέ, σκιάχ. Όχι, είναι πικάντικη. Κοντά της, δύο θέσεις παρακάτω, κάθεται μία ξανθούλα. Εκείνη είναι καλύτερη. Φίνα, δεν τον στριμώξαμε τότε στον Μόκρογε. Φίνα, δεν λέω, τα ξανάπε. Τα είχε διηγηθεί τόσες και τόσες φορές στα σπίτια. Και τώρα, δε βαστίχτηκε. Φιλότιμο βλέπεις. Παραγνωρισμένος άνθρωπος. Και προσβάλλεται εύκολα. Μα και ρητορία είχε πολύ. Φράσεις μακριές. Μα και φοβερίζει. Το προσέξατε. Όλο φοβερίζει. Την Τρόικα τη θυμάστε. Εκεί έχουν αμλέτους. Μα εμείς προς το παρόν μονάχα Καραμαζόφ. Αυτό το είπε πετυχημένα, το ομολογώ. Ερωτοτροπούσε με το λιμεραλισμό. Φοβάται. Μα και τον δικηγόρο τον φοβάται. Ναι, τι θα πει τάχα ο κύριος Φετιουκόβιτς. Ό,τι και να πει, δεν θα γυρίσει τα κεφάλια των μουσικών μας. Νομίζετε. Σε μια τέταρτη ομάδα έλεγαν. Όμως, για την Τρόικα, καλά τα είπε. Εκεί που μίλαγε για τους λαούς εννοώ. Και σωστά. Θυμάσαι εκεί που είπε πως οι λαοί δεν θα κάτσουν να περιμένουν. Πώς αυτό. Μα στην Αγγλική Βουλή ένα μέλος σηκώθηκε την περασμένη εβδομάδα για το ζήτημα των μηδενιστών και επερώτησε την κυβέρνηση. Δεν είναι τάχα καιρός να ανακατευτούν στο βάρβαρο έθνος για να μας εκπολιτήσουν. Ο υπόλοιπος γι' αυτόν έλεγε. Το ξέρω πως αυτόν εννοούσε. Το έλεγε αυτό και την περασμένη εβδομάδα. Θέλουνε πολλά καρβέλια ακόμα αυτοί. Τι καρβέλια. Γιατί. Θα κλείσουμε την Κροστάνθη και δεν θα τους δώσουμε καθόλου στάρι. Από πού θα το πάρουν?

φυγή, απλώθηκε στην αίθουσα, μόλις αντίχησαν οι πρώτες λέξεις του περίφημου ρητόρα. Όλοι κάρφωσαν πάνω του τα μάτια τους. Μπήκε κατευθείαν στο θέμα. Μιλούσε απλά και με πεποίθηση, μα χωρίς την παραμικρή έπαρση, χωρίς την προσπάθεια για καλή έπεια, για παθητικές νότες, για λόγια που αντιχούν αισθηματικά. Ήταν σαν άνθρωπος που μιλάει σε φιλικό κύκλο, σε ανθρώπους που τον επιδοκιμάζουν. Η φωνή του ήταν υπέροχη, δυνατή και συμπαθητική, και μάλιστα στη φωνή αυτή, σαν να ακούστηκε κιόλας κάτι ειλικρινές και ανοιχτόκαρδο. Μα όλοι μονομιάς καταλάβανε πως ο ρήτορας μπορεί να υψωθεί ως το γνήσιο πάθος και να συγκλονίσει τις καρδιές με πρωτόφαντη δύναμη. Ίσως να εκφράζονταν λιγότερο άψογα από τον υπόλοιπο Κυρίλοβιτς, μα χωρίς μακρές φράσεις και με λιγότερη ακρίβεια. Ένα μονάχα δεν άρεσε στην αρχή, στις κυρίες. Όλο σαν να έσκυβε λίγο, ιδιαίτερα στην αρχή της αγόρευσής του. Όχι πως υποκλινότανε, μα σαν να ήθελε να ορμήσει προς το ακροατήριο. Και γι' αυτό σαν να έσκυβε ακριβώς με τη μισή του μακριά πλάτη. Λες και στη μέση αυτής της μακριάς και λεπτής πλάτης να υπήρχε κανένας μεντεσές, έτσι που μπορούσε να λυγίζει σχεδόν σε ορθή γωνία. Στην αρχή της αγόρευσής του μίλαγε κάπως σκόρπια, χωρίς σύστημα λες, πιάνοντας τα γεγονότα από εδώ και από εκεί. Μα στο τέλος παρουσιάστηκε κάτι το ολοκληρωμένο. Την αγόρευσή του θα μπορούσε κανείς να τη χωρίσει σε δύο μέρη. Το πρώτο ήταν η κριτική, η ανασκευή της κατηγορίας, μερικές φορές δεικτική και σαρκαστική. Μα στο δεύτερο μέρος της αγόρευσής του, σαν να άλλαξε και τον τόνο και τον τρόπο ακόμα της ομιλίας του, και υψώθηκε μονομιάς ως το πάθος, ενώ η αίθουσα σαν να το περίμενε αυτό, ανατρίχιασε όλη από ενθουσιασμό. Μπήκε αμέσως στο θέμα και άρχισε από το ότι αν και η έδρα του βρίσκεται στην Πετρούπολη, δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που επισκέπτεται τις άλλες πόλεις της Ρωσίας για να υπερασπίσει κατηγορούμενους, με τον όρο όμως να είναι σχεδόν βέβαιος για την αθωότητά τους ή να την προαισθάνει. Το ίδιο μου συνέβη και σε αυτήν εδώ την περίπτωση, εξήγησε. Ακόμα και από τις πρώτες ανταποκρίσεις των εφημερίδων, είδα κάτι που με εξέπληξε τρομερά και ήταν σε όφελος του κατηγορούμενου. Με δύο λόγια, με έκανε να ενδιαφερθώ κάποιο νομικό γεγονός, που αν και επαναλαμβάνεται συχνά στη δικαστική πρακτική, πότε ωστόσο κατά τη γνώμη μου δεν έλαβε χώρο, πλήρες και με τέτοιες χαρακτηριστικές ιδιομορφίες όπως την παρούσα υπόθεση. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να το διατυπώσω στο τέλος μονάχα της αγόρευσής μου, στον επίλογο, μα ωστόσο θα εκφράσω τη σκέψη μου από την αρχή. Αρχή, γιατί έχω την αδυναμία να μπαίνω αμέσως στο θέμα, χωρίς να προετοιμάζω εφέ και χωρίς να επιλέγω τις εντυπώσεις. Ίσως αυτό να μην είναι τόσο φρόνιμο, αλλά είναι ειλικρινές. Η σκέψη μου, η διαπίστωσή της, είναι η ακόλουθη. Η αλληλουχία των γεγονότων είναι συντριπτική για τον κατηγορούμενο. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει ούτε ένα γεγονός που να αντέχει σε κριτική, αν το εξετάσει κανείς μεμονωμένα.

ακολουθώντας ύστερα τις φήμες και τις εφημερίδες, όλο και περισσότερο εδραιώνονταν αυτή την υπεποίθηση. Και ξάφνου πήρα από τους συγγενείς του κατηγορούμενου την πρόσκληση να τον υπερασπίσω. Έσπευσα αμέσως να έρθω. Και εδώ πια βεβαιώθηκα τελειωτικά. Για να συντρίψω αυτή την τρομερή αλληλουχία των γεγονότων και να αποδείξω το αβάσιμο για την φαντασιοπληξία κάθε επιβαρυντικού γεγονότος. Να γιατί ανέλαβα την υπεράσπιση αυτής της υπόθεσης. Έτσι άρχισε ο συνήγορος και ξαφνικά αναφώνησε. Κύριε Ένορκη, είμαι καινουργιοφερμένος στην πολιτεία σας και γι' αυτό οι εντυπώσεις μου είναι ολότελα απροκάλυπτες. Ο κατηγορούμενος, άνθρωπος δίαιου χαρακτήρα και ασυγκράτητος, δεν με έχει προσβάλει προσωπικά προηγούμενα, όπως εκατοντάδες ίσως σε αυτή την πολιτεία. Πράγμα που έκανε πολλούς να έχουν κάποια προκατάληψη εναντίον του. Φυσικά και εγώ το παραδέχομαι πως το ηθικό αίσθημα της εδώ κοινωνίας έχει δικαίως αγανακτήσει. Ο κατηγορούμενος είναι βίαιος και παράφορος. Ωστόσο, στην εδώ κοινωνία τον δέχονταν παντού, ακόμα και στην οικογένεια του εξαιρετικά πρικισμένου κατηγορού γίνονταν δεκτός. Όλοι το ξέραμε πως ο εισαγγελέας δέχονταν στο σπίτι του τον Μύτια, παρά τη θέλησή του, μόνο και μόνο γιατί τον έβρισκε για κάποιον λόγο ενδιαφέροντα η γυναίκα του. Μια κυρία στον ανώτατο βαθμό, αξιοσέβαστη και ενάρετη, μα φαντασιόπληκτη και ιδιότροπη, που αγαπούσε σε μερικές περιπτώσεις, ειδικά στις μικρολεπτομέρειες, να αντιτίθεται στον άντρα της. Ο Μύτια, για να λέμε την αλήθεια, επισκέπτονταν το σπίτι τους αρκετά σπάνια. Εν τούτης θα τολμήσω να υποθέσω, εξακολούθησε ο συνήγορος, πως και ο αντίπαλός μου, παρόλο το ανεπηρέαστο πνεύμα του και τον δίκαιο χαρακτήρα του, θα μπορούσε να σχηματίσει ενάντια στον δυστυχισμένο πελάτη μου κάποια λαθεμένη προκατάληψη. Ω, αυτό είναι τόσο φυσικό. Ο δύστυχος το αξίζει και το παραξίζει να του φέρονται και με προκατάληψη ακόμα. Το προσβεβλημένο ηθικό και ακόμα περισσότερο αισθητικό συνέστημα είναι καμιά φορά αδυσόπιτο. Βέβαια, στην εύγλωτη αγόρευση του κατηγόρου, ακούσαμε μια αυστηρή ανάλυση του χαρακτήρα και των πράξεων του κατηγορούμενου. Αυστηρή κριτική αντιμετώπιση της υπόθεσης. Και το σπουδαιότερο, μας έχουν προβληθεί τόσο βαθιές ψυχολογικές απόψεις για την ουσία της υπόθεσης, που η διείσδυση σε τέτοια βάθη ψυχολογίας δεν θα ήταν δυνατή με την ύπαρξη έστω και της παραμικρής εσκεμμένης και μοχθηρής προκατάληψης προς το πρόσωπο του κατηγορουμένου. Μα υπάρχουν και πράγματα πολύ χειρότερα ακόμα, πιο καταστροφικά σε παρόμοιες περιπτώσεις από την πιο κακή και προκατηλημένη συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, όταν λόγου χάρη μας κυριεύσει κάποια, ας την πούμε, καλλιτεχνική παιδεία, μια ανάγκη καλλιτεχνικής δημιουργίας, ας το πούμε δημιουργίας μυθιστορήματος. Ιδιαίτερα, όταν υπάρχουν τόσα ψυχολογικά χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Από την Πετρούπολη ακόμα, όταν ετοιμαζόμουν να έρθω εδώ, είχα προειδοποιηθεί, μα και ο ίδιος άλλωστε το ήξερα, πως θα συναντήσω εδώ, για αντίπαλο, ένα
αποκτήσει κάποια ιδιαίτερη φήμη για αυτήν του την ικανότητα στο νεαρό ακόμα δικαστικό μας κόσμο. Μα η ψυχολογία, κύριοι, αν και είναι κάτι βαθύ, ωστόσο μοιάζει με δίκοπο μαχαίρι. Ω, θα μου συγχωρέσετε βέβαια την κοινότυπη αυτή παρομοίωση. Η υπερβολική καλλιέργεια δεν είναι το φόρτε μου. Μα να ωστόσο ένα παράδειγμα. Παίρνω στην τύχη ένα από την αγόρευση της κατηγορίας. Ο κατηγορούμενος τη νύχτα στον κήπο καβαλικεύει το φράχτη και τραυματίζει με το μπακυρένιο γουδοχέρι τον υπηρέτη που τον άρπαξε τότε από το πόδι. Ύστερα αμέσως πηδάει στον κήπο και 5 ολόκληρα λεπτά χάνει τον καιρό του με τον τραυματία, προσπαθώντας να εξακριβώσει τον σκότωσε ή όχι. Και να που ο κατήγορος με κανέναν τρόπο δεν θέλει να πιστέψει στα αλήθεια της κατάθεσης του κατηγορούμενου, πως ξαναπήδησε στον κήπο από συμπόνια για τον Γρηγόρη. Όχι, είναι τάχα δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια συναισθηματικότητα σε μια τέτοια στιγμή? Αυτό λέει. Δεν είναι φυσικό? Μα πήδησε. Πήδησε μόνο και μόνο για να βεβαιωθεί. Ζει ή σκοτώθηκε ο μοναδικός μάρτυρας του κακουργήματός του. Και συνεπώς με αυτό ίσα ίσα απέδειξε ότι αυτός έκανε τούτο το κακούργημα. Μια και δεν μπορούσε να πηδήσει στον κήπο για κανέναν άλλο λόγο. Ροπή ή συνέστημα. Αυτή είναι η ψυχολογία. Μα ας πάρουμε την ίδια αυτή η ψυχολογία και ας την εφαρμόσουμε σε αυτή την περίπτωση. Όμως από την άλλη πλευρά. Και θα βγει όχι λιγότερο αληθοφανής. Ο δολοφόνος πηδάει κάτω από προφύλαξη για να βεβαιωθεί αν ζει ή όχι ο μάρτυρας. Και παρόλα αυτά, μόλις άφησε στο γραφείο του πατέρα του, που σκότωσε, όπως λέγεται, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του κατηγορού, ένα κολοσιαίο πιστήριο εναντίον του, το σκισμένο φάκελο, που έγραφε ότι περιείχε 3.000. Αν έπαιρνε μαζί του το φάκελο, τότε κανένας δεν θα ήξερε σε ολόκληρο τον κόσμο πως υπήρχε φάκελος και μέσα σε αυτόν τα λεφτά και πως κατά συνέπεια είχε διαπραχθεί ληστεία από το κατηγορούμενο. Αυτά είναι λόγια του ίδιου του κατηγορού. Λοιπόν, για το ένα βλέπετε δεν τον έφτασε η προνοητικότητα. Τα έχασε ο άνθρωπος. Τρόμαξε και τόσκασε, αφήνοντας το πάτωμα ένα τόσο σοβαρό πιστήριο. Και μόλις ύστερα από 2 λεπτά χτύπησε και σκότωσε κι άλλον άνθρωπο. Και να αμέσως στη διάθεσή μας. Στη διάθεσή μας εννοώ η πιο άκαρδη και υπολογιστική προνοητικότητα. Βάση. Ας έγινε έτσι. Σε αυτό ακριβώς έγκυται και η λεπτομέρεια της ψυχολογίας. Πως στις ίδιες συνθήκες εγώ είμαι αιμοβόρος και ανοιχτομάτης παράλληλα σαν αετός. Και την άλλη στιγμή είμαι τυφλός και δηλός σαν τυφλοπόντικας. Μα αν είμαι τόσο αιμοβόρος και άσπλαχνα υπολογιστικός, που αφού σκότωσα, πήδησα κάτω μονάχα για να δω αν ζει ένας μάρτυρας του εγκλήματός μου ή όχι, τότε για ποιο λόγο θα έλεγε κανείς να χασομερίσω με αυτό το καινούριο μου θύμα ολόκληρα 5 λεπτά, με τον κίνδυνο να αποκτήσω κι άλλους μάρτυρες? Για ποιο λόγο να βρέχω το μαντίλι σκουπίζοντας το αίμα από το κεφάλι του πεσμένου
με σκοπό να γίνει αυτό το ίδιο μαντήλι αργότερα απόδειξε εναντίον μου. Όχι, αν είμαστε πια τόσο υπολογιστικοί και άσπλαχνοι, δεν θα ήταν καλύτερα να δώσουμε στον πεσμένο υπηρέτη με το ίδιο εκείνο πακυρένιο γουδοχέρι ακόμα κι άλλη μια στο κεφάλι για να τον αποτελειώσουμε και εξοντώνοντας το μάρτυρα να απαλλαγούμε από κάθε σκοτούρα. Και τέλος, κοιτάω κάτω για να δω αν ζει ή όχι ο μοναδικός μάρτυρας και εκεί στο δρομάκο αφήνω άλλον μάρτυρα, αυτό το ίδιο το γουδοχέρι, ακριβώς που το άρπαξα από τις δύο γυναίκες που κάθε στιγμή θα μπορούσαν να το αναγνωρίσουν για δικό τους και να μαρτυρήσουν πως το άρπαξα από αυτές. Και όχι πως το ξέχασα στον δρομάκο, πως μου έπεσε στην βιασύνη μου και στη σαστιμάρα μου. Όχι. Εμείς το πετάξαμε το όπλο μας, γιατί βρέθηκε κάπου 15 βήματα μακριά από το μέρος όπου έπεσε ο Γρηγόρης. Ερωτάτε, γιατί το κάναμε λοιπόν αυτό? Μα γι' αυτό ίσα ίσα το κάναμε. Γιατί πικραθήκαμε που σκοτώσαμε έναν άνθρωπο, έναν γεροϋπηρέτη, και γι' αυτό στην απελπισία μας, με κατάρα, πετάξαμε το γουδοχέρι σαν όργανο φόνου. Αλλιώς δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί να το ρίχναμε αλλιώς με τόση δύναμη? Για πείτε μου. Αφού όμως μπορούσαμε να νιώσουμε πόνο και λύπη που σκοτώσαμε έναν άνθρωπο, αυτό βέβαια έγινε γιατί δεν σκοτώσαμε τον πατέρα. Αν σκοτώναμε τον πατέρα, δεν θα γυρίζαμε κοντά στον άλλον χτυπημένο από λύπη τότε? Δεν είχαμε άλλο συνέστημα. Τότε δεν θα είχαμε καιρό για συμπόνια. Μα θα φροντίζαμε μονάχα για τη σωτηρία μας. Σωστά. Απέναντίας, το ξαναλέω, θα του σπάγαμε το κρανίο τελειωτικά και δεν θα χασομεράγαμε μαζί του 5 ολόκληρα λεπτά. Βρέθηκε θέση για συμπόνια και αγάπη. Βρέθηκε θέση για αγαθό συνέστημα. Ακριβώς γιατί ως τα τότε η συνείδησή μας ήταν καθαρή. Να λοιπόν, άλλο είδος ψυχολογίας. Επίτηδες, κύριοι ένορκοι, επίτηδες προσέτρεξα τώρα στην ψυχολογία για να δείξω παραστατικά πως με αυτήν μπορεί να συμπεράνει κανείς ό,τι θέλει. Η ουσία είναι σε ποιανού χέρια βρίσκεται. Η ψυχολογία παρασέρνει σε μυθιστορήματα και τους πιο σοβαρούς ανθρώπους. Και αυτό χωρίς καθόλου να το θέλουν. Μιλάω για την υπερβολική ψυχολογία. Κύριοι ένορκοι, μιλάω για την κατάχρηση της μεθόδου αυτής. Εδώ πάλι ακούστηκαν μερικά γελάκια και όλα ενάντια στον εισαγγελέα. Δεν θα παραθέσω όλη την αγόρευση του συνηγόρου με λεπτομέρειες. Θα πάρω μονάχα μερικά κύρια σημεία της.

σημείο που όλους τους εξέπληξε στην αγόρευση του συνηγόρου. Ήταν συγκεκριμένα η πλήρης άρνηση της ύπαρξης αυτών των μοιραίων 3.000 και κατά συνέπεια της δυνατότητας της ληστείας. Κύριοι ένορκοι, άρχισε το επιχείρημά του ο συνήγορος στην παρούσα υπόθεση. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που προκαλεί κατάπληξη σε κάθε απροκάλυπτο άνθρωπο. Και αυτό είναι το εξής. Η κατηγορία επιληστία και ταυτόχρονα η παντελής αδυναμία της συγκεκριμένης υπόδειξης του αντικειμένου της ληστείας αυτής. Ληστεύτηκαν, μας λένε, χρήματα και ακριβώς 3.000. Μα το αν υπήρχαν πραγματικά αυτά τα χρήματα, αυτό κανένας δεν το ξέρει. Κρίνετε και μόνοι σας. Πρώτα-πρώτα, πώς μάθαμε ότι υπήρχαν οι 3.000, ποιος τα είδε? Τα είδε και είπε πως είχαν μπει σε φάκελο με επιγραφή μονάχα ο υπηρέτης Μελιακόφ. Αυτός ο ίδιος ανακοίνωσε αυτή την πληροφορία στον κατηγορούμενο και στον αδερφό του Ιβάν Φιοντόροβιτς, πριν ακόμα από την καταστροφή. Είχε λάβει γνώση επίσης και η κυρία Σβετλόβα. Όμως και τα τρία αυτά πρόσωπα δεν είδαν με τα μάτια τους αυτά τα λεφτά. Τα είδε και πάλι μονάχα ο Σμερνιακόφ. Μα εδώ έρχεται μόνη της η ερώτηση. Κι αν ακόμα είναι αλήθεια πως υπήρχαν και τα είδε ο Σμερνιακόφ, πότε τα είδε? Πότε τα είδε, εννοώ, για τελευταία φορά? Κι αν ο κύριος έβγαλε τα λεφτά κάτω από το στρώμα και τα είχε ξαναβάλει στην κασετίνα χωρίς να του το πει? Προσέξτε, σύμφωνα με τα λόγια του Σμερνιακόφ, τα χρήματα βρίσκονταν κάτω από το στρώμα, στο κρεβάτι. Ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να τα τραβήξει κάτω από το στρώμα. Κι όμως, το κρεβάτι βρέθηκε εντελώς ανέπαφο, όπως αναφέρεται ρητός στα πρακτικά. Πώς μπορούσε ο κατηγορούμενος να μην τσαλακώσει τίποτα απολύτως στο κρεβάτι και με τα ματωμένα του χέρια να μην λερώσει τα πεντακάθαρα λινά σεντόνια που είχαν στρωθεί επίτηδες για αυτή τη φορά? Μα θα μας πούν και ο φάκελος που βρέθηκε στο πάτωμα. Γι' αυτόν ίσα ίσα το φάκελο αξίζει να μιλήσει κανείς. Πριν από λίγο είχα απορρίσει μάλιστα και αρκετά. Ο αξιότιμος κατήγορος, αρχίζοντας να μιλάει για αυτόν τον φάκελο, ξαφνού ο ίδιος, ακούτε κύριε, ο ίδιος δήλωσε γι' αυτόν στην αγόρευσή του, στο σημείο ακριβώς όπου υποδείχνει την ανοησία της υπόθεσης που σκότωσε ο Σμερνιακόφ. Αν δεν ήταν αυτός ο φάκελος, αν δεν έμενε στο πάτωμα σαν ένδειξη, αν τον έπαιρνε ο ληστής μαζί του, τότε κανένας σε όλο τον κόσμο δεν θα μάθαινε πως υπήρχε ο φάκελος και μέσα σε αυτόν τα λεφτά και πως κατά συνέπεια τα λεφτά τα έκλεψε ο κατηγορούμενος. Και έτσι μονάχα αυτό το σκισμένο κομμάτι χαρτί με την επιγραφή, ακόμα και κατά την ομολογία του ίδιου του κατήγορου, χρησίμευσε για την ενοχοποίηση του κατηγορούμενου για ληστή. Αλλιώς, κανένας δεν θα μάθαινε πως έγινε ληστεία και ίσως πως υπήρχαν και λεφτά. Ώστε λοιπόν, μόνο και μόνο, επειδή αυτό το κομμάτι χαρτί κοίτονταν στο πάτωμα, είναι απόδειξη πως μέσα σε αυτόν υπήρχαν λεφτά και πως τα λεφτά αυτά εκλάπη.
γιατί λοιπόν δεν μπορώ να υποθέσω λόγου χάρη για μια τέτοια έστω περίπτωση, πως δηλαδή ο γέρος Θείοδωρ Παύλοβιτς, αφού κλειδώθηκε μέσα σε ανυπόμονη ιστερική αναμονή της αγαπημένης του, σκέφτηκε ξαφνικά έτσι, επειδή δεν είχε τι να κάνει, να βγάλει το φάκελο και να τον ξανασφραγίσει. Ίσως στο φάκελο θα σκέφτηκε να μην πιστέψει, μα σαν της δείξω 30 κολαριστά κατοστάρικα, αυτό θα της κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Θα τρέξουν τα σάλια της. Και να, που σκίζει το φάκελο, βγάζει τα λεφτά και το φάκελο το πετάει στο πάτωμα, σαν οικοκύρης που είναι, χωρίς να φοβάται καμία ένδειξη. Ακούστε, κύριε Ένορκη, υπάρχει τίποτα πιο πιθανό από μια τέτοια υπόθεση και από ένα τέτοιο γεγονός? Γιατί είναι αδυνατόν. Μα κι αν ακόμα δεν έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα και συνέβηκε μονάχα κάτι παρόμοιο, τότε η κατηγορία για ληστεία καταραίει από μόνη της. Δεν υπήρχαν λεφτά. Δεν υπήρχε κατά συνέπεια και ληστεία. Σωστά. Αν ο φάκελος κοίτονταν στο πάτωμα σαν ένδειξη πως υπήρχαν μέσα σε αυτόν λεφτά, τότε γιατί εγώ δεν μπορώ να βεβαιώσω το αντίθετο και ίσα ίσα το πως ο φάκελος κοίτονταν στο πάτωμα επειδή ακριβώς τα λεφτά τα είχε πάρει κιόλας προηγουμένως από μέσα ο ίδιος ο ιδιοκτήτης τους? Ναι. Μα τι γίνανε σε αυτή την περίπτωση τα λεφτά, αν τα πήρε από το φάκελο ο ίδιος ο Φιόντορ Παύλοβιτς και στο σπίτι του, κατά την έρευνα, δεν τα βρήκανε? Πρώτα-πρώτα, στην κασετίνα του βρέθηκε ένα ποσό. Και δεύτερον, μπορεί να είχε βγάλει το πρωί ακόμα, ίσως και την προηγούμενη μέρα, να τα είχε διαθέσει με άλλον τρόπο, να τα είχε δώσει, να τα είχε στείλει κάπου, να είχε αλλάξει επιτέλους την απόφασή του, το σχέδιο δράσης του, στις ίδιες τις φάσεις, και να μην το βρήκε καθόλου αναγκαίο να κάνει αναφορά στον Σμερνιακό. Μα αν υπάρχει έστω και η δυνατότητα μιας τέτοιας υπόθεσης, τότε πώς μπορεί κανείς να κατηγορεί τόσο πεισματικά και σταθερά τον κατηγορούμενο πως έκανε τον φόνο για να ληστέψει και πως πραγματικά έγινε ληστεία? Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε στην περιοχή των μυθιστορημάτων. Αφού βεβαιώνουμε πως το τάδε πράγμα έχει κλαπεί, πρέπει να υποδείξουμε αυτό το πράγμα, ή τουλάχιστον να αποδείξουμε αναμφισβήτητα πως αυτό το πράγμα υπήρχε. Μα αυτό ούτε

καιρό στην Πετρούπολη, ένας νέος, σχεδόν παιδί, 18 χρονών, ένας μικροπολιτής, μπήκε μέρα μεσημέρι σε ένα αργυροπωλείο με ένα τσεκούρι και με ασυνήθιστο τυπικό θράσος σκότωσε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και έκλεψε 1500 ρούβλια. Ύστερα από 5 ώρες συνελήφθη και βρήκανε πάνω του όλα αυτά τα λεφτά εκτός από 15 ρούβλια που είχε προφτάσει να τα ξοδέψει. Επιπλέον ο υπάλληλος που επέστρεψε στο κατάστημα ύστερα από το φόνο ανακοίνωσε στην αστυνομία όχι μονάχα για το κλεμμένο ποσό μα και από τι χαρτονομίσματα και κέρματα αποτελεί το, δηλαδή πόσα των 100, πόσα των 10, πόσα των 5 και πόσα χρυσά νομίσματα και τι ακριβώς είδους. Και να, που στο φωνιά που πιάσανε βρεθήκανε τα ίδια αυτά χαρτονομίσματα και χρυσά. Επιπλέον, ακολούθησε πλήρης και ειλικρινής ομολογία του φωνιά για το ότι σκότωσε και πήρε αυτά τα ίδια λεφτά. Αυτό μάλιστα, κύριε Ένορκη, το ονομάζω απόδειξη. Εδώ πια ξέρω, βλέπω, πιάνω, έχω τα χρήματα και δεν μπορώ να πω πως δεν υπάρχουν ή πως ποτέ δεν υπήρξαν. Έτσι είναι τάχα στην παρούσα περίπτωση. Αναρωτιέμαι. Έτσι είναι στην παρούσα περίπτωση. Κι όμως, εδώ κρίνεται η ζωή και η τύχη ενός ανθρώπου. Μα καλά, θα πούμε. Μα εκείνη την ίδια νύχτα διέταγε. Σκόρπαγε τα λεφτά του. Τα λεφτά που βρήκανε πάνω. Τα 1500 ρούβλια. Τα υπόλοιπα που είναι. Μα ακριβώς επειδή βρεθήκανε 1500 ρούβλια όλα και όλα και το άλλο μισό του ποσού με κανέναν τρόπο δεν μπορέσανε να το βρούνε. Από αυτό ίσα ίσα αποδείχνεται πως αυτά τα λεφτά δεν έχουν καμία σχέση με κανέναν φάκελο. Από τον υπολογισμό του χρόνου και αυστηρότατο μάλιστα, είναι παραδειγματικό και αποδεδειγμένο από την προανάκριση κιόλας πως ο κατηγορούμενος όταν έφυγε τρέχοντας από τις υπηρέτριες για να πάει στον Περχότην δεν πέρασε από το σπίτι του μα και ούτε μπήκε πουθενά άλλου και ύστερα όλη την ώρα ήταν μπροστά σε κόσμο και συνεπώς δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει από τις 3.000 τα μισά και να τα κρύψει κάπου στην πολιτεία. Αυτή ακριβώς η σκέψη έκανε τον κατηγορό να υποθέσει πως τα λεφτά είναι κάπου κρυμμένα, σε κάποια χαραμάδα, στο Μόκρογε. Μα μήπως είναι λοιπόν στα υπόγεια του πύργου του... Δεν είναι τάχα φανταστική, δεν είναι ρομαντική αυτή η υπόθεση. Και προσέξτε, αν κατέρεε μονάχα αυτή η υπόθεση, πως δηλαδή είναι κρυμμένα στο Μόκρογε, ανατινάζεται στον αέρα και όλη η κατηγορία για ληστεία. Γιατί, τι γίνανε, που κρυφτήκανε τότε αυτά τα 1500 ρούβλια που λείπουν. Με ποιον μαγικό τρόπο θα μπορούσαν να εξαφανιστούν αν είναι αποδεδειγμένο πως ο κατηγορούμενος δεν μπήκε πουθενά. Και με κάτι τέτοια μυθιστορήματα είμαστε έτοιμοι να καταστρέψουμε μια ανθρώπινη ζωή. Θα μας πούνε, ωστόσο δεν μπόρεσα να εξηγήσει από πού τα πήρε αυτά τα 1500 ρούβλια
που βρέθηκαν επάνω του, ενώ όλοι ξέρανε πως ώστα τότε δεν είχε καθόλου λεφτά. Και ποιος το ήξερε λοιπόν? Μα ο κατηγορούμενος έδωσε καθαρή και σταθερή κατάθεση για το από πού πήρε τα λεφτά. Και αν θέλετε, κύριοι ένορκοι, αν θέλετε, ποτέ τίποτα δεν μπορούσε και δεν μπορεί να είναι πιο πιθανό από αυτήν την κατάθεση. Και εκτός από αυτό, πιο σύμφωνο με το χαρακτήρα και την ψυχή του κατηγορούμενου. Στην κατηγορία άρεσε το δικό της μυθιστόρημα. Ένας άνθρωπος με αδύναμη θέληση που αποφάσισε να πάρει τις 3.000 που του τις πρότεινε τόσο ταπεινωτικά για αυτόν η αραβωνιαστικιά του. Δεν μπορούσε, λέει, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα μισά και να τα ράψει σε φυλαχτό απέναντίας. Και αν ακόμα τάραβε, θα το ξύλωνε κάθε δύο μέρες και θα έπαιρνε από ένα κατοστάρικο. Και με αυτόν τον τρόπο θα τα σπαταλούσε όλα μέσα σε ένα μήνα. Θυμηθείτε πως όλα αυτά υπόθηκαν με τόνο, χωρίς να επιδέχονται καμία αντίρρηση. Αλλά αν τα πράγματα έγιναν εντελώς διαφορετικά και εσείς φτιάξατε ένα μυθιστόρημα και έναν άλλο ήρωα, αυτό είναι ίσα ίσα. Φτιάξατε άλλον ήρωα.

διαπρογραμματίσε 89,5 η Έμις Κλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκουβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Αρχαιολογία της Χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου που βάζει.
1: Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
0: Εφημέριος. Ερμηνεία ο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριο, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.

ακούγεται σε επανάληψη.

σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Αλένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανό. Φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές εφημερίδες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μια λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η ιδιαίτερη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

άνθρωποι πιο μακάριοι, αδελφοί μου, από εκείνους που κληρονομούν τη βασιλεία των ουρανών. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο δυστυχισμένοι από εκείνους που τη χάνουν. Αν αυτός που εξορίζεται από την επίγεια πατρίδα του βρίσκει συμπάθεια από όλους, και αυτός που χάνει τη φθαρτή κληρονομιά του θεωρείται αξιολύπητος από όλους, πόσο πικρά πρέπει να κλαίει κανείς για αυτόν που διώχνεται από την ουράνια και αιώνια πατρίδα μας, για αυτόν που χάνει τα άφθαρτα αγαθά του παραδείσου, για αυτόν που πηγαίνει στην πλήρη γέρενα. Πραγματικά, δεν υπάρχει πιο αξιοθρήμητος άνθρωπος. Όχι μόνο γιατί θα κολλάζεται παντοτινά, μα και γιατί θα κολλάζεται εκούσια. Αυτοπροαίρετα τραβάει ο αμαρτωλός το δρόμο της αμαρτίας. Συνειδητά χωρίζεται ο άπιστος από το Θεό. Αβίαστα ακολουθεί ο φαύλος τον διάβολο. Γι' αυτό, αλίμονο, καταλήγει όπου και εκείνος. Είναι λοιπόν ή δεν είναι εξωστρήνων? Ναι, και ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, θρύνησε την Ιερουσαλήμ που ήταν βυθισμένη στην ασέβεια. Σήμερα δυστυχώς η ασέβεια κυριαρχεί παντού και είναι μεγαλύτερη από όσο τότε στην Ιερουσαλήμ. Όλοι είμαστε κυριολεκτικά για κλάματα, γιατί ξεπέσαμε από τη μακαριότητα, την ευφροσύνη, τη δόξα, τη λαμπρότητα, τα αγαθά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν έβαλε ποτέ, τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Παρατήρησε την αποστολική διατύπωση. Δεν λέει απλά ότι τα ουράνια αγαθά υπερβαίνουν τα γήινα, μα ότι ανθρώπινος νους δεν μπόρεσε ποτέ να τα συλλάβει. Και είναι εύλογο πώς να χωρέσουν στο μικρό ανθρώπινο μυαλό τα μυστήρια του άπειρου Θεού.

ξεκίνησε από το μηδέν. Μας έβαλε στον παράδεισο. Μας αξίωσε να επικοινωνούμε μαζί του και μας υποσχέθηκε βίο μακάριο, μόνον ότι δεν του δώσαμε τίποτα. Τι δεν θα χαρίσει λοιπόν σε εκείνους που ευσυνείδητα αγωνίζονται και σε κάθε θυσία υποβάλλονται για χάρη του. Παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενείο του για τη σωτηρία μας, μόλιν ότι ήμασταν εχθροί του. Τι δεν θα κάνει λοιπόν όταν γίνουμε φίλοι του. Παράδοξα όμως, ενώ εκείνος με κάθε τρόπο αποζητάει τη φιλία μας, εμείς δεν φροντίζουμε με ζήλο να την αποκτήσουμε. Ενώ εκείνος μας καλεί να κληρονομήσουμε τα αγαθά του, εμείς αμελούμε και αδιαφορούμε. Ας ανταποκριθούμε, αδελφοί μου, στην κλίση του και στη φιλία του

ας απολαύσουμε τους καρπούς της αγάπης του. Με ποιο τρόπο, ο ίδιος λέει, είστε φίλοι μου, αν κάνετε αυτά που σας παραγγέλω. Ω Θεέ μου, εμάς τους ασήμαντους, τους αδύναμους, τους αμαρτωλούς, μας ονομάζεις φίλους σου. Εσύ ο μεγάλος, ο παντοδύναμος, ο αναμάρτητος Θεός, ο Δημιουργός και Κύριος του Σύμπαντος. Τι δεν πρέπει λοιπόν πρόθυμα να υπομείνουμε για μια τέτοια φιλία, όταν για φιλία ανθρώπινη πολλές φορές διακινδυνεύουμε και τη ζωή μας. Κι όμως τίποτα δεν υπομένουμε, καθόλου δεν αγωνιζόμαστε, καμιά εντολή του Χριστού δεν εκτελούμε. Πραγματικά πρέπει να κλαίμε και να πενθούμε για το καταντημά μας. Στερήσαμε οι ίδιοι τον εαυτό μας από την ελπίδα της σωτηρίας. Ο Θεός μας κάλεσε στον ουρανό, μα εμείς προτιμήσαμε τον Άδη. Αποδειχθήκαμε ανάξιοι της τιμής που μας έκανε. Ύστερα από τις τόσες ευεργεσίες του, φανήκαμε αχάριστοι, αλλά και ασύμμετοι. Αφήσαμε το διάβολο να μας γυμνώσει από όλες τις θεϊκές δωρεές. Κι έτσι, εμείς που αξιωθήκαμε να είμαστε παιδιά και αδέλφια και κληρονόμοι του Θεού, δεν ξεχωρίζουμε καθόλου από τους εχθρούς του, που χλευάζουν τη μεγαλοσύνη του και καταπατούν τον νόμο του. Αλίμονο ψυχή μου, αναφωνώ μαζί με τον προφήτη. Χάθηκε η ευσέβεια από τη γη. Ούτε ένας δεν υπάρχει που να κάνει το καλό.

αποκοιμηθήκαμε τον πλάστη και βεργέτη μας. Εμείς γίναμε πιο άλογοι και από τα άλογα κτίσματα, καταπατώντας τους φυσικούς και θεόδοτους νόμους. Καιρός είναι λοιπόν να μετανοήσουμε. Καιρός είναι να συνέλθουμε. Όσοι από εμάς είναι ακόμα υγιείς, ας βοηθήσουν τους ασθενείς. Όσοι είναι όρθιοι, ας απλώσουν φιλάδελφα το χέρι στους πεσμένους. Όσοι βαδίζουν σταθερά στο δρόμο της σωτηρίας, ας προσελκύσουν εκείνους που τριγυρνούν στις γκρεμοτοπιές της απώλειας. Ας μην νοιαζόμαστε μόνο για το συμφέρον μας, αλλά και για την ωφέλεια των αδελφών μας. Όλοι φροντίζουμε να αυξήσουμε τα κέρδη μας, κανένας να βοηθήσει εκείνους που έχουν ανάγκη. Όλοι απλώνουμε τα χέρια για να πάρουμε, κανένας για να δώσει. Όλοι σκεφτόμαστε πώς θα παρατείνουμε την επίγεια ζωή μας. Κανένας πώς θα σώσει την ψυχή του. Όλοι φοβόμαστε την επίγεια δυστυχία. Κανένας δεν τρέμει την αιώνια κόλαση. Άφατη είναι η οδύνη της ψυχής μου για την πόρωσή μας. Ποιος μπορεί να κάνει το κεφάλι του πηγάδι με νερό και τα μάτια μου πηγές δακρύων για να κλαίω το λαό μου, το λαό μου τούτο μέρα και νύχτα. Ίσως μερικοί από εσάς να λένε με δυσφορία, όλο για δάκρυα και θρήνους μας μιλάει. Όλα μαύρα και άραχνα τα βλέπει αυτός εδώ. Δεν θα το ήθελα. Πιστέψτε με, δεν θα το ήθελα. Μόνο χαρά και φροσύνη θα ποθούσα να νιώθω. Μόνο επένους και γκόμια να αναφέρω. Μα δεν είναι καιρός για τέτοια. Τι κι αν δεν κλαίω, αφού τα έργα μας είναι για κλάματα. Τι κι αν δεν θρηνώ, αφού τα έργα μας είναι εξωθρύνητα. Σας ενοχλεί η θρηνολογία μου. Αλλά γιατί να σας ενοχλούν οι αμαρτίες σας. Είναι αποκρουστικός ο δειρμός μου. Αλλά μήπως δεν είναι και περισσότερο μάλιστα ο αντίθετος βίος σας. Μην πέσετε στην κόλαση, αγαπητοί αδελφοί μου, και δεν πενθώ. Μην πεθάνετε ψυχικά και δεν τη λέω. Βλέποντάς σας όμως να χάνεστε, πώς να μην λυπάμαι. Πατέρας σας είμαι, πατέρας πνευματικός και φιλόστοργος. Ακούστε τι λέει ο Παύλος. Παιδιά μου, που σας γέννησα πνευματικά, για την αναγέννησή σας πάλι περνώ τους πόνους της πνευματικής γέννας. Ποια επίτοκη γυναίκα αφήνει τόσο πικρή φωνή σαν αυτή του Αποστόλου.

σας είναι γεμάτη ψεύδια και συκοφαντίες, διαμάχες και μίση, αδικίες και κλοπές, μοιχείες και ασέλγειες, κακουργίες και φόνους. Υποφέρω γιατί και όσοι από εσάς δεν διαπράττουν τέτοια αμαρτήματα, πέφτουν καθημερινά στην κατάκριση και στην καταλαλιά. Νομίζουν πως είναι χριστιανοί, αλλά δεν φροντίζουν να είναι ευάρεστοι στο Χριστό. Δεν προσέχουν τον εαυτό τους. Δεν αφοσιώνονται στη θεραπεία της ψυχής τους. Με τους άλλους ασχολούνται. Τους άλλους κρίνουν. Τους άλλους καταδικάζουν σαν αμήλικτοι δικαστές. Ο τάδε είναι ανάξιος για το αξίωμα της ιεροσύνης, αποφαίνονται. Ο Δίνα είναι άσεμνος. Εκείνος είναι υποκριτής. Εκείνος είναι αλήτης. Ο άλλος είναι συμφεροντολόγος. Αντί όμως να λυπόμαστε και να μετανοούμε για τις δικές μας αμαρτίες, κρίνουμε τους συνανθρώπους μας. Ακόμα κι αν δεν αμαρτάναμε, ακόμα κι αν είχαμε όλα τα χαρίσματα του κόσμου, ακόμα κι αν ήμασταν ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους, δεν θα έπρεπε να κρίνουμε κανέναν. Αλήθεια, ρωτάει τον καθένα μας ο Απόστολος Παύλος. Αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Ποιο χάρισμα έχεις που να μην το έλαβες από το Θεό? Αφού λοιπόν το έλαβες, γιατί καθιέσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο? Πολύ περισσότερο τώρα που καθημερινά αμαρτάνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεστομίζουμε κακό λόγο για οποιοδήποτε αδελφό μας. Γι' αυτό ξαναλέει ο σοφός Παύλος, «Είσαι αδικαιολόγητος, ανθρωπέ μου, εσύ που κρίνεις τον άλλο. Κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί και εσύ, ο κριτής, τα ίδια κάνεις. Και ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια όγη. Νομίζεις λοιπόν, άνθρωπέ μου, πως εσύ θα ξεφύγεις στη θεϊκή καταδίκη αφού κάνεις ό,τι κάνουν αυτοί που κατακρίνεις? Έχεις τόσα ελαττώματα, γιατί ασχολείσαι με τα ελαττώματα του αδελφού σου? Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Πώς θα πεις στον αδελφό σου, αφήσέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι?

εξέτασε τον εαυτό σου. Αναλογήσου τα πάθη σου. Στοχάσου τις αμαρτίες σου. Και τότε θα μετανοήσεις για ό,τι σκόπευες να πεις. Αν επιχειρούσε κανείς να αποτιμήσει τα καθημερινά μας λόγια με κριτήριο την ποσότητά τους, δύσκολα θα έβρισκε μέσα σε μάταιες φλιαρίες 10.000 ταλάντων κάποια πνευματική φράση 100 δυναρίων για να χρησιμοποιήσω τα ποσά της Ευαγγελικής Παραβολής του κακού δούλου. Θυμάστε τι είχε κάνει ο δούλος εκείνος. Είχε παρακαλέσει τον κύριό του, στον οποίο όφιλε 10.000 ταλάντα, ποσό τεράστιο, να του δώσει παράταση χρόνου για την εξόφληση του χρέους του. Εκείνος τον σπλαχνίστηκε και του χάρισε ολότελα το χρέος. Λίγο αργότερα όμως, ο δούλος φέρθηκε απάνθρωπα σε ένα σύμβουλό του που του χρωστούσε μόνο 100 δενάρια, ποσό ασήμαντο. Από το λαιμό τον έπιασε και του φώναζε «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύμβουλός του έπεσε στα πόδια του και τον νικέτευε. «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Μα ο σκληρόκαρδος δούλος δεν τον λυπήθηκε. Τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να του δώσει πίσω τα 100 δινάρια. Όταν το έμαθε ο κύριός του, τον κάλεσε και του είπε «Κακέ δούλε, επειδή με παρακάλεσες, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύμβουλό σου όπως εγώ εσένα». Και οργισμένος τον τιμώρησε αυστηρά. Έτσι θα τιμωρήσει και εμάς ο ουράνιος πατέρας μας, αν θελήσει να μας κρίνει ακριβοδίκαια. Ας είμαστε λοιπόν σπλαχνικοί απέναντι στους συνανθρώπους μας. Ας μην κατακρίνουμε εκείνους που αμαρτάνουν. Ας συγχωρούμε εκείνους που μας φταίνε. Με 100 δινάρια ισοδυναμούν οι αδικίες που διαπράττουν άλλοι σε βάρος μας. Με 10.000 τάλαντα τα αμαρτήματα που διαπράττουν εμείς στο Θεό. Από το βιβλίο «Θέματα ζωής Β» από τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η Ιερά Μονή

αρχίζουν να μην κρύβουν τον έρωτά τους, αλλά να τον φανερώνουν στο περιβάλλον τους και να λένε ότι αγαπιούνται. Διότι η φύση της αγάπης είναι κάτι θερμό και η ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική. Γι' αυτό και ο Παύλος που αγαπούσε τους Κορινθίους έλεγε «Το στόμα μας είναι ανοιχτό για σας, Κορίνθοι». Δηλαδή να στεγάσω και να κατέχω σιωπώντας την αγάπη δεν μπορώ. Αλλά εσάς, διαπαντός και παντού και στο μυαλό μου και στη γλώσσα μου σας περιφέρω. Έτσι και ο μακάριος Δαβίδ που αγαπούσε τον Θεό και φλεγόταν από την αγάπη δεν ανέχεται να σωπαίνει. Αλλά άλλοτε μεν, λέει, με τον τρόπο που ποθεί πολύ το ελάφι τα νερά των πηγών, έτσι ποθεί πολύ η ψυχή μου εσένα, Θεέ μου. Άλλοτε δε, Θεέ μου, προσέ ορθίζω, σε διψάει η ψυχή μου, όπως η γη άβατη και άνυδρη και έρημη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με λόγο, τριγυρίζει ζητώντας υπόδειγμα, ώστε έστω και έτσι να μας φανερώσει το φίλτρο και να μας κάνει κοινωνούς του έρωτα. Ας πιστούμε λοιπόν σε αυτόν και ας μάθουμε έτσι να αγαπάμε. Και ας μην μου λέει κάποιος «Και πώς μπορώ να αγαπώ το Θεό, τον οποίο δεν βλέπω». Κι όμως πολλούς που δεν τους βλέπουμε τους αγαπάμε, όπως τους απόδημους φίλους μας ή τα παιδιά και τους γονείς ή τους συγγενείς και οικείους. Και δεν προκύπτει κανένα εμπόδιο από το ότι δεν τους βλέπουμε. Αλλά αυτό κατεξοχήν φουντώνει το φίλτρο, αυξάνει τον πόθο. Δεν βλέπεις τον Θεό, αλλά βλέπεις τα δημιουργήματα, βλέπεις τα έργα Του, βλέπεις ουρανό, γη και θάλασσα. Εκείνος μάλιστα που αγαπάει, έστω και αν δει κάποιο έργο του αγαπημένου προσώπου, έστω παπούτσι, έστω ρούχο, έστω οτιδήποτε άλλο, ζεσταίνεται. Δεν βλέπεις τον Θεό, αλλά βλέπεις τους δούλους Του, τους φίλους, τους αγίους άντρες εννοώ που έχουν παρησία. Ασχολήσου τώρα με εκείνους και θα λάβεις παρηγοριά, όχι τυχαία.

γίνεται σωστότερα. Και ας μη συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς. Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις εσύ ο ίδιος με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις κατά πάνω σου την καταδίκη του Θεού στη μέλουσα κρίση. Μη δικαιολογείσαι ότι σε έβρισε κάποιος ή σε συκοφάντησε ή σου έκαμε πολλά κακά. Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα

συνθήκες στη φύση μας, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε κάτι κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε, ούτε λυπόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποτελεί τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετοί για μας τους δράθυμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών? Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία. Όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, ή όταν χάνουμε χρήματα, ή όταν δοκιμάζουμε κάποια αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας με τις οποίες λυπούμε το Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά μας το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε, πρέπει να το πάρεις απόφαση, ανθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, δοκιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού.

συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και, τον οποίο λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε, πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστείς στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε, αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας, η αγάπη μας τότε σε αυτόν γίνεται θερμότερη. Έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη. Ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος, η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας στους Κορινθίους. Φυλακίστηκα πολλές φορές. Χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα. Κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές ραβδίστηκα. 1 φορά πετροβολήθηκα. 3 φορές ναυάγησα και ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές σκοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους ιδωλολάτρες. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και εμόχθησα πολύ. Πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου. Ακούτε τι τράβηξε ο μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Κι όμως, κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχώρησε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς είναι άρρωστος σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου? Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καφιόταν. Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου, έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν. Όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά, λύγιζαν σε πειρασμό. Τότε, όπως έλεγε, καιγόταν και αυτός στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνοι που είχαν το ένα ή το άλλο πρόβλημα, ποτέ δεν έσβηνε

φέρει ψυχικά, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που τον επιβουλεύονται, τον καταδιώκουν, τον χτυπούν. Ας μην νομίσει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού, γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του. Το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του. Το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφυλακές του. Το να χλεβάζεται και να συγχωρεί όπως ο Χριστός τους χλεβαστές του. Που γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάσταχτη είναι η χλέβη, η κοροϊδία, η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή γίνεται ανυπόφορη. Τότε, αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνίγουμε από τη λύπη και την οδύνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε και τους εαυτούς μας να μακαρίσουμε, φέροντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας κλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε, γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς θα είναι

Εκείνος που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει πρώτα ότι υπάρχει Θεός. Ολόκληρη κτήση αυτόν διακηρύσει. Τον διακηρύσουν η ίδια η κατασκευή του ανθρώπου, οι τιμές που δόθηκαν σε αυτόν από το Θεό, οι τιμωρίες, οι ευεργεσίες, τα σχέδια του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, τα όσα προϋπόθηκαν από τους προφήτες, καθώς και τα διάφορα θαύματα. Γιατί πες μου, πώς θα μπορούσε να ήταν λογικό τα τόσα πολλά στοιχεία και η τόσο αρμονική διάταξη του σύμπαντος να διευθύνονται χωρίς κάποιος που να κυβερνάει και να εξουσιάζει τα πάντα. Και ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ χωρίς κυβερνήτη να διασχίσει τα κύματα της θάλασσας, ούτε ένα στρατιώτης να κατορθώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προείσταται ο στρατηγός, ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο οικοδόμος και ο κτίστης. Ο δε άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με τη δική του σοφία.

όμως ότι οι ουρανοί μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά τη διηγούνται. Διδάσκουν δηλαδή κι άλλους. Έχουν μαθητές όλο το ανθρώπινο γένος. Προβάλλουν στη μέση του σύμπαντος πολύ μεγάλο σχολείο και αντί για βιβλία και γράμματα, δίνουν και στους αγράμματους και στους σοφούς την ευκαιρία να πλησιάσουν και να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσεώς τους και τη διδασκαλία που σαν σε βιβλίο είναι έμφυτη σε αυτούς και τη δύναμη του Θεού. Όταν βλέπει κανείς την ομορφιά του ουρανού, δοξάζει τον πλάστη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς τον Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήμιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Η αγάπη είναι η κορονίδα και η ανακεφαλαίωση των αρετών. Αυτή είναι το θεμέλιο όλων των εντολών του Θεού. Γιατί μαζί με την αγάπη προς τον Θεό συνεισέρχεται και συμβαδίζει και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι εκείνος που αγαπάει τον Θεό δεν θα διαφορήσει για τις ανάγκες του αδελφού του.

λόγια μας είναι χρησιμότερα από τη σιωπή. Ιερός Λόγος

της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικής. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελένη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από το πρωί, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα, γνώμη σας, μια λέξη, λατινικά δαστοιχεία, papakiyahoo.gr. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά.

σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς και από τον κόσμο για να πάει στο μοναστήρι στην έρημο. Μέσα στην Εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζουν δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο Παπάς και δυσυγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι γίνεται σίδηρος σκοτεινός και σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία, όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε.

έχει ζήσει. Η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος, δηλαδή δαιμονικής ενέργειας. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς. Λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι». Και μόλις βγουν έξω, αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει τον νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, τον οδηγεί στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιά, μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, μέσα στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές αναμαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, το στομάχι. Σου λένε για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου, με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις τον Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Τα μεταποιεί. Τα αγιάζει. Τα διορθώνει. Τα αλλάζει και τα μεταστοιχιώνει.

ανάσταση προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φύρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό.

Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίζει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταφληθεί σε μίσος. Η εχριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατρείται και σιγά σιγά σβήνει. Ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονία κόριστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζουμε και να τον πλησιάζουμε. Πέφτουμε, αμαρτάνουμε, με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουμε κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δει η διέστηση του φίλου. Να του πούμε «Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με», αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από το Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει τη

έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους. Για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί. Συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος εφόσον είμαστε ηλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο. Ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη, δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν τις θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι. Μέσα στο δάσος και λαϊδάει στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος τα επενεί. Πόσο ωραίο και λάιδμα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του. Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται τον Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει το Θεό μυστικά. Στεναγμής αλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με τον διάβολο. Στραφείτε στο Χριστό.

είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμω να ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή με αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία, αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη προσευχή της κάνει. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει, Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας και τα ένστικτα και τα πάντα και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύουμε αλλού, στο ανώτερο, στο Θεό.

σας πιάνει φοβία και απογοήτευση, στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διορθώσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήττετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το πάν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει. Ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί. Του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε, να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς. Και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε αγίοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά χωρίς αγωνία, με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να τιμήσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίδεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο και αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του, δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του. Εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτά ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Η χάρη του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρη του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση. Η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό. Η εξάρτηση από εκείνον.

ένας της ζωής και ο άλλος του θανάτου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς. Ο δρόμος λοιπόν της ζωής είναι ο εξής. Πρώτα να αγαπάς το Θεό που σε δημιούργησε. Δεύτερο τον πλησίον σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Και όσα δεν θέλεις να γίνουν σε βάρος σου, να μην τα κάνεις και εσύ σε άλλον. Διδαχή των 12 Αποστόλων.

προσελκύστε τους αδελφούς μας στην Εκκλησία. Προτρέψτε τους πλανημένους. Συμβουλέψτε τους όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με έργα. Και αν ακόμα τίποτα δεν πεις, αλλά βγεις από την ιερή σύναξη, δείχνοντας τους απόντες τι κέρδος που αποκόμισες από τον ναό. Αυτό είναι αρκετό για παρέμβαση και συμβουλή. Γιατί έτσι πρέπει να βγαίνουμε από τον ναό. Σαν από τα ιερά άδυτα. Σαν να κατεβαίνουμε από τους ίδιους τους ουρανούς. Δίδαξε όσους δεν εκκλησιάζονται ότι έψαλες μαζί με τα Σεραφείμ, ότι ανήκεις στην ουράνια πολιτεία, ότι συναντήθηκες με τον Χριστό και μίλησες μαζί Του. Αν έτσι ζούμε τη Θεία Λειτουργία, δεν θα χρειαστεί να πούμε τίποτε στους απόντες. Αλλά βλέποντας εκείνη τη δική μας ωφέλεια, θα νιώσουν τη δική τους ζημία και θα τρέξουν γρήγορα στην Εκκλησία για να απολαύσουν τα ίδια αγαθά με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα

ένας άγιος άνθρωπος, όταν είδε κάποιον να αμαρτάνει, δάκρυσε και είπε: «Αυτός αμαρτάνει σήμερα και εγώ σίγουρα αύριο. Γι' αυτό και αν πραγματικά αμάρτησε κάποιος μπροστά σου, μην το κρίνεις, αλλά να θεωρείς τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από αυτόν».

το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

συμπεριφανεύεστε γι' αυτό, είναι προτιμότερο να τρώτε κρέας, διότι περισσότερο συμφέρει τον άνθρωπο να τρώει κρέας παρά να υπερηφανεύεται.

να κρατήσει κανείς τον Ιησού στην καρδιά του παρά μόνο με κόπο, με ταπείνωση και με συνεχή προσευχή. Δηλαδή όπως ακριβώς ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη και χαρά και ειρήνη και καλοσύνη και αγαθοσύνη, έτσι να γίνει. Κατά χάρη ο αναγεννημένος χριστιανικά άνθρωπος, Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

βρίσκεται στο λογικό καθεαυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης.

άνθρωπος γίνεται υπερήφανος όταν δεν γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Γι' αυτό γνώρισε καλά τον εαυτό σου και με κάθε τρόπο προφύλαξε τον από την υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία, το μεγάλο αυτό ψυχικό κίνδυνο. Να ξέρεις όμως ότι δεν μπορείς να την αποφύγεις με κανέναν άλλο τρόπο παρά με συνεχή αυτοκριτική και ταπείνωση. Αβάς Ναζάριος.

πως εύχεσαι για εκείνον που σε λύπησε, ούτε όταν του προσφέρεις δώρα, ούτε όταν του στρώσεις τραπέζι, αλλά τότε μόνο όταν μάθεις ότι του συνέβη κάποια συμφορά ψυχική ή σωματική και πονέσεις και κλάψεις σαν να επρόκειτο για τον εαυτό σου. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

στεγάζεσαι όλα σου τα έργα με ταπεινοφροσύνη. Κι έτσι θα υψωθεί ο καρπός σου στον ουρανό, γιατί η υπερηφάνεια μοιάζει με πολύ ψηλό δέντρο που είναι σαπισμένο από παντού και έχει τα κλαδιά του εύθραυστα. Και όποιος ανεβαίνει σε αυτό, κακίζεται από ψηλά. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

μας για την πνευματική πρόοδο. Δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει την ψυχή μας μόνο στο ανθισμένο λιβάδι της ευφροσύνης και της παρηγοριάς και να την αφήσει μόνιμα εκεί. Αναπόφευκτα, αργά ή γρήγορα, θα την οδηγήσει και στο δρόμο του σταυρού. Γιατί σηκώνοντας τον πνευματικό σταυρό μας, το σταυρό των θλίψεων και των πειρασμών, διδασκόμαστε την υπομονή και την υποταγή στο θέλημα του Κυρίου. Με κάθε θλίψη, λέει κάποιος Άγιος, ελέγχεται η κλίση του θελήματός μας, αν κλείνει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Έτσι μπορούμε να ανοιχνεύσουμε τα κρυφά πονηρά μας θελήματα και να τα πατάξουμε. Γι' αυτό κάθε θλίψη μοιάζει με παζάρι. Εκείνος που ξέρει να εμπορεύεται, κερδίζει πολλά. Εκείνος που δεν ξέρει, ζημιώνεται. Πρέπει λοιπόν να το γνωρίζεις από τώρα καθαρά πως οι πνευματικές παρηγορίες συνοδεύονται πάντοτε από ένα πνευματικό Γολγοθά. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

πίστη κανείς στο Θεό και να υπομείνει τις θλίψεις υπέρ του Χριστού, θα πρέπει να ενώσει στην αγάπη την υπομονή και μάλλον να κλείσει την αγάπη στην υπομονή. Σαν να λέει,

ευτίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει

να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή διαδεσμότη πορεία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Απερμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο.

2.

αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία με τη Σμαραγδή Καράγιωργα.

τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210

0: σήμερα, γιατί μιλάμε για πόντο, την αλήθεια του πόντου. Είναι ο τίτλος του βιβλίου που έγραψε. Όλα όμως αυτά θα μας τα πει ο σημερινός καλεσμένος μας και από τους πλέον επαλλήλους να μιλήσουν για αυτό το θέμα, μια και είναι και ο ίδιος ποντιακής καταγωγής, αλλά έχει μελετήσει πολύ βαθιά τα του πόντου από τα πανάρχια χρόνια μέχρι σήμερα και δει της γενοκτονίας. Έχει επισκεφθεί σχεδόν κάθε πέτρα στον ιστορικό πόντο, έχει επαφή με όλους τους ανθρώπους εκεί, όπως επίσης και με τη Γερμανία, όπου έσκαψε εντός εισαγωγικών και βρήκε αρχεία πολλά σχετικά με τη γενοκτονία των Τούρκων στο ποντιακό ελληνισμό και όχι μόνο. Κοντά μας λοιπόν έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να βρίσκεται ο κύριος Κώστας Φωτιάδης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόεδρος του Κέντρου Ποντιακών Τελετών. Κύριε Φωτιάδη, χαίρετε, καλώς ορίσατε. Τον έχετε γνωρίσει τον Ντομέρτσι Λιγκύρ, να ξεκινήσω έτσι.
1: Ευτύχησα να το

0: αφού έφυγε από την Τουρκία, είχε πάει ήδη στην Ελβετία και μετά σε Σαναλίτσε, πώς έγινε το πλήθος.
1: Η επαφή έγινε μετά, όταν πλέον μετά από 10 χρόνια στις φυλακές της Τουρκίας και καταλαβαίνετε όσοι ήταν το εξπρές του Μεσονυχτίου και υπόφερε εκεί ο Αμερικανός πολίτης, καταλαβαίνετε όταν αυτός είναι υποτίθεται τουρκικής καταγωγής και αρνείται την εθνική του τουρκική καταγωγή, στις φυλακές σίγουρα υπέφερε πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους κρατουμένους. Με αποτέλεσμα, όταν τον κάνανε φυτό και θεώρησαν ότι πλέον δεν κινδυνεύουν από αυτόν, τον άφησαν, κατόρθωσαν όμως οι δύο αδελφές του να τον βγάλουν και να πάει στην Ελβετία ώστε να γίνει αποκατάσταση της μνήμης. Και μαζί με την αποκατάσταση της μνήμης ως πολιτικός πλέον κρατούμενος στην Ελβετία, άρχισε να δραστηριοποιείται γύρω από την εθνική του καταγωγή, την ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας του. Έτσι έπεσε και πάνω σε δικά μου κείμενα. Μια μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, θέλω να σε επισκεφτώ. Και τον είπα, το σπίτι μου είναι ένας μικρός δρόμος που δέχεται και καλούς και κακούς, γιατί ως τότε δεν ήξερα και ποιος ήταν. Ωστόσο, από τη στιγμή που δέχεται με αυτή την Ελλάδα για να συζητήσουμε κιόλας, και έτσι έγινε η πρώτη μας γνωριμία.
0: Γιατί είχε αρχίσει και έψαχνε τα της σπονδυλιακής του καταγωγής, έπεσε φυσικά πάνω στα ελληνικά και κυρίως τα δικά σας. Δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, δυσκολευόταν πολύ, οπότε είχε ανάγκη από βοήθεια.
1: Ναι, ακριβώς. Ως μικρό παιδί, στο σπίτι λέει ο ίδιος, ότι οι γονείς μου όταν δεν θέλαν να καταλάβουμε τι λένε, μιλούσαν στα ποντιακά. Όταν εμείς μικρά παιδιά να ρωτιόμαστε τι είναι αυτά, λέει μια παλιά γλώσσα, δεν είπαν ποτέ, δεν τους είπαν ότι είναι η γλώσσα η μητρική μας, ας πούμε. Γιατί δεν θέλανε αυτά που υποφέραν οι γονείς τους να τα υποφέρουν και τα παιδιά τους. Και γι' αυτό υπήρχε, θα λέγαμε,

0: 15 και μετά μικρός έφυγε στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό και δεν μπορείς, γιατί στο χωριό αν θα έμενε θα μπορούσε να μάθει την, γιατί μιλούν ακόμη την ποντιακή διάλεκτο στην περιοχή της Ματσούκας που είναι και το χωριό Λίβερα.
1: Και το έλεγε, το είχε πει και αυτό σε συνεντεύξεις του, και μάλιστα όταν τους ρώταγε πώς το μιλάνε, έλεγε το μάθαμε από τον γείτονα. Και λέει, μα πώς η γιαγιά μου το είχε από τη δικιά της τη γενιά. Πώς το μεγαλύτερο ήταν.
0: Δεν θέλανε ποτέ. Υπήρχε η τρομοκρατία. Και ας πούμε μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, πρώτα ξέρουμε πολύ καλά από την έρευνα που έχω κάνει και στη διδακτορική μου διατροφή, στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχουν τα ντοκουμέντα αυτά. Δηλαδή, το 1911, για πρώτη φορά, ελληνική κυβέρνηση ενδιαφέρθηκε να μάθει τι είναι οι Έλληνες στον πόντο. Και επειδή δεν μπορούσε να κάνει μια απογραφή η Ελλάδα, έγινε με ένα αναλυτικό ερευνηματολόγιο μέσω του Πατριαρχείου, το οποίο μοιράστηκε σε όλους τους ιερείς και τους τις ελληνικές κοινότητες ή τις δημογεροντίες των περιοχών. Οπότε με βάση αυτό το αναλυτικό ερωτηματολόγιο καταγράφτηκαν το 1913 στον Πόντο 700-670 φαγιάς και κάτι ποντιόφωνοι και τουρκόφωνοι ορθόδοξοι χριστιανοί, 190.000 ποντιόφωνοι μουσουλμάνοι με ρωμαίκι, με ελληνική συνείδηση. Μέσα σε αυτούς αν είστε και η οικογένεια του Ταμερτιλίγκη, και 43.000 κρυπτοχριστιανοί.
1: Ενδεχομένως ήταν και περισσότεροι κρυπτοχριστιανοί, να μην φανάρωσαν όλη την ιδιότητα.

0: εμείς είμαστε Ρωμιοί μουσουλμάνοι. Έλληνες που αλλάξαμε, αλλά χάσαμε τη θρησκεία μας, αλλά δεν χάσαμε την εθνική μας συνείδηση. Παραμένουμε Ρωμιοί. Έχουμε την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό, έχουμε τα πάντα. Και 43.000 κρυπτοχριστιανοί που ήταν κάτω από την προστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η ανταλλαγή των πληθυσμών έγινε με βάση μόνο τη θρησκεία. Έτσι, οι 190.000 οντιόφωνοι μουσουλμάνοι και οι 43.000 κρυπτοχριστιανοί δεν μπόρεσαν ποτέ να έρθουν στην Ελλάδα. Μείνανε για πάντα στον ιστορικό πόντο ή μετά αναγκάστηκαν για να απαλλαγούν από τα, θα έλεγα, από την αστυνόμευση που γνώριζε πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτοί οι πληθυσμοί, αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν, να κάνουν ένα μπουν σε μια διαδικασία εσωτερικής πρωταμετανάστευσης και να φύγουν και να πάνε σε όλα μέρη της Μικρασίας και κάποιοι φύγανε και ίσως στο εξωτερικό.
1: Ο Ταμάρ ξεκίνησε την έρευνά του, από ό,τι έχω ακούσει, από μια δολοφονία ενός αναιρού Αρμένιου δημοσιογράφου από ένα νεαρό πόντιο, όταν είχε δει ότι είναι ποντιακής καταγωγής και είχε μάθει την ελληνική του ρίζα. Αυτό τον αναστάτωσε και άρχισε να ψάχνει, έτσι δεν είναι?
0: Δηλαδή... τον αναστάτωσε γιατί όταν επισκεπτόταν τους γονείς του που μένανε στα... τα τελευταία χρόνια η μάνα του φέτος του μας πάθησε. Ο πατέρας του ζει ακόμη. Ξαναγύρισαν στην Λίβερα και βλέπει ότι εκεί όταν επισκεπτόταν κάποιες μέρες τους γονείς του, έβλεπε ότι ακόμη μιλούν στο χωριό και οι άλλοι και μιλούσαν ποντιακά. Εκεί μπήκε, θα λέγαμε, μέσα στη σκέψη του τελικά ποιοι είμαστε και αναζήτησε. Και το πρώτο που έκανε ήταν σαν κοινωνιολόγος, ένας μεγάλος, έτσι, επανέξυπνος, διανοούμενος, ότι η κουλτούρα του Πόντου, ο πολιτισμός του Πόντου δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό των αλταϊκών, μουσουλμανικών, τουρκογενών φύλων. Ένα ήταν αυτό το γεγονός που σίγουρα τον προβλημάτισε πάρα πολύ. Δεύτερο, πήγε και έκανε ο ίδιος τεστ DNA σε μια αμερικάνικη εταιρεία και το αποτέλεσμα έδειξε ότι κατά 86% είναι Έλληνας, δεν είχε καθόλου τουρκικό και ένα 14% έδειχνε ότι έχει ιταλική καταγωγή. Δεν σας κρύβω ότι ο Ταμέρ έγινε αιτία και εγώ να κάνω αυτήν την τεστ DNA. Και εμένα μου έβγαλε ότι είναι 65% ποντιακής καταγωγής, 23% Έλληνας, ελληνικής από εδώ
1: και
0: Ελλαδίτης, και 12-13% και εγώ το ιταλικό δεν ξέρω πώς. Στον πόντο, επειδή οι γεμοάτες και οι
1: παραγωγές
0: αφήσαν και αυτοί το στίγμα τους και έχουμε μέσα και λίγο ιταλικό. Η καταγωγή, δηλαδή η μακρινή, απόλυτα μακρινή καταγωγή, διότι μιλούμε για μια περίοδο ως την άβρωση της πόλης που οι γενοάτες και οι παδουάτες και όλοι αυτοί τα λατινογενή φύλλα που εγκαταστάθηκαν και στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στον Πόντο είχαν παρουσία ως την άβρωση της πόλης και της τραπεζούντας.
1: Και έχουν κάνει πολύ κάτοικοι του Πόντου αυτό το DNA από ό,τι ξέρω και λίγο
0: διάρκεια. Έγινε αιτία μετά από αυτό. Ξεσηκώθηκε ο ίδιος από το μέρος του Νικήλ και τους λέει «Δέστε ποια είναι η καταγωγή σας». «Δέστε ποια είναι η καταγωγή σας». Και εκεί από τις έρευνες τώρα που έχουν γίνει και για τις οποίες τηλεφωνικά μου ενημέρωσε ο Ταμέρ, σχεδόν όλοι τους έχουν ρωμαϊκή καταγωγή, αυτοί που είχαν και την υποψία μέσα τους και κάνανε αυτήν την έρευνα. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι στον Πόντο και όχι μόνο, θα έλεγα και σε άλλες περιοχές, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχουν πάρει ενοχή, η σιωπή, αλλά η αδιαφορία του ελλαδικού κράτους απέναντι σε αυτόν τον πληθυσμό. Γνώριζε πολύ καλά τον Υγιεινό Ταμείο Ανταλλαγή ότι αυτοί εδώ δεν μπορούσαν να έρθουν έτσι. Ήταν μια μεγάλη αδικία που θα έπρεπε τότε το, η κυβέρνηση του Βενιζέλ, ο Βενιζέλος που ήταν στη συνδίκηση του Ζανιζέλ, ήταν η κυβέρνηση, γιατί από το Παρίσι πήγε να διαπραγματευτεί. Θα έπρεπε να ενημερώσει όλους ότι έχουμε και αυτούς τους πληθυσμούς και ότι θα έπρεπε και αυτοί να τύχουν της προστασίας. Τους αφήσαμε, όπως αφήσαμε και άλλους, να μείνουν για πάντα εκεί, και είναι, θα έλεγα, όπως το έχει ο Μακρυγιάννης, το προζύμι του ελληνισμού και του χριστιανισμού ακόμη, όχι στους λίγους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, αλλά σε αυτούς που ζουν σε όλο το μικρασιατικό χώρο και που καθημερινώς αμανιτάρια αυξάνονται και λένε εμείς είμαστε Ρωμοί.
1: Από την άλλη, σας είπα και στην αρχή, ξεκίνησε και με την δολοφονία του Αρμένιου από ένα νεαρό πόντιο που ενδεχομένως ήταν ελληνικής καταγωγής. Άρα έχουμε και μια μερίδα ποντίων που δεν έχουν απαρνηθεί την Ρωμιοσύνη τους, όπως και ο σημερινός πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ερντογάν.
0: Για το σημερινό δεν θα έλεγα, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι είναι λαζικής καταγωγής, δεν είναι Τούρκος και σίγουρα...
1: Όχι Τουρκός πόντιος. Από τη ρίζα του πόντου. Δεν ισχύει.
0: Από τη ριζούντα.
1: Από τη ριζούντα,
0: Ναι, από τη ριζούντα. Αλλά στην ριζούντα ήταν η περιοχή που ήταν, θα έλεγα, πολυεθνική και η πλειοψηφία ήταν κάτι λαζί, που είναι ένα γεωργιάνικο φύλλο. Γεωργιάνικο φύλλο, με κοινή κουλτούρα, όλοι οι λαοί, ας πούμε, του πόντου, με τους ίδιους χορούς, δηλαδή, δεν θα ήθελα γι' αυτόν να πω με βεβαιότητα ότι είναι ποντιακής καταγωγής, αλλά για το ότι ο δολοφόνος και του καθολικού ιερέα ήταν φανατικός πόντιος, μην ξεχνάτε ότι και στον εμφύλιο πόλεμο, κάποιοι γερμανοτσολιάδες προσφυγικής καταγωγής παίξανε το βρώμικο παιχνίδι κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου της δικής μας και του εμφυλίου. Είχανε ο στρατός και γενικά η αστυνομία σε όλα τα χωριά. Σε όλα τα χωριά του Πόντου είχε πράγματι τους δικούς της πράκτορες. Το λέω αυτό γιατί έχω και εγώ τη δική μου επίσης εμπειρία, γιατί όταν στο χωριό Ισκεντερλή, Αλεξανδροχώρη, πήγαμε με μια ομάδα το 1986 μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής μου διατριβής για τους κρυπτοχριστιανούς και τους εξισλαμισμούς του Πόντου, και ήθελα να επιβεβαιώσω τη θεωρία με την πράξη. Βρίσκομαι σε αυτό το χωριό που όλοι μιλούν ποντιακά. Το μωρό όταν γεννιέται ρωμαϊκά, το παιδί όταν γεννιέται ρωμαϊκά μιλάει, στο σχολείο ξεκινάει και μαθαίνει την ποντιακή. Αυτό το κακό είναι ότι σήμερα αλλάζει, διότι η τηλεόραση παίζει καθοριστικό ρόλο στην, θα λέγαμε, απώλεια της μητρικής γλώσσας. Γιατί τα παιδάκια πλέον από μικρά αρχίζουν και βλέπουν στρατιώτες της Χούντας και να μας πάρουν, γιατί μας είδαν εκεί προστασία ενός πολύ μεγάλου

0: του. Σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα, κύριε καθηγητά?
1: Ζει στην Ελβετία, έχει την προστασία, την υψηλή προστασία της βελγικής κυβέρνησης, γιατί θα μπορούσαν και εκεί να του κάνουν οι πράκτορες της τουρκικής
0: Έχει πολύ δημοσιοποιηθεί και βγήκε τα έβγαλε όλα στη χώρα σχετικά με την αλήθεια του πόντου.
1: Είναι εξαιρετικό βιβλίο και είναι λυπηρό που ακόμη δεν μπορούσα, δεν μεταφράστηκε στα ελληνικά.
0: Ήταν μια ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, αν το βρίσκουμε στην ελληνική γλώσσα, όχι έτσι?
1: Δυστυχώς όχι. Είναι μια πρόταση που ας πούμε την μετέφερα, ίσως γίνει η έκδοση σύντομα. Αξίζει τον κόπο να μεταφραστεί. Μεταφράστηκαν άλλα βιβλία που δεν αξίζουν και δεν μεταφράστηκε αυτό δυστυχώς. Λέει πολλές αλήθειες και λέει ακριβώς το πώς η περιοχή αυτή έχει υποστεί την γενοκτονία από στην πρώτη φάση από τον Τοπάλοσμάν και τους τσέτες, τις τσέτικες ομάδες, και στη δεύτερη φάση από τον Μουσταφά Κεμάλ. Και αυτό που ενοχλεί τους Τούρκους ιδιαίτερα είναι ότι τον αναφέρουν τον Τοπάλοσμάν, δεν τους ενοχλεί τόσο. Αλλά όταν αναφέρεται και όταν αναφερόμαστε στα εγκλήματα που διέπραξε πλέον ο Κεμάλ και η κεμαλική κυβέρνηση, εκεί έχουν πρόβλημα και προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν έγινε, ήταν μια πολεμική περίοδος και κατά την πολεμική περίοδο έγινε το δίκαιο του πολέμου, υπερίσχυσε και χάθηκαν και από τις δύο πλευρές πολλοί, αλλά στον πόντο που δεν υπήρχαν πλέον στρατιώτες Έλληνες, γιατί οι νέοι πολεμούσαν στο πλευρό των κεμαλικών, του κεμαλικού στρατού ως Οθωμανοί πολίτες. Δεν δικαιολογεί την δολοφονία των μικρών παιδιών και των γερόντων εκεί, και δεν δικαιολογείται επίσης η οικιστική γενοκτονία, γιατί μαζί δεν είναι μόνο η ανθρώπινη εξόδωση, αλλά και αυτό το έγκλημα απέναντι, ας πούμε, στα μνημεία μας. Ένα τραγούδι του μεγάλου μας καθηγητή της νευροχειρουργικής, του Χρήστου Αντωνιάδη, λέει: «Εκκλησίας έρημα, μοναστήρια κάνδυλα, πόρτας και παράθυρα, όλε πέμναν ακράνυχτα». Εκκλησίες έρημες, μοναστήρια ακάνδυλα, χωρίς κανδύλες, πόρτες και παράθυρα, όλα είναι ανοιχτά, δεν λέτε. Έχουν ερημάξει, δεν αφήσανε τίποτε μέσα. Και αυτό φαίνεται και σήμερα μόνο, που καταλαβαίνουν ότι η οικονομία του στηρίζεται και αυτή στον τουρισμό και στον πολιτισμό και τον θρησκευτικό επίσης τουρισμό. Έχουν κάνει την Πανεγία σήμερα με χρήματα της UNESCO και τώρα προσπαθούν ίσως να κάνουν και τα άλλα δύο μοναστήρια, γιατί βλέπουν ότι η οικονομία της περιοχής στηρίζεται πλέον όχι τόσο στην κτηνοτροφία, γιατί είναι μια περιοχή κτηνοτροφική, δεν είναι άκρος αγροτική, γιατί έχει μικρές, θα λέγαμε, παιδιάδες, γιατί είναι τα πάθη, τα βουνά του πόντου, αυτά που έσωσαν και τον ελληνισμό στα πέτρινα χρόνια της Οθωμανοκρατίας.
0: Το πολύ σημαντικό με τον Μέτσελιν είναι ότι όταν ξεκίνησε τις ερευνές του, έψαξε πηγές στην Τουρκία και αρχεία στην Τουρκία, κάτι που είναι δύσκολο για μας.
1: Αυτό ακριβώς. Είχε τη δυνατότητα, όχι ο ίδιος, αλλά έχει τους ανθρώπους. Είναι και τους ερευνητές που τους έβαζε με έναν τρόπο, θα έλεγα, αξιοζήλευτο, πώς πρέπει να δουλέψουν και πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα αρχεία. Και χρησιμοποίησε πολλά από αυτά τα αρχεία που για το συγκεκριμένο βιβλίο. Του έδωσα και κάποια εγώ που είχα και βγήκε εκεί, είμαστε περήφανοι και για το δικό του βιβλίο.
0: μας ακούει, ρωτάει αν συμμετέχει ο Ταμέτσι Λιγκί στις εκδηλώσεις μήνες για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.
1: Πρώτον, ήρθε και μίλησε την 19η Μαΐου ως κύριος ομιλητής στη Θεσσαλονίκη. Μαζί στο συνέδριο που για μένα το μοναδικό συνέδριο, σοβαρό συνέδριο που κάνανε ως τώρα η Ομοσπονδία των Ποντιακών Σωματείων ήταν στο Ίδρυμα Νιάρχου και στο οποίο πήρε μέρος και ο Ταμέρ, πήραμε και οι δύο, μιλήσαμε και οι δύο και κάναμε τότε δύο εκπομπές στην τηλεόραση στο Νουρουάν. Κανείς στο One Channel με τον Δημήτρη Μανιάτη, αν μπει στο One Channel και χτυπήσει τα Μέρκη Λιγκί Φωτιάδης, θα μπορεί να δει τις δύο αυτές συνεντεύξεις που είναι εξαιρετικές και εκεί αποκαλύπτει ακριβώς την ελληνική καταγωγή του και τους αγώνες που έκανε.
0: Ναι, υπότιτλους ελληνικούς, έτσι, γιατί μιλάει την
1: τουρκική. Ναι, υπάρχει, όχι, δεν είναι μόνο, υπάρχει αυτόματη μετάφραση από έναν δημοσιογράφο Έλληνα τουρκομαθή.
0: Στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε όμως. Το βιβλίο αυτό έχει κυκλοφορήσει στα τουρκικά, δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Έχει μεταφραστεί μήπως άλλη γλώσσα?
1: Όχι, όχι. Όχι, αν πρέπει να εκδόθηκε για δεύτερη φορά, αν θα πρέπει να εκδοθεί, θα πρέπει να είναι πρώτος στα ελληνικά, γιατί ενδιαφέρει εμάς. Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος των Ποντιακών Ομοσπονδίων. Όχι να κάνουν τώρα, ξαναρχίζουν από σήμερα φεστιβάλ με Ποντιακών χωρών και δηλαδή ξοδεύουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε εκδηλώσεις που είναι, θα έλεγα, πολιτισμός του αέρα, γιατί κρατάνε δύο μέρες και δεν κοιτάζουν να κάνουν εκδηλώσεις που να προωθούν τα θέματα της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Καλή είναι και η χωρή. Εκεί πλέον έχουμε φτάσει, ας πούμε, θα λέγαμε, στην κορυφή. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Και για τη γλώσσα, αλλά και για την ιστορία. Γιατί όποιος περιφρονεί την ιστορία του, αυτή τον εκδικείται. Γι' αυτό και οι Τούρκοι γνωρίζουν πολύ καλά και βλέπετε τα τελευταία χρόνια απαγορεύουν σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την ιστορία και τον πολιτισμό της Αγκυπέρα Όχθης. Δεν τους επιτρέπουν πλέον και στο αεροδρόμιο τους στέλνουν πίσω. Έχουμε παραδείγματα που δεν αφήσανε πλέον και τη μυροφόρα την Εσφαθιάλου και την μια άλλη ερευνήτρια για την ποντιακή μουσική που πήγε να ασχοληθεί ως μουσικός αυτή για την ποντιακή μουσική και στην Κωνσταντινούπολη τους γύρισαν πίσω και άλλους, ας πούμε, δεν αφήσανε τον Φωτιώνα του Φωτοκύρη να πάει επειδή κάνει τα ταξίδια στον Πόντο, όπως και τον Αχιλέα τον Βασιλιάδη που ήταν ο ξεναγός των περισσότερων ταξιδιωτικών γραφείων της Ελλάδας.
0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ, κύριε καθηγητά, στους Μεσογειακούς Αγώνες της δεκαετίας του 90, που έγινε η έναρξη, μπράβο, τον Πυρίχιο, όπου έγινε η έναρξη με τα ποντιακά ακούσματα και τους χορούς και μεταδίδονταν σε όλες τις μεσογειακές χώρες και στην Τουρκία. Και στον ιστορικό Πόντο βλέπουν ξαφνικά αυτά που θεωρούν δικά τους να τα εμφανίζουμε εμείς οι Έλληνες σαν δικά μας. Και εκεί νομίζω είχε γίνει το πρώτο σοκ, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι, εκεί ξέρουν πολύ καλά εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα γνωρίζουν πολύ καλά μέσα από τους χορούς ότι αυτοί οι χοροί δεν έχουν καμία σχέση με τη μουσική παράδοση των τουρκογενών φύλων, όπου εκεί είναι, οι χοροί τους είναι όχι κύκλοι, οι κυκλικοί χοροί είναι καθαρά ελληνικοί. Αυτοί έχουν τους αντικρισούς, θα σκεφτείτε, δεν έχουν κυκλικό χορό και οι υπόλοιποι κυκλικοί χοροί πολύ καλά ότι και όταν μάλιστα κάποια στιγμή μας είπαν τελικά εσείς θα πήρατε από μας ή εμείς από εσάς, σε μια ερώτηση που μου κάναν σε ένα από τα ταξίδια εκεί, τους είπα αν μου αποδείξετε ότι και ο ξενοφόντος περιγράφει αυτόν τον χώρο των μαχαιριών και ότι ο Πλάτωνας είναι τουρκικής καταγωγής, τότε θα σας πω ότι ναι και τα ηχορία αυτή ανήκουν σε εσάς. Αλλά όσο αυτοί που ζουν πριν εμφανιστούν τα αλταϊκά φύλλα στην περιοχή της Μικρασίας περιγράφουν αυτόν τον χώρο καταπληκτικά όπως χορεύεται ο χώρος των μαχαιριών, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους τουρκικούς χορούς. Είναι γέννημα θρέμα ελληνική και για πολλά χρόνια, ως το 1980, απαγορευόταν, δεν επιτρεπόταν δημόσια. Μετά από τα 80 κατάλαβαν ότι η απαγόρευση έδινε ακόμη πιο αρνητικά αποτελέσματα. Αφήσαν ελεύθερα, αλλά τώρα βλέπετε όταν ένα τουρκικό συγκρότημα από τον Πόντο έρχεται να χορέψει, ακόμη και στην Ελλάδα που ήρθαν πολλές φορές, τους υποχρεώνουν να έχουν το σήμα της τουρκικής σημαία, την τουρκική στο πέτο και προς τιμήν πολλών από τα πρακτικά που ήρθαν εδώ, όταν έρχονται στην Ελλάδα, βάζουν από πάνω ένα σκέπασμα για να μην φαίνεται η σημαία τους, που δείχνει και αυτό, δηλαδή μου το εκμυστηρεύτηκε ένας επίσης κρυφός χριστιανός που είναι δάσκαλος ποντιακό χωρών εκεί.
0: Ο Ταμέρ Τσιλιγκύρη δεν ήταν κρυπτοχριστιανός, έτσι?
1: Όχι. Ο Ταμέρ Τσιλιγκύρη, δηλαδή οι γονείς του γίνανε μουσουλμάνοι, αλλά γίνανε μουσουλμάνοι χωρίς να έχουν αυτήν την... ήταν, θα έλεγα, πολλά πράγματα που ο τρόπος με τον οποίο μιλούν, παράδειγμα, ότι η Παναγία είναι η μετέρα του Χριστού, ο Χριστός είναι προφήτης, δηλαδή περάσανε μια τέτοια ιδεολογία στην Μικρασία, ώστε σαν να είναι ο χριστιανισμός μια αίρεση του μοναχανισμού. Όπως ήταν οι μονοφυσίτες, οι παυλικιανοί για μας, παρουσιάζαν αυτά τα φαινόμενα έτσι. Γι' αυτό θέλει έρευνα και συζήτηση, πώς αλλαξοπίστησε τόσο γρήγορα ο πληθυσμός μας, γιατί εμφανίζονται το 1071 με την μάχη του Μαντούγκα.
0: Δεν σας ακούμε καλά.
1: Λέω, εμφανίζονται το 1071 οι Σελτσού και Τούρκοι και αυτήν την ημερομηνία που πρέπει να θυμόμαστε εμείς δεν είναι η άλωση της πόλης το 1453, αλλά το 1071, γιατί εκεί είναι η ημερομηνία που δώσαμε την πράσινη κάρτα στα σελτουκικά και μετά άλλα οσμανικά, οθωμανικά φύλλα να εισχωρήσουν μέσα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία και κατόρθωσαν μέσα σε 2 αιώνες να φτάσουν έξω από την Νίκαια, δηλαδή 200 χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη. Και θέλει πολύ συζήτηση, είναι εξαιρετικό το βιβλίο του Γεώργιου Αρνάκη, η πρώτη Οθωμανή, που μας λέει ότι τον 10ο αιώνα στον μικρασιατικό χώρο ζούσαν 22 εκατομμύρια χριστιανοί. Η ανταλλαγή των πληθυσμών γίνεται με βάση τη θρησκεία και όλος ο πληθυσμός είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Και αναρωτιέται τι γίνανε τα υπόλοιπα εκατομμύρια και ποιος έβαλε τη θηλιά στο λαιμό του Γρηγόριου του Πέμπτου. Μήπως είναι ήδη εξισλαμισμένοι χριστιανικοί πληθυσμοί? Και αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Γιατί μεταξύ μας, αν αφήσουμε την ανατολή του μικρασιατικού χώρου και ας επισκεφτούμε τη Σμύρνη ή την περιοχή της Καπαδοκίας, τα παράλια, όλο τον Πόντο, τα χαρακτηριστικά των κατοίκων αυτών των περιοχών δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα ξεχωριστά γνωρίσματα στο πρόσωπο των αλταϊκών φύλων όπως δηλαδή πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους Κινέζους ή τα άλλα φύλλα, τους Μογγόλους. Έχουν και τα φύλλα που ήρθαν στον χώρο της Μικράς Ασίας. Ήρθαν, λέμε, σχιστομάτιδες με τα πολύ μικρά μάτια, με τα αυτιά που έχουν τελείως άλλα χαρακτηριστικά. Και πολλοί επίσης, ακόμη και ο Ζαλ, προσπαθούσε να περάσει την θεωρία ότι οι Έλληνες και τούτοι είμαστε καρπός του ίδιου δέντρου. Και σε αυτό θα έλεγα δεν έχει άδικο, διότι είναι τα εξισλαμισμένα ελληνικά φύλλα που τώρα με την έρευνα που κάνουν, αν αυτή η έρευνα απλωθεί, νομίζω ότι θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Τουρκία και ιδιαίτερα σήμερα με την οικονομική κρίση που περνάει. Αν κάποια στιγμή περάσει στους πληθυσμούς αυτούς ότι τελικά τι είμαστε εμείς, θα δούμε ότι η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν έχουν καμία σχέση με την εθνολογική καταγωγή των θα λέγαμε ορδών που φτάσανε στον μικρασιατικό χώρο, καταλαμβάνοντας ως πολεμικός λαός τις περιοχές με τα όπλα και καταστρέψανε πολιτισμούς με τα όπλα.
0: Και απαντήσατε και στην ακροάτρια που ρωτάει όπου κατάγονται Τούρκοι, το έχετε πει πολλές φορές στη φίλη, είναι αλταϊκό. Τα αλταϊκά είναι βόρεια της Κίνας προς Σιβηρία, έτσι δεν έχω δει.
1: Εκεί πάνω, ναι, είναι πάνω από το. Γι' αυτό μιλούν για Ουσπεκιστάν και Καζακστάν και
0: πιο βόρεια. Και πιο βόρεια. Και κατεβήκανε και είναι και ο σημερινός υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ρωσίας είναι από αλταϊκά φύλλα, από κινέζικα χωριά που υπάρχουν, που ανήκουν πλέον στην Ρωσία. Και δεν είναι και φύλλα προσκύμενα στην Κίνα, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Όχι, ασφαλώς.
0: Καμία σχέση, να είναι εχθρική μεταξύ τους. Είναι η διασπορά από εκεί, από το βορρά της Κίνας προς Σιβηρία, που μετά πήγανε σε όλα αυτά τα μέρη που μας είπατε. Και φτάσανε και μέχρι το Αιγαίο.
1: Όχι, φτάσανε, όχι.
0: Ναι, η Φιλανδία, ουρανικά φύλλα.
1: Ασφαλώς, η Φιλανδία ανήκουν στο ίδιο. Η Ούγγροι και η Φιλανδοί, ενώ ολόκληρη η Ευρώπη μιλάμε για τα Ινδοευρωπαϊκά φύλλα, μόνο οι Γερμανοί μιλούν Ινδογερμανικό, δηλαδή Ινδογερμανική γλώσσα, ενώ όλοι οι Ευρωπαίοι έχουμε την ίδια γλωσσική καταγωγή οικογένεια. Οι Γερμανοί ως από την πάντα, μέσα από τη φασιστική λογική τους, δεν μας ξεχωρίζουν και δεν λένε στα γλωσσικά βιβλία Ινδογερμανία, Ινδοευρωπαϊκή, αλλά Ινδογερμανική. Βάλσκοι, Ούγγροι και Φιλανδοί ανήκουν στα ίδια αλταϊκά φύλλα. Οι Φιλανδοί όμως έχουν όλοι ξεχωρίσει στο πέρασμα των αιώνων και δεν θέλουν να έχουν και καμία πολιτισμική σχέση μαζί τους. Αυτό είναι σίγουρο. Θέλει και αυτό το κεφάλαιο πολύ έρευνα, γι' αυτό και δεν αφήσανε στην συγκεκριμένη μας Ροζαλία Ελευθεριάδου να πάει να κάνει την έρευνα της για την κοινή μουσική καταγωγή των τραγουδιών, των μυρολογιών που έχουμε, των παραμυθιών που έχουμε ακόμη και σήμερα. Και σήμερα δηλαδή όταν κανείς ακούει την Μελβέ, την Πανερίκολου να τραγουδάει αυθεντικά όπως οι γιαγιάδες που ήρθαν το 1922 και πολλοί άλλοι τραγουδιστές που έχουμε εκεί και που συνεχίζουν την ρωμαϊκή μουσική παράδοση.
0: Μα ο πολιτισμός, η μουσική και τα τραγούδια είναι τα ίδια, κύριε Φωτιάδη. Και εγώ που έχω βρεθεί σε γλέντι, να το πω έτσι, με κάποια συγκροτήματα που ήρθαν από τον ιστορικό πόντο, ακριβώς τα ίδια ποντιακά χορούς χορεύουν, χωρίς καμία διαφοροποίηση από τους ποντιούς στον ελληνικό χώρο.
1: Να πω κάτι. Έδινα πάντοτε ιδιαίτερη βαρύτητα στα μυρολόγια. Γιατί ξέρετε τι, όταν χάνεις ένα δικό σου και κυρίως νέο άτομο, δεν μπορείς να τον κλάψεις στην καθημερινή γλώσσα. Τότε γεννιέται ξανά πίσω η μικρική και βλέπεις ότι τα μισά μυρολόγια τους, τα μυρολόγια είναι αριστουργήματα. εμείς ξεχάσαμε πολλές από τις ομιλικές μας λέξεις. Στον Πόντο, στην περιοχή Όφεως του Πόντου, ένας εξαιρετικός νέος δικός μας τραγουδιστής από εκεί έχει κάποια τραγούδια στα ποντιακά, τα έχει βγάλει σε ένα CD και σε ένα λέει «Κόρτοπον, εγώ και εσύ πολλέ ομοιάζουμε, άγου είπε η μάνα σου να παίρνουμε έναν άλλο, άγου είπε». Απαρέμφατο που ας πούμε σύμφωνα με τους γλωσσολόγους, γιατί είναι μόνο στον Πόντο, είναι η ομοιρική καταγραφή.
0: Το Άγιο, το ομοιρικό.
1: Πήγαινε με άγου, αλλά άγου είπε. Εδώ πήγαινε να πει στη μάνα σου, άγου είπε τη μάνα σου να παίρνουμε έναν άλλο, να αλληλοπατρευτούμε. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία που αν τύχουν κανείς ας πούμε με εξειδικευμένα μελετήσει και ερευνήσει, εκεί θα βρει την κοινή καταγωγή.
0: Μάλιστα. Πλησιάζουμε στο τέλος, κύριε καθηγητά. Τρία λεπτά νομίζω έχουμε. Τι θα μας πείτε για το θέμα αυτό, αν κατακλείδω.
1: Θα σταθώ περισσότερο τώρα πλέον στο θέμα των κρυπτοχριστιανών και την επικαιρότητα που έχει και στις μέρες μας. Και στις μέρες μας το κρυπτοχριστιανικό πρόβλημα υπάρχει. Μερικοί λένε, μα σήμερα κρυπτοχριστιανοί τι είναι αυτά που λέτε. Δεν μπορούν να καταλάβουν η περίπτωση του Ιαϊ Λαλή, ο οποίος όταν έμαθε ότι είναι ελληνικής καταγωγής, γιατί τον είχαν αυτόν ως γκρίζο λύκο και τον είχαν στην πρώτη γραμμή, γιατί είναι και αυτή μια πολιτική των τουρκικών κυβερνήσεων. Όλους όσοι έχουν, γνωρίζουν ότι έχουν ρωμαϊκή καταγωγή, να τους στείλουν στο στρατό και να είναι εκεί στις, στην πρώτη γραμμή των Κούρδων ή σε άλλες περιοχές, ώστε και αν χαθούν να ξέρουν ότι είναι διπλό το καλό για αυτούς. Και τον είχαν συλλάβει τον Ιαϊ Λαλή. Νόμιζαν ότι αυτός είναι αξιωματούχος του τουρκικού στρατού και θέλαν να τον ανταλλάξουν με κάποιους δικούς τους. Εκεί μάθαν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι. Τους είπαν, ποιο να ανταλλάξουμε. Το Ιαϊ Λαλή, μα αυτός έχει ρωμαϊκό αίμα, έχει ρωμαϊκό αίμα. Και τον ενημερώνουν ότι εσύ που ήρθες εδώ να πολεμήσεις εναντίον μας, ξέρεις ότι αυτά και αυτά λένε για σένα. Και όταν πλέον τον αφήσαν ελεύθερο οι Κούρδοι, αυτός πήγε και ζήτησε να μάθει και πήγε να βρει την καταλογή του. Και όταν είδε πράγματι ότι είναι γιος εξισλαμισμένου Έλληνα, ζήτησε να καταγραφεί ως Έλληνας. Το αποτέλεσμα είναι να πάει στη φυλακή και να πληρώσει πανάκριβα κι αυτός με φυλακίσεις και βασανιστήρια, φοβερά βασανιστήρια. Και επειδή είχε περάσει ο χρόνος της φυλάκισης, τον αφήσανε ελεύθερο με σκοπό τον, μετά από 6 μήνες να κάνανε το δικαστήριο. Και εκείνη το διάστημα κατορθώνει και με τη βοήθεια και του ΤΑΜΕΡ να περάσει τον Εύρο και να έρθει στην Ελλάδα. Σήμερα είναι εδώ και στις 30 Οκτωβρίου θα τον βαφτίσουμε κιόλας, αφού έκανε και αυτό τον αγώνα του. Και θα έλεγα ότι ο Μέρτ Καγιά είναι μια άλλη κορυφαία προσωπικότητα που μπορεί να γίνει γι' αυτόν μια ειδική μελέτη. Είναι γιος εξισλαμισμένου Έλληνα που κάποια στιγμή μαθαίνει ότι οι συγγενείς του είναι στην περιοχή Σερών. Τους αναζητά, έρχεται, σπουδάζει κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Σμύρνης και ζητάει πλέον το μεταπτυχιακό του να γίνει για την ιστορία της οικογένειάς του προς τιμή του Πανεπιστημίου, γιατί και εκεί υπάρχουν φωτεινοί καθηγητές. Του επέτρεψαν να πάρει αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα βγήκε ένα καταπληκτικό μεταπτυχιακό. Το μεταπτυχιακό του μεταφράστηκε και στα ελληνικά και είναι ο εξισλαμισμός των Ελλήνων και
0: Τσιγκίρ. Η αλήθεια του πόντου είναι το βιβλίο που έγραψε στα τουρκικά. Εκδόθηκε το 2016, αν θυμάμαι καλά, και δεν έχει μεταφραστεί στην ελληνική. Ακούσατε την εκπομπή «Τα μέρη Τσιγκίρ, η αλήθεια του πόντου, εξηλιαμισμός και κρυπτοχριστιανισμός» με τη Σμαραγδί Καράγιου. Χαίρετε.

σας χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια, η Μαριμέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7

κατά προθύστερο τρόπο εξετάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή όσα υπονηματίζει η παράσταση του Παντοκράτορα στο κέντρο του Τρούλου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον ίδιο τον Τρούλο και με όσα αυτός υπονηματίζει. Ο Τρούλος εμφανίστηκε ως στοιχείο του Χριστιανικού Ναού μετά την 4η Οικουμενική Σύνοδο, όταν η Εκκλησία είχε πλέον διευκρινίσει τη διδασκαλία της για το πρόσωπο του Χριστού. Είναι ο σαρκωμένος λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο. Επομένως είναι αυτός που ήρθε από τον ουρανό, τον τόπο της παρουσίας του Θεού, για να οδηγήσει τον άνθρωπο στον ουρανό. Ο Τρούλος, η Θόλος, ερμηνεύτηκε ως εικόνα του ουρανίου πατρός που αγκαλιάζει τη γη και την κάνει ουράνια. Και επειδή όλο αυτό το έργο της σωτηρίας συμπελέστηκε με την ενανθρώπιση, τη διδασκαλία, το έργο και τα πάθη του Χριστού, αυτός ο Τρούλος φέρει την εικόνα του. Ο Παντοκράτορα επί του Τρούλου είναι μια διαρκής υπόμνηση του μυστηρίου της σωτηρίας, του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, όπως το ονομάζουμε. Θα εξετάσουμε λοιπόν ποιο είναι το